0: 7 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24
2: ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε ραδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφημίσεις.
5: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Ράδιο Ρούμελι 98FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος. Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας. Παπαδημητρόπουλος. Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας. Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία. Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
6: Και ακούμε...
4: Ο καιρός είναι μία προσφορά του
6: ΚΑΠ.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

πόδι σου πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμελι News

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Λαχανικά, ψάρι, ξηρούς καρπούς και τροφές που ενισχύουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Το καλό πρωινό, όπως λένε, είναι απαραίτητο ιδιαίτερα τις ημέρες των εξετάσεων, καθώς δίνει ενέργεια και βοηθά τον εγκέφαλο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Την ίδια στιγμή, οι ψυχολόγοι τονίζουν πως το άγχος πριν από τις εξετάσεις είναι απολύτως φυσιολογικό, όταν όμως γίνεται υπερβολικό, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκέντρωση, τον ύπνο και την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Για το λόγο αυτό, συστήνουν στα παιδιά να κάνουν μικρά διαλύματα στη μελέτη, να κοιμούνται επαρκώς και να περιορίζουν την πολύωρη χρήση κινητού και κοινωνικών δικτύων που συχνά αυξάνει την ψυχολογική πίεση.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καραγατσάνη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτική, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος. Η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα, προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, όπως είπε μεταξύ άλλων. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών και τα ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, ο κύριος Καραμανλής χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και πρόσθεσε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ο κύριος Καραμανλής επεσήμανε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από το 19 στο 24 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Έρες και Αθήνα, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Περιμένουμε επιτέλους να ξεκινήσει κανονικά, να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων, αυτή η μεζονέτα του Φλωρίδη, δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Παύλος Ασλανίδη σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά FM. Τον διάλογο της φραστικής επίθεσης που δέχθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου όταν έκανε κριτική στον εκλογικό νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κύριος Δούκας έκανε λόγο για νόμο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, αφού όπως είπε μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο του 30%, ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ του είπε ότι εξελέγει δήμαρχος τη δεύτερη Κυριακή όταν την πρώτη είχε λάβει 14%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με το νέο νόμο που καταργεί τον δεύτερο γύρο αυτό δεν θα μπορεί να συμβεί. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, το Ιράν κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώσαν πάνω από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόοδο για την οποία μιλούσαν τα μέρη της διαπραγματεύσης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έκκληση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός απευθύνει ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας Wang Yi, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα καταλήξουν σε μια συμβιβαστική λύση. Τον ανασχεδιασμό του κόμβου της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό δρομολογεί η κυβέρνηση, ευελπιστώντας να ανακουφίσει ένα από τα πιο επιβαρημένα σημεία της πρωτεύουσας, που αποτελεί καθημερινό πονοκέφαλο για τους οδηγούς, καθώς ταλαιπωρούνται στην προσπάθειά τους να βγουν από την Αττική Οδό προς τη Λεωφόρο και Φυσού. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στο Earth News, επεσήμανε ότι η αλλαγή στον κόμβο μεταμόρφωσης δεν είναι ένα μεγάλο και βαρύ έργο υποδομής, ξεκαθαρίζοντας ότι θα είναι έτοιμο μέσα στο 2026. Στα διεθνή και πάλι, νεκρούς και τραυματίες άφησε πίσω της η διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού συσκευασίας στην πολιτεία Ουάσιγκτον στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε υπό την επίβλεψη του Κιμ Γιον Κουν δοκιμές ενός νέου ελαφρού πολυλειτουργικού συστήματος εκτόξευσης πυράβλων, καθώς και ενός συστήματος πολλαπλών τακτικών πυράβλων κρούζ. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

Ραραραραμ. Βάλε μουσική, κύριε Γεωργίου. Έτσι δεν τέλειωσε το τραγούδι, το είπα καλά? Ή το χάσαμε? Δεν το χάσαμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε έτσι όπως πρέπει, Γεωργίου, ποιος την πείραξε την Όλγα? Όλγα, σε πείραξε κανένας? Δεν πιστεύω. Σε βλέπω λίγο στενοχωρημένη. Γιατί? Τι σου συνέβη αυτό το όμορφο πρωινό? Τι νιστάζεις? Τι νιστάζεις, παιδάκι μου? 7 και 10 μεσημέρια σε πάει. Ρώτα το Γεωργίου εδώ πέρα. Όπου Γεωργίου, ο Βασίλης Γεωργίου, δηλαδή στην κονσόλα. Όπου Όλγα, η Όλγα Σιδηροπούλου, δηλαδή στην παραγωγή μαζί με τον Πάνο Καβαδά. Όπου Κόκκινος, ο Χρήστος Κόκκινος, διαλέγει τις μουσικές. Όπου Ειρήνη είναι Ειρήνη Αρκουμάνη, απαντάει στο 213-09-09-100. Βασίλο δεν έχουμε τώρα για να σας πω, όπου γάμος και χαρά η Βασίλο πρώτη. Αλλά παρόλα αυτά, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Mind the Trap ακούτε, στον Αθήνα 984. Καλή σας ημέρα.

6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, μέσω Viber, βεβαίως εδώ πέρα για πιο άμεση, πιο αμεσοδημοκρατική έτσι, επικοινωνία. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω εδώ πέρα κάτι που θέλω τώρα για να σου πω.

0: Λοιπόν, αυτό έψαχνα, το βρήκα. Το πρωτοσέλιδο του Μανιφέστο, με αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα. Καλημέρα και στον κύριο Δημητριάδη, τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη. Οι Ελασίτες ξανάρχονται, εδώ δες τώρα. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα, σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Γύρω-γύρω. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγον σοσιαλδημοκρατία συμπεραίνει το μανιφέστο όλα αυτά. Βάλε μουσική.

Πάμε στην Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Συμπεραίνει η Καθημερινή. Πάμε και στην Απογευματινή. 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Με τα ίδια παλιά και χρεοκοπημένα υλικά είναι το χτύπημα που έχει ο ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα του. Ο ελεύθερος τύπος κατάλαβε ότι αυτό το χθεσινό ήταν reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, το περιβόητο rebranding του Τσίπρα. Ελλάς το όνομα γράφει η εφημερίδα με εμφυλιοπολεμικό άρωμα. Ούτε στον Άρη Πορτοσάλτη άρεσε χθες, από ότι πήρε το μάτι μου ένα tweet τώρα πρωί-πρωί. Δεν άρεσε επίσης στην Νέα Δημοκρατία. Διάβασα, ας πούμε, ένα post που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Τώρα θα μου πεις τι, γιατί μπερδεύεις το δημοσιογράφο με τον πολιτικό. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό είναι δικό μου, το χρεώνομαι. Ήτανε διάφοροι, αλλά η προσωπική μου πηξίδα, αφού μιλάμε με όρους πηξίδας, μου υπαγορεύει ότι όπου στέκει το Άδωνης Γεωργιάδης, στο νότο, εγώ θα είμαι στο βορρά, ακριβώς απέναντι. Είναι ο Άδωνης διαλέγει βορρά, και ο κάθε Άδωνης, έτσι. Ο Άδωνης τώρα απλώς επειδή βγαίνει συχνά πυκνά και τον ακούμε και ποστάρει και μιλά και καλά κάνει ο άνθρωπος, αλλά επειδή βγαίνει πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, που ενδεχομένως έτσι φυλάγονται λίγο για να έχουν τα ρούχα τους τα μισά για την επόμενη μέρα. Η λογική υπαγορεύει να είσαι απέναντι. Δηλαδή, πού θέλει να είναι, στη Δύση, στην Ανατολή εσύ. Έτσι λειτουργούν οι πηξίδες. Με βορρά, νότο, αλλά και το, το αριστερά-δεξιά πάντα, Ανατολή-Δύση. Αλλά για να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, επειδή το ακούω πολύ από εχθές, αυτό το περί εμφυλιοπολεμικού αρώματος, εμφυλιοπολεμικού κλίματος, εμφυλίου, παθών, ανοιχτών πληγών κτλ. Να ξεκινήσουμε από τις πληγές. Τις πληγές φρόντισαν να τις αφήσουν ανοιχτές.

Και επίσης, όταν μιλάμε με όρους Ελλάς, με όρους του Ελλάς του τότε, για τον Τσίπρα θα τα πούμε σε λίγο. Ο Ελλάς μαζί με το ΕΑΜ, το ΕΑΜ Ελλάς, ήταν η χρυσή σελίδα της ελληνικής αντίστασης, της εθνικής αντίστασης απέναντι στους Ναζί και στους φασίστες κατακτητές. Αυτό ήταν και αυτό θα είναι πάντα. Και η ιστορία ούτε ξεγράφεται, ούτε αλλάζει. Κυρίως, ούτε σβήνει. Οπότε καλό είναι λίγο αυτά τα next step που κάνουν στην ιστορία, τα άλματα μέσα στην ιστορία, πηγαίνοντας κατευθείαν στα μαύρα χρόνια του εμφυλίου, που και για τον εμφύλιο μπορούμε να κάνουμε μεγάλη συζήτηση, αλλά να την κρατήσουμε κάποια άλλη φορά για να έχουμε και το χρόνο αλλά και το χώρο για να ανοίξουμε και αυτό το θέμα αν θέλει κάποιος. Καλό είναι λοιπόν να μην μπερδεύουν την εθνική αντίσταση με τον εμφύλιο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αν θέλουμε να βάζουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ο εμφύλιος ήταν αποτέλεσμα πολλών πράξεων, που καλό είναι να μην τα πολύ ανοίγουν τα θέματα αυτοί που επιχειρούν να τα ανοίξουν, γιατί στο τέλος βγαίνουν χαμένοι. Δεν το λέω για μένα. Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα όσα έγιναν χθες στο Φυσείο, σε μια συγκέντρωση που ομολογουμένως για πολλούς ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις αρχικές προσδοκίες. Ενδεχομένως, από την άλλη όμως, επειδή τα πράγματα δεν μετριώνται σε επίπεδο αριθμών, δηλαδή τόσα κεφάλια πήγαν εδώ, τόσα κεφάλια εμφανίστηκαν εκεί, τόσες χιλιάδες κόσμο εδώ, τόσες χιλιάδες κόσμο εκεί, αυτά να τα συζητάμε για τα γήπεδα, για τα Final Four και τις εξέδρες. Γιατί τα υπόλοιπα κρίνονται πολιτικά, πολιτικότατα, και τα συμπεράσματα τα βγάζουμε οι πολίτες όταν έρθει η ώρα, όταν έρθει εκείνη η ώρα της κάλπης. Τότε θα κριθούν και θα ζυγιστούν όλα. Επειδή όμως έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη κουβέντα, λιγότερο για την ουσία των πραγμάτων, των όσων είπε δηλαδή χθες ο πρώην Πρωθυπουργός από το Βήμα, εκεί στη διάρκεια της ομιλίας του στο Φυσείο, έγινε περισσότερη κουβέντα για το όνομα. Γιατί διάλεξε αυτό το όνομα, γιατί το είπε έτσι. Εμένα μου θύμισε τα κακά πεθερικά που γεννιέται το παιδάκι και τσακώνονται οι συμπέθεροι μεταξύ τους αν θα πάρει το όνομα του ενός παππού ή του άλλου, της μια γιαγιάς ή της άλλης, και γίνεται το έλα να ξαναματαδείς. Συμπεθέρες όμως από το ένα σόι και από το άλλο να κάθονται στον ίδιο καναπέ και να τσακώνονται, δεν το έχω ξαναδεί, γιατί αυτό είδαμε χθες. Βγήκανε από τα δεξιά σαν κακές συμπεθέρες και τους ξύπνησε μνήμες εμφυλίων. Μιλάμε τώρα για την δεξιά που εκπροσωπείται σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου από τον κύριο Μαρινάκη, που είχε γράψει το περίφημο post «Τσίπρα, αν είχαμε εμφύλιο, από μένα θα πήγαινες». Ενοχλήθηκαν από το Πασόκ, γιατί από το Πασόκ έτσι κι αλλιώς ενοχλούνται, γιατί βλέπουν ότι αυτό που έρχεται μάλλον πολιτικά δεν θα μπορέσουν να το διαχειριστούν, γιατί εδώ μιλάμε για συμπαράταξη, να την κρατήσουμε λίγο τη λέξη αυτή, που δεν αφορά τόσο σε κόμματα και σε συγκολήσεις, όσο περισσότερο σε πρωτοβουλίες που έρχονται κυριολεκτικά από κάτω. Η συμπαράταξη αφορά στους πολίτες, δεν αφορά στα κόμματα, στα υφιστάμενα κόμματα ή στους μηχανισμούς εξουσίας, πολιτικής, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, που κινούνται γύρω τριγύρω σαν δορυφόροι γύρω από ένα σύστημα, αυτό που το σύστημα της πολιτικής. Ενοχλήθηκαν και από τα αριστερά. Εκεί να δεις τι έγινε. Ενοχλήθηκαν από τα αριστερά. Εμένα μου θύμισαν κάποιες αντιδράσεις, λες και βγήκε βρικόλακας από την κάσα, λες και πετάξαν πάνω στο βρικόλακα λιβάνι, δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά, γιατί είπαμε, έχουμε τους νόμιμους ιδιοκτήτες της χώρας από τη μία, αλλά από την άλλη φαίνεται ότι έχουμε και νόμιμους ιδιοκτήτες σε επίπεδο σελίδων της ιστορίας. Πίστευα ότι οι σελίδες της ιστορίας και των αγώνων ανήκουν στο λαό, δεν ανήκουν στα κόμματα ή σε ένα κόμμα. Λέω εγώ τώρα, λέω. Παρ' όλα αυτά, προφανώς είναι δικαίωμα του καθενός και η κριτική, προφανώς είναι δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς να του αρέσει, να μην της αρέσει το όνομα. Θα μπορούσε να ήθελε ο καθένας κάτι άλλο. Θα μπορούσε επίσης ο καθένας έχει το δικαίωμα και να τρολάρει και να πει οτιδήποτε, αλλά να σταθούμε λίγο στην ουσία των πραγμάτων. Ξεκινάμε από το μεσαίο όνομα του αρκτικόλεξου Ελλάς, που έχει το πρόσημο, το πολιτικό, που ξεκαθαρίζει και προσδιορίζει, αφήνει, παραμερίζει στην άκρη τα

Θολά δημοκράτες, τα θολά προοδευτικά κέντρα, τα θολά δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, γιατί πίσω από όλα αυτά έχουν κρυφτεί πάρα πολλοί πολιτικοί απατεώνες στη διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας. Και καλό τα πράγματα να είναι καθαρά, ξεκάθαρα, ξάστερα. Αριστερή λοιπόν είναι η αφετηρία της προσπάθειας που κάνει ο Τσίπρας, της προσπάθειας της πολιτικής του επανόδου, και έχει την κατεύθυνση της, την έννοια της συμπαράταξης, δηλαδή την έννοια της, την ουσία της έννοιας της συμμετοχής των πολιτών. Και υπάρχει βέβαια μπροστά και το ελληνική, που θα μπορούσε να είναι και εθνική, αλλά δεν έχει καμία σημασία, είναι απολύτως προσδιοριστικό του χώρου επίσης, μες στον οποίο ιστορικά πάντα κινούταν η αριστερά και οι αγώνες της. Γιατί αν δεν αφορούσαν οι αγώνες της αριστεράς μέσα στην ιστορία την Ελλάδα, τη χώρα μας, την πατρίδα μας, σε ποιον αφορούσαν? Για αυτή τη χώρα έγινε και η αντίσταση, για αυτή τη χώρα ξεσηκώθηκε και ο λαός κατά της Χούντας, για αυτή τη χώρα έγιναν όσα έγιναν στη διάρκεια της ιστορίας, με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους, από τα αριστερά πάντα. Την ώρα που κάποιοι κοίταζαν πίσω από τα μισόκλειστα παντζούρια ή κάποιοι παρεμέναν κλειδωμένοι μέσα στα σπίτια τους. Τα όσα υπόθηκαν στη διάρκεια της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα θα τα δούμε πιο αναλυτικά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, αλλά νομίζω ότι είχε μια σημασία να σταθούμε λίγο στο ΕΛΑΣ, στο όνομα του κόμματος. Στο όνομα του κόμματος με το εμφυλιοπολεμικό άρωμα, πολύ μου άρεσε αυτό που έγραψε σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος. Αλλά αυτό που διαπιστώνεται εν πρώτης τουλάχιστον, και αυτό που πρέπει να κρατήσει κανείς αν σταθεί μακριά από την προσωπική του τοποθέτηση, αν σταθεί μακριά από τα πράγματα και βάλει όλους τους παίκτες, τους πολιτικούς και τους συμμετέχοντες στην πολιτική διαδικασία απέναντι, παρατηρεί αυτή τη στιγμή, νομίζω και ο σφοδρότερος επικριτής, ότι όλοι, μα όλοι όμως, μηδενός εξαιρουμένου, μηδενός εξαιρουμένης, μηδεμιάς εξαιρουμένης, αυτή τη στιγμή ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Με το πώς είπε ο Τσίπρας στο κόμμα του και το τι βηματισμό θα έχει από εδώ και πέρα. Τι είπε στην ομιλία του και πού ακριβώς στοχεύει για την επόμενη μέρα. Εδώ φαίνεται ότι οι εποχές της αορατότητας τελειώνουν λοιπόν και ακολουθούν εποχές ορατότητας. Ορατότητας όχι για τον Τσίπρα, ορατότητας και για τους υπόλοιπους παίκτες του πολιτικού σκηνικού. Γιατί από χθες έχω μία απορία πριν από την ομιλία του Τσίπρα. Μία απορία την οποία δεν την έχω θέσει ούτε εδώ σε επίπεδο εκπομπής και νομίζω ότι μπορεί να είναι και δική σας απορία. Αλλά εδώ είμαι να το συζητήσουμε στην περίπτωση που μπορεί κάποιος να διαφωνεί, να έχει μια άλλη άποψη και να το δούμε διαφορετικά στο 6948-984-984. Επειδή είναι πάρα πολύ της μόδας τον τελευταίο καιρό και ειδικά όταν πηγαίνει κουβέντα στον πρώην πρωθυπουργό, στον Αλέξη Τσίπρα, επειδή είναι πάρα πολύ της μόδας αυτό το φορεματάκι, το παντελονάκι, το μπλουζάκι, όπως θέλετε πείτε το, ή το μαγιουδάκι, επειδή έρχεται καλοκαίρι, της αυτοκριτικής, είναι όταν λέμε τέρμα της μόδας, τίγκα στη μόδα. Μήπως θα έπρεπε και όλοι αυτοί οι άμεμπτοι, όλοι αυτοί οι άσπηλοι, όλοι αυτοί οι ανέγκυχτοι, όλοι αυτοί οι αμόλυντοι, όλοι αυτοί οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας, μαζί με τους νόμιμους ιδιοκτήτες των συμβόλων της αριστεράς και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, μήπως θα έπρεπε και οι ίδιοι κάποια στιγμή, όχι να κάνουν την αυτοκριτική τους, δεν μου αρέσει ποτέ να λέω στον άλλο να κάνεις την αυτοκριτική σου, δεν πρέπει να την κάνω εγώ τη δική μου. Μήπως θα έπρεπε όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης να εξηγήσουν στον κόσμο εκεί έξω, να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο μετά, αν πάρουμε ως χρονικό σημείο αφετηρίας της εξελίξης στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το φευγιό του Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τα όσα ακολούθησαν, που είχε αντανακλάσει όλη αυτή η διαδικασία στον ευρύτερο χώρο, όχι μόνο στα του ΣΥΡΙΖΑ, στο στενό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως θα έπρεπε και αυτοί οι ίδιοι λοιπόν να εξηγήσουν γιατί αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν κατάφεραν να καλύψουν αυτό το κενό που προέκυψε, γιατί δεν κατάφεραν να καταθέσουν από τη δική τους πλευρά μια πιστική πρόταση, ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στον Μητσοτάκη, απέναντι στον οποίο στέκονται και κάνουν αντιπολίτευση ομαδών όλοι. Και καλώς στέκονται και κάνουν ομαδών όλη η αντιπολίτευση. Αλλά γιατί κάποιος από όλους αυτούς τους παίκτες δεν ευδοκίμησε, δεν προέκυψε στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, ως ο επόμενος μεγάλος παίκτης που θα μπορούσε να βγάλει καταρχάς την αντιπολίτευση από το τέλμα, να ενώσει
και να συνενώσει δυνάμεις πολιτών από κάτω από την κοινωνία και μετά να μιλήσουμε με όρους κομμάτων και τελικά να έχουμε ήδη μια τελείως διαφορετική πορεία μες στην διετία που ήδη σπαταλήσαμε και έχει περάσει κοντά 3 χρόνια τη διετία. Περνάει και ο καιρός. Αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί λοιπόν οι επικριτές και οι κρίνοντες τους υπολείπους πλην των δικών τους πεπραγμένων και των εαυτών, μήπως θα έπρεπε και αυτοί να βγουν να δώσουν κάποιες εξηγήσεις σε εμάς, στους απλούς πολίτες? Αναρωτιέμαι, πραγματικά αναρωτιέμαι.

Δεν ξέρω πώς σας φάνηκαν όλα αυτά εχθές στο Θησείο. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε και το όνομα. Πραγματικά έτσι. Είμαι πολύ περίεργος να δω λίγο και τις δικές σας απόψεις. 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Καλημέρα στη Λένα, καλημέρα και στο Σοκράτη.

0: afraid. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2
3: Μας, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: 2 Μας, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: 2 Μας, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: 2 Μας, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr. Ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
5: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Στο κόκκινο για άλλη μία μέρα, η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεο. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο, κυρίως στα τμήματα προς Νέα Ιωνία και Κόμβο Μεταμόρφωσης. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στην κάθοδο από Μαρούσι προς Χαλάνδρη και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Επιβαρημένη εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και την περιοχή του Χολαργού. Δύσκολη κυκλοφορία και στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς Καρέα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στην παραλιακή λεωφόρο, κυρίως στα τμήματα από Παλαιό Φάληρο προς Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου. Τέλος, μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυτά προς ώρας, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
6: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.
0: ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αθήνα 984.

Συντονισμένες, συντονισμένοι είστε στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Βασίλης Γεωργίου στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς, Όλγα Σιδηροπούλου στην παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 2-13-09-09-100-6-9-48-984-984 το Viber, ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να στέλνετε μέσω Viber τα μηνύματά σας, έτσι να το πω και πιο σωστά. Καλημέρα στην Εύα, καλημέρα στη Ρίτσα, καλημέρα στον Όμηρο, καλημέρα στον κύριο Κώστα, και κάνει και την σωστή ιστορική παρατήρηση ο κύριος Κώστας εδώ, που λέει δεν γνωρίζουν ότι στον εμφύλιο Ελλάς δεν υπήρχε, δημοκρατικός στρατός ήταν.

0: Στην Εύα που μας ακούει από το Ρέθυμνο, άρεσε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Καλημέρα, στέλνει φίλη η Κίρκη. Ο Θωμάς γράφει, χθες λέει ο Τσίπρας πέρασε κάτω από τον πύχη, απλά γιατί τον είχε θέσει πολύ ψηλά τις προηγούμενες ημέρες. Αγχωμένη παρουσία, μηνύματα που τα άκουγα το 81, τόσο παλιός είμαι. 7 δεσμεύσεις που δεν έδειξε να πιστεύει, θέλει δουλειά πολύ, αλλά έτσι δεν γυρίζει ο ήλιος. Σημειώνει ο φίλος μας ο Θωμάς. Γεια σου, Θωμά. Καλημέρα και στον φίλο τον Νικόλα. Ο Τσίπρας λέει κατάφερε να τους ενώσει όλους εναντίον του. Σημειώνει επίσης τώρα στο Πασόκ θα πληρώσουν την επιλογή που έκαναν με τον Ανδρουλάκη. Άλλο μήνυμα, καλημέρα. Ελασίτικες καλημέρες, γράφει ο Τάσος. Καλημέρα στην Πινελόπη. Καλημέρα στην Διονυσία. Καλημέρα στο Λεωνίδα. Χθες φάνηκε μια ελπίδα στον ορίζοντα, λέει, καθαρή και εξάστερη. Καλημέρα στην Κατερίνα. Μας ακούνε ο Δημήτρης και η Μάχη από την Τίνο. Συμφωνούν με την προσέγγιση που κάναμε νωρίτερα στις εξελίξεις. Καλημέρα από φίλο που δεν έχω όμως το μικρό σου όνομα, αγαπητέ μου, αγαπητή μου. Χαίρετε, γράφει, διαφωνώ με την προσέγγισή σας τόσο για το όνομα, απαράδεκτο, το βάζει σε παρένθεση αυτό, όσο και για την μικρή ανασκόπηση. Ο Τσίπρας διέλυσε πολλαπλώς τον αριστερό χώρο, μεταλούφαξε και τώρα το παίζει νυμφίος που έρχεται. Από μένα είναι όχι. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που του άρεσε και το όνομα και τα όσα άκουσε χθες στο Θησίο. Εξαιρετικό το όνομα του κόμματος, σημειώνει η Δέσποινα. Καλημέρα στην Μαρία, μας καλημερίζει ο Κωνσταντίνος, μας καλημερίζει και η Ειρήνη. Μας καλημερίζει επίσης η φίλη Μαρία. Το Ελλάς λέει τους έκατσε βαρύ στο Μαξίμου. Καλημέρες έχουμε και από την Πέγγι. Επίσης της άρεσε το όνομα. Επιτέλους μια ελπίδα, γράφει τα Σούλα από τον Πειραιά. Μ' αρέσει γιατί απόψη σας είναι από μέχρι, οπότε τις μεταδίδουμε όλες. 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Και συνεχίζετε βέβαια να στέλνετε τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Δεν είναι και λίγα αυτά που συμβαίνουν, έτσι. Δεν είχαμε χθες μόνο την ανακοίνωση του νέου κόμματος, απλώς αυτό κυριάρχησε στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί χθες είχαμε και αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Καραμανλή. Πολύ μ' άρεσε αυτό το όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγηση, η δημοκρατία πλήττεται. Αλήθεια είπε. Πάμε να καλημερίσουμε όμως τον καλό φίλο, τον καλό συνάδελφο και μπασκετόφιλο, εγώ θα πω έτσι για να τον τσιγκλίσω λίγο πρωί-πρωί. Τον δημοσιογράφο στην Αυγή, κοινοβουλευτικό συντάκτη της Αυγής, τον Κώστα Πουλακίδα. Καλημέρα σας, κύριε Κώστα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έβλεπες NBA και εσύ?
0: Όχι, εγώ βλέπα Final Four.
1: Α, το είδες.
0: Έχει μείνει εκεί η βελόνα μου κολλημένη εμένα. Άστο τώρα, έχω τα προβλήματά μου κι εγώ.
1: Έγινε παζαμψής κι εσύ, μου φαίνεται.
0: Τι έγινε?
1: Κολλημένη βελόνα. Ναι. Κολλημένη βελόνα κι εσύ.
0: Για πάμε όμως τώρα στα υπόλοιπα εδώ πέρα, γιατί δεν έχουμε Final Four. Εδώ έχουμε σειρά αγώνων, play-off από ό,τι φαίνεται, πολιτικού, έτσι.
1: Ναι. Ξεκίνησαν, ξεκινάνε. Είναι play-off, όντως. Και κατά ένα, είναι αυτό που λέμε, παίζει ο δεύτερος με τον τρίτο, ο πρώτος με τον τέταρτο.
0: Μπράβο, γίνονται οι διασταυρώσεις τώρα.
1: Έχουμε αυτό.
0: Για πες τώρα ένα πρώτο σχόλιο σου για τα όσα ακούσαμε χθες από το Θησίο, από το όνομα, από τα όσα είπε ο Τσίπρας, από τον κόσμο, από όλο αυτό έτσι που προσλάβαμε ως εικόνα και που μας ήρθε από το Θησίο.
1: Το πρώτο πρέπει να επισημάνω είναι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Απρόσμενα πολύ κόσμο, ακόμα για τους εργονωτές. Υπήρχε κόσμος, και μιλάμε για πολύ κόσμο, ο οποίος ήταν έξω από τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν άκουγε τον Τσίπρα, να το πω στην πράξη. Το ακούγαν τον Τσίπρα από τα κινητά τους. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Τι δείχνει αυτό πολιτικά? Ότι υπάρχει προσμονή για τον Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος μπορεί να συγκινήσει υπάρχει προσμονή από αυτόν να γυρίσει και να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα το οποίο προσπαθούμε να το κρατήσουμε. Το δεύτερο, υποσχέθηκε ο Τσίπρας κάποια πράγματα. διακηρυκτικά, προφανώς. Διακήρυξη κόμματος. Δεν ήταν τεχνοκρατικό πρόγραμμα αυτό το οποίο θα ανέλυε χτες. Είναι αυτά τα 7 πράγματα σωστά. Είναι σωστά και είναι επικρίσιμα για να προχωρήσει. Να αναδιαταχθεί η χώρα. Ένα βασικό πρόβλημα που έχει η χώρα είναι ότι τα τελευταία χρόνια πηγαίνει χωρίς στόχο. Δεν έχει στόχους και περνάει, είναι μια καθημερινότητα, είναι μια λούπα που πηγαίνουμε χωρίς να έχουμε έναν οδηγό. Γι' αυτό και έχουμε και τα φαινόμενα διαφθοράς. Λοιπόν, αυτό τα έβαλε. Τι πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να τρομώσει, να το πω έτσι με αυτή τη φράση, το διακηρυκτικό με τα προγραμματικά. Όχι για άλλο λόγο. Εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι περιμένουν, θέλουν από τα κόμματα να κάνουν τεχνοκρατικές προτάσεις και τόσο κοστίζει και από εκεί θα βρούμε και τέτοια πράγματα. Ενδιαφέροντα είναι και αυτά. Μένα με νοιάζει να μας πει ο κύριος Τσίπρας εν προκειμένου πώς θα ζούμε ή τι στόχους έχει για τη ζωή υπό τη διακυβέρνησή του.
2: Άρα το οραματικό του πράγματος ουσιαστικά.
1: Όχι ακριβώς το οραματικό του πράγματος. Το πρακτικό του πράγματος.
2: Το πρακτικό του πράγματος.
1: Ότι ο στόχος μας είναι, έκανε μία αναφορά εκεί που μιλήσει για τη ζωή με αξιοπρέπεια κτλ. Και έκανε μία αναφορά και λέει όλοι να πάνε στους βρεφονδιακούς σταθμούς.
2: Ναι.
1: Αυτό με νοιάζει. Ή με νοιάζει να ξέρω ότι ο βρεφονδιακός σταθμός δεν θα τελειώνει μία η ώρα ή τέσσερις. Και το δημοτικό σχολείο θα προσέβεται, θα τελειώνει 6 ώρα. Γιατί η οικογένειά μας δουλεύει 9 με 5 στο γραφείο.
2: Για τις εργασιακές σχέσεις, ας πούμε, θέλουμε να ακούσουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
1: Τις εργασιακές σχέσεις, βεβαίως.
2: Γιατί πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, 2 και 3 δουλειές για να μπορούμε να βγάζουμε τα χρήματα που χρειάζονται για να την παλέψουμε και τα χρήματα που θα έπρεπε να βγάζουμε από τη μία δουλειά, όλοι οι άνθρωποι.
1: Με 3-4 λοιπόν μεγάλες κορυφαίες προγραμματικές εξαγγελίες.
2: Συγγνώμη λίγο, να το εξηγήσω λίγο αυτό. Όταν λέμε 3 δουλειές, δεν εννοούμε 3 καλοπληρωμένες δουλειές. Είναι 3 κακοπληρωμένες δουλειές που συνθέτουν αθρηστικά ένα ποσό που ουσιαστικά φτιάχνει ένα κανονικό μισθό για τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί μετά τις οικονομικές επιλογές της παρούσας κυβέρνησης.
1: Και είναι προφανές ότι τα λεφτά μας θα παίρνει ακρίβεια. Η κυβέρνηση βγάζει λεφτά από την ακρίβεια. Σε λίγες μέρες θα δώσουμε 7 δισεκατομμύρια, 6,9 δις, για να είμαι ακριβής. Προώρη αποπληρωμή δανείων, Γιώργο. Δανείων που θα πρέπει να πληρωθούν μετά από 15 χρόνια, του 41 και του 42, τα οποία έχουν επιτόκιο 1,5 με 1,8%, όταν σήμερα η χώρα δανείζεται με 3,6%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπαίνουμε μέσα. Γιατί αυτά τα χρήματα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για να μην δανειστούμε. Ή για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Βασικό χαρακτηριστικό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, λέω παρεμφητικά, ότι δεν λύνει προβλήματα, κάνει, ασχολείται με τα προβλήματα, κάνει κάποια ημίμετρα για τα προβλήματα. Παράδειγμα, έχουμε πρόβλημα με την ακρίβεια στα καύσιμα, δεν το λύνουμε το πρόβλημα, λέμε πάρε τα 50 ευρώ να σας δώσω καύσιμα, full pass, τελειώσαμε. Είναι την παρέμφεση. Όταν λοιπόν ο κόσμος καταλάβει το πρόγραμμα και το πώς θα ζει με τον Τσίπρα πρωθυπουργό, τότε θα έχει το πάνω χέρι. Έτσι κι αλλιώς, ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή στη μάχη για τον οποίο θα είναι δεύτερος, φαίνεται να ξεκινάει ήδη με μεγάλο αβαντάζ.
2: Ναι.
1: Με μεγάλο αβαντάζ. Γιατί είναι και τα προφητικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει ισχυρότερα, είναι και τα πολιτικά του χαρακτηριστικά ισχυρότερα από τον κ. Ανδρουλάκη. Και νομίζω ότι αυτό θα οδηγεί στο Πασόκ σε μια πολιτική εσωστρέφεια. Καινούργια εσωστρέφεια. Θα δούμε πράγματα που θα οφείλεται σε πολιτικό εκνευρισμό από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
2: Αν αυτό το βάλουμε ευρύτερα και φύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή με αφορμή αυτό που λες, αλλά ανοίξουμε λίγο το πλάνο με όρους τηλεοπτικούς, μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για έναν κύκλο που ξεκίνησε το 19 και πλησιάζει στο σημείο που κλείνει και ανοίγει ένας άλλος κύκλος.
1: Είμαστε σε μια συνολική μεταβολή του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα τα επόμενα χρόνια θα έχει.
2: Να στο πω δηλαδή, ρωτάω δηλαδή για το αν μορφοποιείται ένα νέο μέτωπο σύγκρουσης ουσιαστικά. Αναρωτιέμαι εδώ πέρα.
1: Μεταξύ του κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ.
2: Και του ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα. Δηλαδή στον χώρο της κεντροαριστεράς, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα
1: όχι,
2: πλέον.
1: Όχι, όχι. είναι, είναι οι νέες πολιτικές ισορροπίες. Το πολιτικό σύστημα από εδώ και πέρα θα έχει μικρότερα και πιο μικρότερα και περισσότερα κόμματα. Και γι' αυτό το λόγο θα χρειαστεί τελικά να καταφύγουν και στην απλή αναλογική. Δεν θα έχει, δεν θα έχει κάποιο νόημα. Δηλαδή, αν και το, ακόμα και αν το πρώτο κόμμα πάρει 27%, τι θα πάρει. Αντί να βγάλει 75 βουλευτές, θα βγάλει 90. Δεν θα μπορεί να κυβερνήσει. Άρα δεν έχει νόημα να συζητάμε με αυτούς τους όρους. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ακόμα και των, των εταιριών, οι οποίες είναι πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν καβαλάει το 30%. Απέχει πολύ από το 30%, δίνει τη μάχη του 25%. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Άρα αυτή η κυβέρνηση, έτσι όπως είναι, προχωράει σε κατηφορικό έδαφος και οι άλλοι είναι ανηφόρα. Κάποια στιγμή μπορεί και να βρεθούν. Υπάρχει μια φράση που λέει ο νικητής τα παίρνει όλα. Στην περίπτωση μας ο δεύτερος τα παίρνει όλα. Την ηγεμονία στον χώρο της προοδευτικής παράταξης, την ηγεμονία της αντιπολίτευσης και διαμορφώνει τόσες συνθήκες για την επόμενη κυβέρνηση. Αυτό έχει πετύχει μέχρι στιγμής ο κύριος Τσίπρας.
2: Ναι. Κώστα Πουλακίδα, επειδή όμως η συζήτηση αυτή αφορά βεβαίως πολύ στη Νέα Δημοκρατία, στις θέσεις 1 και 2 δηλαδή, ουσιαστικά στον πρώτο, όπως εμφανίζεται δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία, πληγωμένη μεν αλλά πρώτη, στον δεύτερο, μια θέση που τη διεκδικεί ο Αλέξης Τσίπρας από τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη όμως υπάρχουν και μια σειρά από κόμματα, παρατηρούσα εχθές, σε επίπεδο σχολείων βέβαια φίλων άλλων κομμάτων και όχι μόνο φίλων, αλλά και στελεχών άλλων κομμάτων και όχι μόνο στελεχών, αλλά και δημοσιογράφων προσκύμενων σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, σχόλια σε σχέση με το όνομα. Από την αριστερή μπάντα τα σχόλια πήγαιναν στο πώς τολμάει, ας πούμε, και χρησιμοποιεί κάποιος ένα όνομα που παραμπέμπει σε συγκεκριμένα σημεία, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, ένδοξες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Κάποιοι άλλοι από τη δεξιά πλευρά, στα μικρότερα κόμματα, ξεσηκώνονταν και μιλούσαν για εμφύλιο. Βέβαια, αν μιλήσουμε με όρους εμφυλίου, μιλάμε για το Δημοκρατικό Στρατό και τον Εθνικό Στρατό, δεν μιλάμε για Ελλάς. Αλλά αυτό είναι τώρα μια λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια σε εισαγωγικά. Πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό στον υπόλοιπο χώρο, γιατί δεν είναι μόνο τα δύο πρώτα κόμματα, τα πρώτα τρία κόμματα. Είναι μια σειρά κομμάτων, μια γκάμα κομμάτων πια από κάτω.
1: Ναι, και είναι ότι ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να λειτουργήσει με αυτό που λέμε με όρους πολιτικής ηγεμονίας. Δηλαδή, να κάνει ό,τι κάνει. Και ασχέτως αν το ψηφίζουν ή δεν το ψηφίζουν, αυτό που λέει και κάνει να είναι αποδεκτό από ευρύτερα ακροατήρια. Το όνομα Ελλάς δεν είναι ένα κακό όνομα. Καλά, προφανώς θα δεχτεί τα σχόλια και, και την πλάκα η οποία θα γίνει, που θα προφαφούν στα social media. Ήδη χθες έβλεπα κάτι αυτοκίνητα, κάτι περιβολικά της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία είχαν αλλάξει χρώμα. Αυτά είναι ωραία και ενδιαφέροντα. Να θυμίσω κάτι στους πολύ πολύ παλαιότερους. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ανακοίνωσε ΠΑΣΟΚ, η λέξη ΠΑΣΟΚ δεν έλεγε τίποτα απολύτως. Σοκ, λέγανε και κάτι τέτοια πράγματα. Θυμόμαστε εμείς που είμαστε πολύ μεγάλοι. Εντάξει, πολλά δηλαδή αυτά. Τα ειρωνικά σχολιάκια δηλαδή για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όμως έχει γράψει ιστορία. Άρα δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα. Αν λέγεται Ελλάς ή κάτι άλλο, αν θυμίζει αστυνομία ή αν θυμίζει τον Άρη το Βελικιώτη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το περιεχόμενο. Αυτό θα λύσει.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
6: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
5: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
6: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
5: Σε αγαπάμε.
6: Επίσης.
5: Κύριε Σταμάτη.
6: Χαίρετε.
5: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο στις 12 Αυγούστου. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικροτραυματισμών. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, και πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη αντίπαλο στην πέμπτη η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες, Στέφανος Τσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του Αλεξάνδρ Μίλλερ λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι, ενώ ο Έλληνας αθλητής προηγούνταν 1-0. Επόμενος αντίπαλος την πέμπτη ο Ιταλός Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League και έκανε το 1-0 στη σειρά. Στον δεύτερο τελικό της Πέμπτης, δικαίωμα εισόδου στον αγώνα θα έχουν μόνο οπαδοί του Παναθηναϊκού που έχουν εισιτήριο διαρκείας, όπως ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 29-20 στη Μίκρα, τελείωσε τη σειρά των τελικών με 3-1 και πανηγυρίζει το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα Handball της Α1 γυναικών. Τους ποδοσφαιριστές που θα απαρτήσουν την αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το προσεχές παγκόσμιο κύπελλο έκανε γνωστούς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου με τον Αγιούμπ Ελκαμπή του Ολυμπιακού και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ να αποτελούν μέλη της. Στον πρώτο τελικό ανόδου παραμονής στην League One σε Σετιέν Νις 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: του λαού είναι τρεις. Λοιπόν, εμείς θα δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λαού. Δηλαδή, θα είναι δεξιό, θα είναι αριστερό και κεντρό. Τίτλος του κόμματος, Ηνωμένη Δεξιοκεντροαριστερά.
1: Μην βάζεις Ηνωμένη, δεν πάει γουρί. Όσοι χρησιμοποιούσαν τη λέξη Ηνωμένη, δεν τους πήγε γουρί.
2: Θα το πούμε Χριστιανικόν Κόμμα της Ελλάδος.
1: Μπράβο, είπες το Χριστιανικόν, είπες και το Ελλάδος, το πουλί μας λείπει.
0: Τίτλος που δείχνει ότι ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη παράταξη δεν μας κάνει, διότι ανήκουμε σε όλες τις παρατάξεις.
1: Βεβαίως, είμαστε αναρχικοί, είμαστε βασιλικοί, είμαστε με το κέντρο, είμαστε με τις νέες δυνάμεις και με τις παλαιές δυνάμεις. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλαιά Δημοκρατία.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι ο κύριος Πουρναράς μόλις ξεκαθάρισε το μότο των δύο νέων κομμάτων.
4: Ναι, ήταν προχωρήσαμε στην εξειδίκευση των δύο κομμάτων. Βέβαια, είδες τι είπε, και ήταν αυτό που είπα και εγώ. Ποιο? Ότι το να έχουμε, λέει, συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο, ότι δεν μας εξυπηρετεί, γιατί εμείς ήμασταν όλων των κομμάτων.
3: Όλο το.
4: Αυτό είπα και εγώ. Γιατί να βάλει το αριστερή, ο Αλέξης.
3: Το έβαλε.
4: Ήταν φάουλ αυτό. Έπρεπε να είναι υπερκομματικό. Τι παραπεί αριστερή. Δηλαδή, μόνο οι αριστεροί θα τον ψηφίσουν.
3: Και αριστεροί.
4: Και αριστεροί.
3: Εδώ ο Βουτσάς νομίζω ότι το ξεκαθάρισε.
4: Είμαστε ενοχικοί, είμαστε με
3: τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε με την Παλιά Δημοκρατία. Λοιπόν, τα δύο νέα κόμματα νομίζω ότι πραγματικά δημιουργήθηκαν σε σχέση με αυτό το μότο, και πάντα τη βοήθειά σας στο 6939-943-943. Εγώ έχω να κάνω μία ένσταση, κύριε Πουρναρά.
4: Παρακαλώ.
3: Θα πάρω ένα τηλέφωνο τον Χελάκη.
4: Ναι.
3: Όχι το Χελάκη.
4: Τον δικό μας.
3: Λοιπόν, άκουσα αθλητικές ειδήσεις.
4: Γιώργος Σελάκης, ναι.
3: Άκουσα αθλητικές ειδήσεις.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι δυνατόν να δημιουργείται νέο ποδοσφαιρική ομάδα.
4: Για να μην είναι πρώτη είδηση.
3: Νέος Τσιπίτα Πανιώνιος. Ναι. Και να μην είναι πρώτη είδηση, κύριε Χελάκη, και δεν τους έχετε απολύσει όλους.
4: Αλήθεια, θα μπορούσε να είναι πρώτη είδηση.
3: Η πρώτη αθλητική είδηση είναι το νέο Τσιπίτα Πανιώνιος. Νέα ομάδα. Και με τα χρώματα κανονικά, έτσι, Τσιπίτα Πανιώνια. Αυτά είναι τα χρώματα. Τώρα, το ότι θέλουμε τον Τσιπίτα Πανιώνια να τον κάνουμε Μπαρτσελόνα, βεβαίως και είναι Μπαρτσελόνα, βεβαίως και είναι Μπάρτσα, έτσι τον φωνάζουν εκεί, στη Νέα Σμύρνη, και βεβαίως είναι και μεγάλη και ιστορική ομάδα. Αλλά τώρα είναι νέα. Κύριε Χελάκη, συγγνώμη, οι αθλητικές ειδήσεις ήταν ελιπέστατες.
4: Την καλημέρα μας στον Πάμφωτο. Καλημέρας, λέει, με υγεία και όμορφες ειδήσεις για το ψεύτικο και ιδίως των ανθρώπων φαίνεται πιο αληθινό στις μέρες μας. Καλημέρα, Πάμφωτο.
3: Αλλά πόσο εύκολα μπορεί να μπερδέψει το Χελάκης με το Χελάκης.
4: Ναι,
3: Χελάκης, Χελάκης.
4: Γι' αυτό έκανα.
3: Χελάκης, Χελάκης.
4: Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα για να.
3: Όχι, Χελάκης.
4: Για να είμαι σίγουρο ότι αναφερόμαστε εδώ, στο ίδιο πρόσωπο.
3: Το δικό μας τον Γιώργο, εδώ. Έχω ενστάσεις, εδώ πρέπει να πέσουν απολύσεις. Απολύσεις. Αλλιώς δεν κάνουμε δουλειά. Είναι ελπέστατες οι ειδήσεις μας. Νέα ομάδα. Αυτή η νέα ομάδα, τον πάρει τηλέφωνο μόλις τελειώσει η εκπομπή.
4: Αμέ.
3: Τι κάνουμε, ποιον απολύουμε. Και άμα δεν έχω ακριβώς πώς θα το πω, θα πάρω τηλέφωνο τον κύριο Κοτζιά να μου πει πώς γίνεται να απολύσουμε.
4: Μάλιστα.

0: Επειδή δεν μπορώ να πω μόνο ένα πράγμα, έτσι, για τον αγαπημένο μου υπουργό. Δεν μπορώ να πω. Σήμερα
1: θα πέσει κάτι καλό.
0: Ναι, η δίκη ξεκινάει σήμερα πάλι.
1: Ξεκινάει σήμερα η δίκη για τα Τέμπη.
0: Ναι, μετά από μεγάλη διακοπή.
1: Με τους συγγενείς να λένε πάλι ότι η αίθουσα δεν είναι κατάλληλη, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
0: Οι συγγενείς τώρα ξέρουν από αίθουσες. Έχουν ξαναδεί στη ζωή τους όπως ο κύριος Θεοδωρίδης παγκοσμίως ότι είναι η καλύτερη. Πόσο κόστησε, 1.800.
1: Ένα, νομίζω, ναι, 1.8.
0: Η ανακαίνιση πόσο κόστησε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα θέμα. 2 χρόνια δουλεύαμε να φτιάξουμε μία αίθουσα με 1.800.
1: Ναι, και έχουμε διαμαρτυρία.
0: Φύλλα με 4 πισίνες. Θα είχαμε φτιάξει. Όχι μία αίθουσα.
1: Με 1.8 που φτιάχνεις.
0: Με 4 πισίνες, ναι. Φύλλα και πληρωμένο, ναι, και για 3 χρόνια το πουλμπόι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, και μετά, σε πόσο καιρό κάναμε, σε ένα μηνάκι κάναμε μόλις ανακαινήσεις.
1: Ναι.
0: Είδες η εξέλιξη. Είδες ο υπουργός όταν γνωρίζει, έχει το know-how. Κάνει την καλύτερη.
1: Τι, έκανε γρήγορα, δηλαδή.
0: Κάνει την καλύτερη αίθουσα του κόσμου, η οποία είναι απολύτως έτοιμη να δεχτεί τα πάντα για αυτήν τη συγκεκριμένη δίκη για διαφάνεια.
1: Αλλά τελικά δεν ήταν.
0: Τελικά με ένα μικρό λαθάκι που έκανε κάποιος μούτσος.
1: Δεν θα ξεχάσω εγώ τη φωτογραφία με τον κύριο Βερβεσό, που καθόταν σε ένα καρεκλάκι νηπιαγωγή.
0: Όχι νηπιαγωγή, αυτά που δίναμε αγγλικά.
1: Αυτά, ναι. Στα αγγλικά.
0: Με κάτι χιλιάδες σελίδες.
1: Να έχει ανοίξει τους φακέλους και τα χαρτιά του εκεί και μέσα του είχαμε βγάλει τον κύριο Βερβεσό και το ρωτήσαμε και ο άνθρωπος.
0: Μέσα σε ένα μηνάκι, λοιπόν, δεν ξέρω αν απολύθηκε ο Μούτσος. Να το δούμε αυτό, να το ψάξει, κύριε Πορτά, να κάνει ρεπορτάζ. Να δει αν απολύθηκε ο Μούτσος που έφταιγε για τα μικρά λαθάκια τη αίθουσα. Μέσα σε ένα μήνα τα φτιάξαμε όλα. Τώρα αυτοί οι συγγενείς που πάλι δεν είναι ευχαριστημένοι, μα τι λέω, τέλος πάντων. Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε την καλύτερη αίθουσα παγκοσμίως και τα μικρά λαθάκια τα λύσαμε. Και αυτά τα μικρά που υπήρχαν, τα λύσαμε και αυτά. 1.800 δώσαμε, συν την ανακαίνιση.
1: Ούτε καν δύο.
0: Ναι, ούτε καν δύο. Συν την ανακαίνιση. Μήπως με την ανακαίνιση.
1: Αυτό με την ανακαίνιση δεν ξέρω, μπορεί να περάσει.
0: Πάλι δεν έχει κάνει ρεπορτάζ.
1: Μπορεί να περάσει τα 2 εκατομμύρια.
0: Είδατε, η νέα γενιά δεν κάνει ρεπορτάζ. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.

0: Λοιπόν, διαβάζω, γιατί τώρα το διαβάζω, και τις δηλώσεις του πρωταθλητή υπουργού.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο οποίος δουλεύει κατά το ίμιση κλεμμένα.
1: Τι δουλεύει κατά το ίμιση κλεμμένα.
0: Ναι.
1: Για πες τι έχει γράψει, για να το δούμε είναι κλεμμένο.
0: Τι έχει πει.
1: Τι έχει πει.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το δικό του. Η επόμενη δεκαετία είναι δεκαετία επενδύσεων και το μισό είναι δικό του. Το άλλο μισό, δεκαετία τεχνολογίας. Το είπε χθες ο Τσίπρας.
1: Ναι, αναφέρθηκε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι άρα μία από τις δεσμεύσεις.
0: Ποιος έχει κλέψει ποιον. Ο κύριος Πυράκ, ο πρωθυπουργός, ο
1: καλά, μπορεί να κανένας δεν έχει κλέψει.
0: Ξεκίνησε πρώτος να το αλλάζει.
1: Κανένας δεν έχει κλέψει.
0: Και έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Και όσοι λένε ότι ήταν και μέσω κορονοϊού και καραντίνας, ναι, έγινε δουλειά. Πήγαμε μπροστά. Όχι πολύ μπροστά, γιατί οι πλατφόρμες όταν είναι να σου δώσουν πέφτουν. Όταν είναι να πάρουν είναι ανοιχτές. Λοιπόν, άρα η δεκαετία τεχνολογίας. Αυτό όμως που με ξεπερνάει. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει τα βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών.
1: Ναι.
0: Αυτά τα βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών και καλά κάνουν για τα παιδιά μας. Η κυβέρνηση τα παίρνει ή εμείς οι πολίτες. Δηλαδή, πάει ο πρωθυπουργός, παίρνει το Φλωρίδι, το Γεωργιάδη, τον πρωταθλητή, και τους λέει βγάλτε λεφτά από τα σπίτια σας που νοικιάζετε την τσέπη σας. Είπα και νοικιάζετε σπίτια, έχουμε και γι' αυτό. Για την τσέπη σας να πληρώσετε εσείς την ακριβότερη βενζίνη παγκοσμίως, τα ακριβότερα τρόφιμα παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά, για να είμαστε εντάξει για τις επόμενες γενιές. Η κυβέρνηση τα πληρώνει αυτά. Έχει πάει ο πρωταθλητής υπουργός να δει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει πώς είναι οι τιμές. Παλιά ταινία Στάθη Ψάλτη. Στον επόμενο τόνο η τιμή του με τα μακαρόνια θα είναι τόσο. Έχει πάει να δει πώς είναι τα σούπερ μάρκετ απ' έξω. Γιατί ο άλλος υπουργός, ο οποίος λέει μια χαρά είμαστε, ο αντίστοιχος, ξέρεις, έχει μια θέση του. Ο ανάπτυξης.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Ναι, είναι εκεί, έτσι. Το ψάξαμε. Να τα ψάξουμε.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι κανονικά στη θέση του.
0: Μάλιστα,
1: γιατί
0: λοιπόν
1: να έχει φύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Γιατί τα βλέπει όλα καλά.
1: Αφού έχει βάλει και τα πλαφόν.
0: Ναι. Πού?
1: Στα σούπερ μάρκετ. Τους κωδικούς. Όχι τα πλαφόν, τους κωδικούς.
0: Στα πλαφόν τα έβαλε στα φασινάδικα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκείνη αυτή τη σκηνή, γιατί γινόμαστε, λέει. Γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση. Η οποία κάνει αυτό. Βγάζουν από την τσέπη τους, βγάζουν από το έσχες τους. Γιατί το πόθαν το ψάχνουμε ακόμα. Μόνο το έσχες ξέρουμε για τους πολιτικούς. Και πληρώνουν για τις επόμενες γενιές και τα παιδιά μας. Αν είναι έτσι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και πολύ καλά κάνουν, ναι, όντως τα δικά μας λάθη να μην το πληρώσουν τα παιδιά μας. Κύριε Πρωταθλητή, δεν είστε η μοναδική κυβέρνηση που βάζει το μαχαίρι στο λαιμό του Έλληνα πολίτη για να εισπράξει και να λέει ότι εμείς είμαστε οι καλοί. Υπάρξαν και άλλοι πριν από εσάς.
1: Λοιπόν, tweet τώρα ανάρτηση το X, όχι τώρα, από τον Άδων Γεωργιάδη, πρόκειται τώρα για τον Τσίπρα. Ελλάς. Το όνομα του νέου κόμματος του Τσίπρα και το ερώτημα είναι ένα. Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει τις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην αριστερά και στην άκρα αριστερά, τι το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβουλισμούς κτλ. Ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας.
0: Α, με αυτά τα καλά λόγια, ναι, ο κύριος Γεωργιάς.
1: Στάθηκα στη λέξη αντιπαθής.
0: Ναι, με αυτά.
1: Γιατί ήταν πιο προσωπικό, δεν ήταν πολιτικό σχόλιο.
0: Με αυτά τα καλά λόγια, ο κύριος Γεωργιάς, ο κύριος υπουργός, μήπως λέω αργότερα, μήπως λέω, ίσως, φερειπίν, με όλα τα αυτά, να θέλει να πάρει τη θέση του κύριου Καμένου λίγο αργότερα.
1: Ποιος, ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι. Έτσι κι αλλιώς ιδεολογικά δεν είναι πολύ μακριά.
1: Του Καμένου γιατί.
0: Δεν ξέρω, με μια συγκυβέρνηση.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί όχι. Για το καλό του τόπου.
1: Ο Τσίπρας, ο Αλέξης με τον Άδωνη.
0: Γιατί όχι.
1: Πώς θα γίνει αυτό.
0: Γιατί το ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία με το ΚΚΕ, η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ για τους πιο παλιούς πριν 20 χρόνια. Δεν ήταν κάτι το οποίο θα λέγανε σε
1: μη
0: γίνει από το τρελός.
1: Θα βρει άλλο τρόπο, άλλο εταίρο η Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί.
1: Τι γιατί.
0: Τι πρόβλημα έχει.
1: Εντάξει, άμα θέλουν.
0: Με το ΚΚΕ δεν κυβέρνηση. Δεν
1: έρευνε, δεν μετάξει για το καλό του τόπου.
0: Για
1: πρόβλημα.
0: Το καλό του τόπου.
1: Δεν έρευνε.
0: Για την Ελλάδα, ρε, όπως είπε και η πρωταθλήτριά μας.
1: Για το καλό του τόπου δεν έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα είναι εξωφρενικός.
1: Ναι. Καλά, όντως είναι.
0: Είναι εξωφρενικός. Ναι. Εντάξει, ένα νόμο στη χώρα τους κάνει. Για προσωπική κατανάλωση.
1: Ναι, είναι αυτό. Είναι για προσωπική κατανάλωση. Ένα εθνικό κοινοβούλιο, η πλειοψηφία ενός εθνικού κοινοβουλίου δεν μπορεί να αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο το είπαμε και με ποιον είχαμε αυτό και το συζητήσαμε.
0: Ναι, αυτό το κάζες μπέλι, τον κύριο Κερίδη.
1: Τον κύριο Κερίδη, ναι.
0: Αυτό το κάζες μπέλι είναι στο διεθνές δίκαιο ή είναι στο δικό του.
1: Στο δικό του είναι.
0: Ισχύει ή όχι.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει. Mm. Το πειράζουμε εμείς.
1: Ισχύει, περίμενε.
0: Το πειράζουμε.
1: Περίμενε, θα σου πω.
0: Το πειράζουμε, το έχουν πειράξει.
1: Ισχύει τυπικά.
0: Τι τυπικά. Πραγματικά. Το έχουμε πειράξει.
1: Δεν το έχουμε πειράξει, αλλά.
0: Ωραία. Πάμε εμείς και να πούμε το διεθνές δίκαιο λέει αυτό. Δεν σου λένε είναι καλό και αν πρέπει να το κάνουμε ή όχι. Αυτό δεν είναι μια εξωτερική πολιτική που δεν θέλω να ανακατευτώ. Αλλά η απάντηση ότι μόνοι τους το ψηφίζουν και μόνοι τους το λένε για εσωτερική κατανάλωση.
1: Εσωτερική κατανάλωση.
0: Ναι, δεν ισχύει γιατί το κάζουν μπέλι. Μόνοι το ψήφισαν, μόνοι το λένε, αλλά ισχύει πραγματικά. Όχι τυπικά. Πραγματικά. Στην πράξη.
1: Στα λόγια.
0: Στην πράξη.
1: Αυτό λέω.
0: Έχουμε προχωρήσει εμείς, πουθενά. Εγώ δεν λέω ξανά. Δεν παίρνω τέτοια θέση και δεν εμπλέκομαι με εξωτερική πολιτική που δεν την ξέρω. Τι ισχύει, λέω. Ισχύει κάτι που το έχουν ψηφίσει μόνοι τους.
1: Είναι σε ισχύρο κάπως μπέλη.
0: Και το κάνανε, λέμε, για εσωτερική κατανάλωση. Και τώρα το ψηφίζουν μόνοι τους και το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση.
1: Κοίτα, η Τουρκία είναι παραδοσιακά μια δύναμη η οποία είναι άκρος αναθεωρητική. Και απευθύνεται πάρα πολύ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθύνεται πάρα πολύ στο εσωτερικό ακροατήριο με κορώνες περισσότερο εθνικές, πατριωτικές εισαγωγικά, και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ανυψώσει και καλά το ανάστημά τους. Αλλά ξέρεις, όπου δεν υπάρχουν συνθήκες οικονομίας, κράτους δικαίου, δημοκρατίας που αυτές οι συνθήκες να ευημερούν, το καταφύγιο στον πατριωτισμό και στον εθνικισμό είναι το έσχατο καταφύγιο,
0: λοιπόν,
1: του καθενός.
0: Πάμε στο Μέγαρο Μουσικής και στην άλλη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Στην άλλη Νέα Δημοκρατία, η οποία εκεί, εκτός από τον κύριο Καραμαλή,
1: ναι,
0: είπαμε, ήταν και ο κύριος Σαμαράς, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν εκεί ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, που θα έχουμε αύριο.
1: Ωραία.
0: Θα τον ερωτήσουμε για την άλλη Νέα Δημοκρατία, αν ξέρει να μας πει. Ήταν ο Κώστας Καραμαλής, ο Αχιλλέος.
1: Ο Αχιλλέος.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ήταν ο πατριώτης σου, ο κ. Χρυσομάλης.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σαμαρικός ο κ. Χρυσομάλης.
0: Τώρα αυτά είναι βαριές κουβέντες.
1: Τι βαριές κουβέντες.
0: Διότι εκεί ήταν και ο Σταϊκούρας, ήταν και ο Σκρέκας.
1: Ναι, ο κ. Χρυσομάλης είναι αρκετά κοντά με τον κ. Σαμαρά. Τι βαριές κουβέντες.
0: Εκεί ήταν κοντά. Όχι Σαμαρά. Κοντά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κοντά.
1: Μια ιδιαίτερη συμπάθεια τον κ. Σαμαρά.
0: Συγγνώμη, καταγωγή είναι η συμπάθεια. Από τον ίδιο τόπο, Μεσίνη δεν είναι εκεί δύο. Εκεί έγινε η συμπάθεια.
1: Σε μια εκδήλωση που είχε γίνει στο Πολεμικό Μουσείο πριν κανένα ένα με δύο μήνες, είχα πάει.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο κύριος Σαμαράς εκεί, σε μια εκδήλωση, και είχαν δώσει το παρόν, ο μόνος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είχε δώσει το παρόν ήταν ο κύριος Μίλτος Χρυσομάλης.
0: Ναι, γιατί, κοίταξε τώρα. Εκεί λοιπόν στην Νέα Δημοκρατία, την άλλη Νέα Δημοκρατία, ήταν και ο Κώστας Τσουκαλάς.
1: Ποιος ήταν?
0: Ο Τσουκαλάς, ο πρόσωπος του Πασόκ, ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Τι θέλει να πει με αυτό δηλαδή. Πάντως, ο κύριος Χρυσομάλης με τον κύριο Σαμαρά είναι Μεσίνη.
1: Αλήθεια αυτό. Τον κύριο Χρυσομάλη είχαμε μιλήσει κιόλας και στο Μεσσηνία Φόρουμ όταν είχα πάει.
0: Μεγαλώσανε μαζί, ήταν στην ίδια γειτονιά, αγαπιούνται. Γιατί φίλοι ήταν. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Είπα εγώ ότι είναι κακό.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι σαμαρικός. Συμπαθεί τον κύριο Σαμαρά ως άνθρωπο και γιατί καταγωγή. Εσύ δεν συμπαθήσουμε εσύ τους Καλαματιανούς, εσύ τους αντιπαθείς.
1: Όχι, δεν τους συμπαθώ όλους.
0: Δεν τους συμπαθείς όλους. Εδώ λοιπόν είναι το νέο. Πάντως, γιατί ήταν εκεί ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
1: Υπερκομματικός ο Προκόπης, γιατί είναι πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Η Όλγα Κεφαλογιάννη είναι υπερκομματική.
1: Η Όλγα Κεφαλογιάννη δεν είναι υπερκομματική, όχι.
0: Α, δεν είναι.
1: Για τον κύριο Παυλόπουλο είπα εγώ ότι είναι υπερκομματικός.
0: Οπότε είναι και στη Νέα Δημοκρατία και στην Παλιά Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εμείς είμαστε και με τη Νέα Δημοκρατία και με την Παλιά Δημοκρατία. Ναι.
1: Η κυρία Κεφαλογιάννη δεν είναι αυτή που έπαιρνε τα χαλιά στο Υπουργείο.
0: Δεν ξέρω. Αυτά είναι κακοί άνθρωποι.
1: Όχι, τα δημοσιεύματα για αυτό το Υπουργείο δεν ήταν.
0: Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω, okay. Δεν απαντώ. Εγώ ξέρω ότι τόσο ο κύριος Καραμαλής όσο και ο κύριος Δένδιας εξέφρασαν την αντίθεσή τους ή την ανησυχία τους για την πολιτική των ήρεμων νερών.

0: Ναι, καλά έκανε.
1: Ποια είναι η κυβέρνηση ήταν αυτή η πολιτική. Έχω μπερδευτεί τώρα. Τη παλιά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τη τωρινή.
1: Τη Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη.
0: Ναι. Άρα διαφωνούμε.
1: Ο κύριο Τένεζα σε ποια Νέα Δημοκρατία ανήκει, στην παλιά Νέα Δημοκρατία ή στην Νέα Δημοκρατία. Στην άλλη Νέα Δημοκρατία ή στην.
0: Είναι στην τωρινή, αλλά με κάποιε έτσι. Με μία εσάνς διαφωνία.
1: Πώς το πες, πώς το πες.
0: Έχει μία εσάνς διαφωνία.
1: Δείτε πώς μιλάνε οι Καλαματιανοί, πώς ξέρουν καλά τα ελληνικά. Για ξαναπες το.
0: Ανήκει στην τωρινή ο κύριος Δένδια, στην τωρινή Νέα Δημοκρατία, αλλά υπάρχει έτσι μία αίσθηση στην ατμόσφαιρα, μία εσάνς διαφωνία.
1: Αυτά τα Καλαματιανά
0: ίσως και να ανήκει στους αντιφρονούντες ο κύριος Δένδια.
1: Υπάρχουν τέτοιοι.
0: Υπάρχουν, ναι.
1: Πού, σε ποιο κόμμα.
0: Τους έχει επικαλεστεί ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Τι έχει πει.
0: Για τους επαγγελματίες αντιφρονούντες.
1: Για τα άλλα κόμματα δεν έλεγε.
0: Ναι, όχι, για τον κύριο Σαμαρά έλεγε.
1: Α, για το δικό του κόμμα έλεγε.
0: Έλεγε το δικό του κόμμα. Α, όχι, ο κύριος Σαμαράς βέβαια έχει αποπεμφθεί, οπότε δεν είναι το δικό του κόμμα, είναι ανεξάρτητος.
1: Ο κύριος Σαμαράς δεν είχε ένα δικό του κόμμα παλιά.
0: Ναι, την πολιτική άνοιξη.
1: Όχι, μετά.
0: Τι μετά.
1: Μετά ήταν
0: η Νέα Δημοκρατία. Μετά,
1: ναι, αλλά είναι άλλο κόμμα. Ναι. Άρα η παλιά Νέα Δημοκρατία που έλεγε ο αείμνηστος Βουτσάς και η νέα Νέα Δημοκρατία είμαστε και με τους δύο, ο Βουτσάς είχε δίκιο.
0: Αμέ.
1: Γι' αυτό ο Πουρνεράς είναι πολύ μπροστά και έβαλε. Ναι, Μανώλη, θα το ξαναπαίξουμε το βίντεο, το ξανακούσετε. Ότι εμείς είμαστε με όλους. Είμαστε για όλα και εδώ με ευχολόγια όλοι. Τα δύο νέα κόμματα με πολλά ευχολόγια, αλλά και τα παλιά πάλι με ευχολόγια.
0: Πάντως, μια αναφέρθηκε τώρα και στα δύο νέα κόμματα. Βλέπεις ότι σκηνοθετικά και ως προς τις ετοιμασίες, πόσο καλύτερος ήταν. Πόσο καλύτερα ήταν η παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα από το κόμμα του κυρίας Καρτιανού. Επειδή τα παρακολούθησα και τα δύο εγώ. Δεν είχε καμία διαφορά. Ναι, ναι. Δηλαδή, καμία σχέση με το περιεχόμενο ή ποιος είναι καλύτερος πολιτικά δεν έχει καμία σχέση. Λέω καθαρά σκηνοθετικά στην παρουσίαση.
1: Θες να πεις εσύ.
0: Είχε το know-how η ομάδα Τσίπρα,
1: ναι.
0: Και ήταν πιο καλά σκηνοθετικά στο πώς θα στηθεί, στις ομιλίες, στα πάντα. Ήταν όλο πολύ καλύτερα. Ενώ η κυρία Καρστιανού υπήρχε ένα έλλειμμα φαντασίας, ένα έλλειμμα σκηνοθεσίας. Ήταν απλά ο κύριος Ευγερινός να προλογίσει.
1: Κάτι κοινό.
0: Ανοργανωσιά λίγο.
1: Κάτι κοινό. Απόλυτα κοινό.
0: Για πες το και να πάμε αυτό στο διάλειμμα.
1: Λοιπόν, ηθοποιούς.
0: Ναι.
1: Για να ξεκινήσουμε.
0: Αλήθεια αυτό και οι δύο είναι ηθοποιούς.
1: Βεβαίως η μία πήγε κατά λάθος. Εμείς ξέραμε την προηγούμενη θα είναι πια ηθοποιός, δεν ξέραμε ποια θα είναι. Ναι. Πήγε κατά λάθος.
0: Και τραγουδίστρια, κυρία Μουτσάτσου. Καλλιτέχνης.
1: Και βρέθηκε εκεί και από την άλλη είδε στο know-how. Πιο γνωστούς ηθοποιούς.
0: Ναι, πιο γνωστούς.
1: Πιο καλά, πιο δυνατά ονόματα.
0: Πιο
1: καλή ηθοποιή. Πιο δυνατά ονόματα. Ναι, ναι. Εκεί είναι το know-how. Πάμε διαλυματάκι και ερχόμαστε.

0: 99.43 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο σκύλος χθένα ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος χθένα ψαλίδι. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
8: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Οι τάσεις του λαού είναι τρεις. Λοιπόν, εμείς θα δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λαού.
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Είμαστε με το κέντρο, είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε με την Παλιά Δημοκρατία. Ο Βουτσάς δεν τα έλεγε αυτά?
9: Ναι, ναι.
8: Ο Βουτσάς. Λοιπόν, τώρα, εδώ έχουμε βάλαμε και τον ύμνο του Ολυμπιακού, γιατί έχω μια ερώτηση.
9: Ναι.
8: Το νέο κόμμα. Το νέο κόμμα, η νέα ομάδα. Τσιπίτα Πανιώνιος. Νέος, ναι. Πανιώνιος.
9: Ναι.
8: Πήγατε μετά.
9: Ελλάς.
8: Αφού τα χρώματα είναι τσιπίτα Πανιώνιος.
9: Άστα τσιπίτα Πανιώνιος τώρα, ελάς.
8: Ωραία, ναι. Μετά πήγατε σε κανένα μαγαζί, κανένα σκυλάδικο, όπως πήγανε η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, μετά σε σκυλάδικο.
9: Όχι, ο κύριος Τσίπρας.
8: Ολυμπιακός πήρε το πανευρωπαϊκό, μετά εκεί.
9: Ναι, δεν ξέρω αν πήγε μόνος του κύριος Τσίπρας.
8: Μόνος
9: αλλά...
8: του, δεν πάνε μόνοι τους, πάνε με τους οπαδούς της ομάδας.
9: Με τους οπαδούς δεν πήγε.
8: Δεν πήγε.
9: Όχι, το γνωρίζω αυτό.
8: Με τα στελέχη.
9: Όχι. Το γνωρίζω γιατί ο κύριος Τσίπρας έφυγε κατευθείαν.
8: Δηλαδή δημιουργήσαμε το νέο Πανιώνιο.
9: Ο κύριος Τσίπρας έφυγε κατευθείαν γιατί τον είδα κατά την αποχώρησή του.
8: Δημιουργήσαμε το νέο Πανιώνιο.
9: Ναι.
8: Έτσι.
9: Δεν υπήρχε πάρτι, ρε παιδάκι, τι να κάνουμε τώρα.
8: Οι άλλοι γιατί πάνε.
9: Δεν ξέρω γιατί πάνε. Οι άλλοι πήραν πρωτάθλημα στην ΑΕΚ που λες. Και το κατακτήσαμε.
8: Ο κύριος Τσίπρας λέει.
9: Ο Τσίπρας δεν έχει πάρει πρωτάθλημα ακόμα. Έγινε η σύσταση της ομάδας για το πρωτάθλημα. Όταν πάρει πρωτάθλημα, τότε θα πανηγυρίσει.
8: Και εσύ είπες στην αρχή της εκπομπής ότι δεν τον πιστεύεις.
9: Εγώ δεν είπα ποτέ.
8: Διότι δήλωσε ότι πάει για αυτοδυναμία
9: δεν
8: τώρα και εσύ λες ότι λέει ψέματα, πάει για τις άλλες δυναμίες.
9: Εγώ δεν είπα ποτέ ότι λέει ψέματα.
8: Τι είπες?
9: Είπα απλά ότι εκτιμώ ότι ναι μεν λέει αυτό, αλλά κυρίως στο μυαλό του θα σκέφτεται τις μέθ επόμενες.
8: Άρα λέει ψέματα.
9: Δεν λέει ψέματα.
8: Τι λέει?
9: Ότι στηρίζεται περισσότερο στις μέθ επόμενες εκλογές.
8: Συγγνώμη, λέει ότι πάει για αυτοδυναμία τώρα.
9: Ναι.
8: Και εσύ λες ότι δεν πάει για τώρα.
9: Δεν λέει,
8: πάει σε άλλες.
9: Εκφράζει, λέω ότι εκφράζει αυτή τη στιγμή την πεποίθησή του. Εκφράζει την επιθυμία του, όχι την πεποίθησή του. Εκφράζει την επιθυμία του.
8: Ότι ο νέος Πανιώνιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
9: Θα πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά άμα δεν βγει τώρα το πρωτάθλημα, ναι, στοχεύει κυρίως στο επόμενο πρωτάθλημα. Να είναι έτοιμος.
8: Γιατί μην μου ξαναπεί Μπαρσελόνα, για την Μπαρσελόνα χωρίς Γιαμάλ, ούτε καν Λεβαντόφσκι, δεν είναι Μπαρσελόνα.
9: Δεν το λέω εγώ τον Μπαρσελόνα, αφού βγήκε με μπάλα Μπαρσελόνα, ναι, ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ φταίω, Μπαρσελόνα, αυτό προσδιορίστηκε στον Μπαρσελόνα.
8: Εγώ όμως τον είδαμε έτσι με τα Πανιώνιο. Νέο Πανιώνιο, έτσι.
9: Ναι, ο ίδιος όμως αυτοπροσδιορίστηκε ως Μπαρσελόνα.
8: Πάντως τα ίδια χρώματα ήταν, που ναι, μου θυμίζουν και λίγο κουκού εσωτερικού. Για τους παλαιότερους. Κύρκος για τους παλαιότερους. Ναι. Τα χρώματα.
9: Έτσι ήταν τα χρώματα.
8: Έτσι ήταν τα χρώματα, λίγο έτσι μου το θυμίζει.
9: Εντάξει. Εδώ έχει το ΕΑ μελάς τώρα, το κουκού εσωτερικού σε πείραξε.
8: Ποιο είναι?
9: Το ΕΛΑΣ.
8: Αυτό ήταν για να πάρουμε ψηφοφόρους από το ΚΚΕ.
9: Τους πήραμε.
8: Τους πήραμε. ΕΛΑΣ με ένα λάμδα είναι για να πάρουμε τους ψηφοφόρους του Γιάννης Μενανή.
9: Ναι, τους πήραμε και αυτούς.
8: Τους πήραμε.
9: Ναι.
8: Το κοριτσάκι με τα άσπρα.
9: Ναι.
8: Όπως λέμε, το κοριτσάκι με τα σπίρτα.
9: Ναι.
8: Το κοριτσάκι με τα άσπρα είναι Ανδρέας Παπανδρέου για να πάρουμε αυτούς.
9: Η Ήρα, ναι.
8: Όχι Γιαννούλα.
9: Όχι, η Γιαννούλα ήταν του Ανδρέα Παπανδρέου, το κοριτσάκι αυτή ήταν η Ήρα.
8: Το όλο στυλ εμφάνιση Ανδρέα Παπανδρέου είναι για να του τσακίσουμε αυτού.
9: Καλά, δεν έχει εμφάνιση Ανδρέα Παπανδρέου.
8: Εντελώς. Δηλαδή φτιαγμένο σαν το show που παρουσιάζει ο Ρουβάς. Είναι, έτσι έχουν δουλέψει επάνω του. Όχι τώρα, από τότε. Βέβαια έχει και μια προσωπική γοητεία. Γι' αυτό και κέρδισα και τότε. Δεν το ακολουθούμε. Το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού το τελείωσε. Διότι πλέον μπορεί να παίρνει το 100.
9: Ναι.
8: Και να το σηκώνει κάποιο άλλο. Όχι ο κ. Μητσοτάκης.
9: Ναι.
8: Όχι ο Τσίπρας.
9: Ήταν πρόταση ακουρατή αυτό, έτσι, το 100.
8: Λοιπόν, άρα του έχουμε πάρει. Είμαστε αριστεροί, είμαστε δεξιοί
9: και είμαστε και
8: κεντρώοι.
9: Και είμαστε και πατριώτες λόγω Ελλάς. Θα πει Ελλάς. Ελλάς, Ελλάς. Δεν κάνει όμως ομοκαταληξία, όπως λέγαμε, Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Δεν κάνει ομοκαταληξία.
8: Πάει, τον φάγαμε τους Σαμαρικούς.
9: Ναι, ναι. Αυτό, φάγαμε και τους δεξιούς.
8: Ισχύει όμως το μαζί σου, Αντρέα, για μια Ελλάς νέα.
9: Ναι, αλλά πάλι με τον Ανδρέα δεν βγαίνει. Κάτι, με, το, κάτι με τον Αλέξη πρέπει να πούμε.
8: Αν δεν είναι το ίδιο όνομα.
9: Δεν είναι.
8: Το δικό του όνομα δεν το
9: άλλαξε. Πρέπει να βρούμε, γιατί τώρα το Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς και το... Πάμε, Ανδρέα, για μια Ελλάδα νέα, για μια Ελλάς νέα.
8: Για μια Ελλάς νέα.
9: Ναι, τα συνθήματα τα έχουμε. Απλά δεν κάνουμε καταληξία με το Αλέξη.
8: Εντάξει, πάμε, Αλέξη.
9: Κάπως πρέπει να το φτιάξουμε.
8: Να το φτιάξουμε.
9: Ναι.
8: Να το φτιάξουμε εμείς, να πάρουμε τηλέφωνο εκεί στο επιτελείο.
9: Θα πάρουμε. Εντάξει, εμείς έχουμε και επικοινωνία, θα τα δούμε.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά τα νέα κόμματα, καλά τα παλιά κόμματα. Θα αρχίσουν τώρα που άρχισαν από χτες εκεί να μαλλιτραβιούνται και θα δούμε πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί θα γίνουν εκλογές, γιατί τώρα, γιατί μετά. Αυτό όμως που έρχεται τώρα και έρχεται έτσι χωρίς να το πολύ καταλαβαίνουμε ή μάλλον δεν θα το πολύ καταλάβουμε γιατί περνάει και στα ψηλά γράμματα.
9: Ναι.
8: Είναι ο νέος κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Το έχεις πει και προχτές εσύ.
9: Ναι, ότι φέρνει, έρχεται ο νέος κώδικας, θα φέρει πολλές αλλαγές. Μία από τις αλλαγές θα είναι η κατάργηση του δεύτερου γύρου εκλογών, έτσι.
8: Αυτή η μία από τις αλλαγές, η κατάργηση του δεύτερου εκλογών, ήταν εκεί και η μεγάλη κόντρα,
9: ναι,
8: του κυρίου Δούκα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΑ.
9: Ναι.
8: Μεγάλη κόντρα. Δηλαδή, ο ένας έλεγε στον άλλον ότι ο νόμος αυτός είναι για σένα, για τον κύριο Δούκα. Εσύ, τα δικά σου συμφέροντα κοιτάς και. Δηλαδή, μια έτσι μεγάλη κοντρίτσα.
9: Ναι.
8: Κοντρίτσα.
9: Κοντρίτσα και δεν κατέληξε μηνύς, έτσι, για να γίνει μεγάλη αγάπη.
8: Καλά, εντάξει, θα πάνε, δεν, ναι. Κοντά είναι. Εδώ όμως έχουμε και κάτι άλλο το οποίο έρχεται και είναι και ένα νέο χαράτσι στα ακίνητα. Τα οποία αυτό το χαράτσι λέει θα το παίρνουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Όλα αυτά όμως για να μας τα εξηγήσει είναι ο κατάλληλος, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος και αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
9: Τον έχουμε τον κύριο Δήμαρχο. Όχι, να επικοινωνήσουμε.
8: Να επικοινωνήσουμε πάλι.

0: Ναι, κύριε Ξαδέλο, μας ακούτε τώρα?
1: Ωραία.
0: Στην αρχή είχαμε ένα προβληματάκι, το έρθωσα.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Νέος κώδικας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Και εμείς που είστε μαζί μας, γιατί έχουμε πολλές απορίες. Και ξεκινάει από την τσέπη μας η απορία, γιατί θα πάμε και στα υπόλοιπα. Το πρώτο είναι αυτό το νέο χαράτσι που έρχεται, που θα παίρνετε, λέει, Δήμοι και Περιφέρειες.
1: Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, διότι εμείς φωνάζουμε, όπως ξέρετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό για την υποχρηματοδότηση των Δήμων. Δεν προκύπτει καμία ουσιαστική τροποποίηση, δυστυχώς για τους Δήμους, σε επίπεδο χρηματοδότησης, γιατί δεν αγγίζει ο νέος κώδικας τα θέματα τα οικονομικά. Και αυτό το οποίο κάνει, και έχει γίνει μια πολύ βαριά και ουσιαστική παρερμηνία, και μάλιστα περισσότερο έχει γίνει από την πλευρά της Πομιδά και των ιδιοκτητών, και δεν είναι κάτι τωρινό, έχει ξεκινήσει και στο συνέδριό του πριν από περίπου 2 μήνες, το ξεγνωρίζω γιατί παρευρέθηκε εκεί και εκπροσώπησε την ΚΕΔΕ.
2: Ναι, εμείς να πούμε, συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, ναι, εμείς να πούμε ότι είχαμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού σήμερα με τον κύριο Κρανιούδη από την Πομιδά, δεν μπορέσαμε να τον βρούμε. Μετά τον κύριο Κωνσταντέλο θα προσπαθήσουμε να το ψάξουμε και πάλι να μας πει τη δική του άποψη.
1: Δεν είναι θέματα τα οποία, ξέρετε, κάποιος πρέπει να τα περάσει κάτω από το τραπέζι ή να τα κρύψει.
2: Εννοείται.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Ο νέος κώδικας, για λόγους περισσότερο οικονομικής κανονικότητας και λειτουργίας,
2: τέλος τοπικής ανάπτυξης,
1: τι κάνει? Παίρνει 2 υφιστάμενες σήμερα χρεώσεις που έχουμε και εισπράττει η αυτοδιοίκηση, που είναι ο λεγόμενος TAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας, και ο ΦΙΧ, ο φόρος ηλεκτροφωτιζόμενων χώρων, τα συνενώνει και ουσιαστικά αυτό το ποσό το ονομάζει τέλος τοπικής ανάπτυξης.
2: Ναι, υπερδιπλασιάζεται όμως, λένε αυτοί που το συζητούν και καταγγέλουν, ότι όχι, εδώ υπάρχει υπερδιπλασιάζεται.
1: Δεν υπερδιπλασιάζεται, και μάλιστα είναι εγώ προκαλώ τον οποιονδήποτε, να σας το πω διαφορετικά, η αυτοδιοίκηση συνεχίζει και ζητά χρήματα, γιατί είναι υποχρηματοδοτημένη, αλλά δυστυχώς δεν τα παίρνει. Η λογική, αν θέλει ένας Δήμος να πάρει χρήματα, θα μπορέσει να πάει μόνος του, χωρίς να υπάρξει κανένας κώδικας, και να αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Η λογική ότι όταν θέλεις να εισπράξεις χρήματα, κυρίως τα ανταποδοτικά, φέρνεις μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυξάνεις τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία είναι το ποσό που έχουμε κανένα τετραγωνικό μέτρο το έτος, αυτό ήταν στη διακριτική ευκαιρία των Δήμων και συνεχίζει να είναι. Η συγχώνευση αυτών των 2 τελών και φόρων και η αλλαγή της ονομασίας τους μεσοσταθμικά σε εθνικό επίπεδο δεν φέρνει καμία οικονομική επιβάρυνση. Γιατί τι είναι? Σήμερα μεσοσταθμικά είναι περίπου 0,55 της χιλής, και σήμερα δίνεται η διακριτική ευκαιρία στους Δήμους να κινηθούν από το 0,3 της χιλίας έως το 0,7 της χιλίας.
2: Ισχύει, κύριε Δήμαρχε, ότι όποιος Δήμος δεν θέλει να το κάνει?
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, αν ένας Δήμος δεν θέλει να πάρει αυτό το φόρο, μπορεί να μην τον πάρει?
1: Όχι, δεν μπορεί να μην τον πάρει καθόλου, γιατί είναι μέρος των τακτικών εσόδων του Δήμου.
2: Άρα μπαίνει στο ρεύμα, μπαίνει στη ΔΕΗ.
1: Σήμερα πληρώνει ο καθένας στη ΔΕΗ. Και αυτό το οποίο υπάρχει τώρα σαν μια αλλαγή είναι ότι αυτό πηγαίνει, εισπράτεται πάλι μέσω της ΔΕΗ, θα συνεχίσει να εισπράτεται μέσω της ΔΕΗ. Ο υπολογισμός γίνεται με τον ίδιο τρόπο αλλά με διαφορετικό ποσοστό, μικρότερο ή μεγαλύτερο, αλλά αυτό μεταφέρεται στη συνέχεια από τους μισθωτές που πληρώνουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, που εισπράττεται το συγκεκριμένο ποσό, έρχονται, μετακυλίεται στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι πρέπει να το αφαιρέσουν αυτό σε κάποια φάση μέσα στον χρόνο από το ενίκιο.
2: Κύριε Κωνσταντέλο, εδώ θέλουμε λογιστή να μας το κάνει.
1: Γιατί
2: λογιστή θέλουμε να το κάνουμε αυτό, έτσι. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες με τους ενοικιαστές θέλουν λογιστή για να κάνουν αυτή τις μεταφορές των χιλιοστών, των παραχιλιοστών, των ποσών, τι ανήκει στον νέο ενοικιαστή.
1: Υπάρχει κάτι σήμερα που κάνεις χωρίς συλλογιστή?
2: Οπότε υπάρχει κάτι ακόμα.
1: Η ιστορία αυτή τη στιγμή όμως, για να ξέρουμε γιατί ποσά μιλάμε, να πάρουν μια ιδιοκτησία, η οποία είναι μια ιδιοκτησία μέση, ελληνική ιδιοκτησία, περίπου στα 100 τετραγωνικά.
2: Σήμερα, να πάρουμε και ένα κέντρο Αθήνας, Παγκράτη, Ζωγράφου, εκεί κάπου.
1: Ναι, γιατί και σήμερα ο ΤΑΠ υπολογίζεται βάσει της αντικειμενικής τιμής και αύριο με το νέο σύστημα πάλι με την τιμή της αντικειμενική τιμή της ζώνης θα υπολογίζεται. Η όλη διαδικασία, η μέγιστη επιβάρυνση που μπορεί να υπάρχει σε ετήσια βάση, γιατί για τέτοια ποσά μιλάμε, στα 100 τετραγωνικά, σε αυτόν τον υπερβολικό δήμο ο οποίος θα πάει στο 0,7 της χιλίας από το 0,55, είναι της τάξης των 18 ευρώ το χρόνο.
2: Άλλα ποσά ακούγονται, 150, 200, 300, γι' αυτό σας έχουμε για να μας το εξηγήσετε.
1: Δεν είναι 200, 300, 200, 300 μπορεί να είναι στην Εκάλη και στην Βουλιαγμένη.
0: Είναι ανάλογα με την τοποθεσία και τα τετραγωνικά, κύριε Σαντήλο.
1: Βεβαίως. Είναι άμεση συνάρτηση των τετραγωνικών και της αντικειμενικής αξίας. Είναι και σήμερα μέσα στη μεταβλητή του υπολογισμού τα τετραγωνικά και η αντικειμενική ζώνη, η αντικειμενική αξία της ζώνης. Απλά και μόνο σήμερα προσδιορίζεται αυτό με έναν τόπο οριζόντιο για όλους τους δήμους όλης της χώρας και είναι ποσοστό επί της χιλίας που προσεγγίζει το 0,55 και αυτή τη στιγμή τροποποιεί ο νόμος αυτή τη στιγμή. Αν θέλει ένας δήμος να κηρυχθεί από το 0,3 της χιλίας, να το μειώσει δηλαδή από ό,τι πληρώνεται σήμερα, ή και να φτάσει μέχρι το 0,7 της χιλίας. Αυτή η διαφορά σε εθνικό επίπεδο μεσοσταθμικά δεν βάζει καμία ουσιαστικά απολύτως αύξηση. Είναι κάτι το οποίο το παίρνουμε και το τραβάμε τα μαλλιά, διότι η μόνη, με εξαίρεση, περιπτώσεις σαν τη δική σας, δεν περνάει εύκολα η απάντηση σε αυτό υπόψη. Να πούμε κάτι άλλο. Αυτό δεν το ζήτησε η αυτοδιοίκηση. Το ρύθμισε η κυβέρνηση. Η αυτοδιοίκηση δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα να παραμείνει με το παλιό σύστημα.
2: Ωραία.
1: Αλλά βγαίνουν κάποιοι εξοργισμένοι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι προφανώς οι άνθρωποι έχουν ενδιαφέρον, αλλά διαβάζουν με υπερβολή αυτή τη διαδικασία και κατηγορούν τους δήμους ότι επιβάλλουν χαράτσια. Οι δήμοι από αυτά τα οποία εισέπραταν είτε από κατευθείαν από τους δημότες είτε κατευθείαν από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, σήμερα εν έτη 2026 παίρνουν 36% λιγότερο από ό,τι έπαιρναν το 2009.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό το λέει κανείς.
2: Κύριε Δήμαρχε, πάμε και στο επόμενο θέμα για να τα προλάβουμε, γιατί είναι και απορίες των
1: ακροατών.
2: Λοιπόν, εδώ μιλάμε ότι ο εκλογικός νόμος. Δεν πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Είδαμε και την τεράστια κόντρα του Προέδρου της ΚΕΔΕ με τον κύριο Χαριδούκα. Τι γίνεται, τι ακριβώς λέει ο νόμος, να μας τα πείτε λίγο εύκολα και γρήγορα να καταλάβουμε.
1: Ναι, ο νόμος
2: δεν πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Τι σημαίνει αυτό?
1: Καταρχάς να πούμε ότι την αυτοδιοίκηση, η αλλαγή, η τροποποίηση του εκλογικού νόμου δεν αποτελεί, γιατί έχει καλύψει επικοινωνιακά το θέμα του κώδικα που είναι πολύ σημαντικός, είναι ένα μέρος του κώδικα και υπενθυμίζω ότι το 2014, το 2019 και το 2023 πήγαμε με τρία διαφορετικά εκλογικά συστήματα. Τώρα πάμε για το τέταρτο. Είναι ξαφνικά οι εκλογικοί νόμοι έχουν γίνει σαν τα μπλουζάκια, τα αλλάζουμε σε κάθε εκλογές. Ναι. Είναι λοιπόν μια διαδικασία η οποία έρχεται.
2: Μπορεί να κάνουμε δοκιμές για τον άλλο εκλογικό νόμο που δεν είναι στις προθέσεις μας να αλλάξουμε.
1: Ναι, άρα μας λέτε ότι...
2: Μπορεί, δεν.
1: Πολιτικά πειραματόζωα. Ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Έτσι είναι και μια προσέγγιση και αυτή. Πάντως, να πω το εξής, ότι ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι το συγκλονιστικότερο του κώδικα. Είναι ένα κομμάτι του κώδικα το οποίο βάζει έναν εωτερισμό. Εγώ προσωπικά, αν θέλετε να το κρίνω, δεν μπορώ να σας πω αν θα είναι καλύτερο ή χειρότερο από το προηγούμενο.
2: Τι σημαίνει? Τι σημαίνει, δηλαδή, σημαίνει δεν πάμε σε δεύτερες. Γιατί τσεκώθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ με τον κύριο Δούκα, που κατηγόρησε τον κύριο Δούκα ότι θες να μην υπάρξει ο νόμος μόνο για προσωπικό σου συμφέρον, είπε ο πρόεδρος ΚΕΔΕ.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο επικεφαλής της πλειοψηφίας με την επικεφαλή της μειοψηφίας έχουν πάντα θεσμικά εκθέσεώς τους λόγο και τρόπο να τσακώνονται, να αντιπαρατίθενται και να έχουν μια μόνιμη διαρκή θεμητή αντιπαράθεση. Άρα στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας, επειδή ήμουν παρόν σε αυτή την περίπου 7ωρη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάλυση του τελικού σχεδίου πριν τη διαβούλευση που έχει βγει του κώδικα. Εκεί ο νέος κώδικας λέει το εξής. Όταν επιλέγεται την παράταξη Κωνσταντέλου, το ψηφοδέλτιο Κωνσταντέλου, παίρνω το όνομά μου για να μην παρεξηγηθεί κάποιος δήμος ή κάποιος άλλος συνάδελφος, κάνω την επιλογή μου σε επίπεδο ψηφοδελτίου, Δεν βάζω σταυρό βέβαια στον Δήμαρχο. Επιλέγω το ψηφοδελτίο του. Επιλέγω τους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους. Mm-hmm. Κάτω από το όνομα του υποψηφίου Δημάρχου, Κωνσταντέλου, υπάρχουν και τα ονόματα των υπολείπων 4, 5, 6, 7 υποψηφίων Δημάρχων που κατεβαίνουν σε εκλογές και έχουν ανακηρυχθεί υποψήφοι. Έχω τη δυνατότητα δυνητικά σε αυτό το κουτάκι να συμπληρώσω άλλη μία επιλογή. Εάν κατά τη διάρκεια της διαλογής των ψήφων μετά το κλείσιμο των καλπών δεν συγκεντρώσει κάποιος το 42%, τότε συμβαίνει το εξής. Παίρνονται τα ψηφοδέλτια του 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου ψηφιασμού, όχι του 1ου και του 2ου, και προσμετρώνται πόσες δεύτερες επιλογές έχει λάβει ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός και πόσες ο δεύτερος σε ψήφους συνδυασμός. Και με αυτή τη μεικτή επιλογή.
0: Και προσθέτονται δηλαδή οι δεύτερες επιλογές, προσθέτονται στο.
1: Και στη συνέχεια έχουμε μια απλή αναλογική. Δηλαδή όποιος πάρει τις περισσότερες. Ό,τι έχεις πάρει δηλαδή ως επιλογή ψηφοδελτίου, δηλαδή πρώτη επιλογή από το εκλογικό σώμα, συν τις δεύτερες επιλογές αυτών που δεν έχουν μπει στο δεύτερο γύρο γιατί δεν έχουν τερματίσει πρώτη και δεύτερη. Αυτό λοιπόν το σύστημα, ένα μεικτό σύστημα, είναι αυτό το οποίο αναδεικνύει αυτή την ιστορία. Και το debate το οποίο έγινε προχτές ήταν το εξής. Ότι αυτό το σύστημα, κατά την άποψη της αντιπολίτευσης, μπορεί να οδηγήσει σε εκλογή κάποιου, να εκλεγεί δήμαρχος κάποιος ο οποίος όχι θα πάρει 42%, θα πάρει πολύ λιγότερο από 42%.
2: Πάντως σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να εκλεγεί με αυτό, δεν θα είχε εκλεγεί ο κύριος Δούκας με τον νέο νόμο.
0: Προφανώς.
1: Με τον νέο νόμο.
2: Δηλαδή με τίποτα δεν θα έχει εκλεγεί ο κύριος Δούκας.
0: Ούτε καν.
1: Είναι προφανές ότι δεν θα έχει εκλεγεί. Θυμίζω ότι το σκορ εκεί, το εκλογικό ήταν 41,8
0: και 12.
1: Ο κ. Βακογιάννης και
0: 14.
1: Προφανώς αυτό το σύστημα, αν εφαρμοζόταν στην Αθήνα το 23, δεν θα εκλεγόταν ο κύριος.
0: Είναι και για λόγους οικονομίας, κύριε Κωνσταντέλου. Δηλαδή εξοικονομούνται χρήματα με το να καταργήσουμε μία διαδικασία.
1: Η επιχειρηματολογία του Υπουργείου είναι και αυτή, ότι εξοικονομούνται περίπου 30-32 εκατομμύρια, που είναι το κόστος μιας εκλογής αχρίαστης. Υπήρξε ένα θέμα το οποίο επελήθη, το οποίο είχε να κάνει με την απομακρυσμένη αυτόνομη ηλεκτρονική ψήφο, όπου πλέον η πρόταση της ΚΕΔΕ ήταν να υπάρχει η δυνατότητα αυτή, αλλά να υπάρχει και φυσική παρουσία για να μπορέσει να ελεγχθεί ότι ψηφίζει το πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο. Άρα υιοθετήθηκε αυτή η άποψη της ΚΕΔΕ και θα υπάρξουν 400 έξτρα εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα, που θα είναι τα εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών, ας το πούμε, όπου θα έχουν δηλωθεί από 30 μέρες έως και παραμονή των εκλογών ότι εγώ, παραδείγματος χάρη, θα ψηφίσω όχι στη Βούλα αλλά στο Σοφικό, γιατί θα είμαι εκδρομή τότε με την οικογένειά μου. Θα μπω μέσα, θα γίνει ο έλεγχος ότι είμαι εγώ αυτός με την ταυτότητά μου που θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω ηλεκτρονικά, γιατί το συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα θα είναι προετοιμασμένο και θα περιμένει έναν εκλογέα από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αυτή η ψήφος ηλεκτρονικά θα προσμετρηθεί με το κλείσιμο των ηλεκτρονικών αλλά και των πραγματικών καλπών και θα μπορέσω να ψηφίσω, να διασφαλίσουμε μάλλον ότι ψήφισα εγώ προσωπικά και ψήφισα μόνο μία φορά, γιατί το ηλεκτρονικό σύστημα θα με εξαιρεί από οποιοδήποτε.
2: Ναι, κύριε Δήμαρχε, αυτό που κατάλαβα εγώ. Κύριε Δήμαρχε, αυτό που κατάλαβα εγώ, και να κλείσουμε με αυτό γιατί θέλουμε και άλλη μια εκπομπή για να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα του κώδικα που
1: είμαι
2: είναι πολλά.
1: Αυτό
2: που θέλω να μου δώσετε, αν το κατάλαβα καλά. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο τη ΕΣΚΕΔΕ, ότι, που εμέσως δεν είπα αυτό, αλλά αυτό κατάλαβα εγώ, ότι ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει Δούκας άλλος στη ζωή μας. Δεν υπήρχε περίπτωση με τον νέο εκλογικό νόμο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί στη δεύτερη Κυριακή κάποιος να ενωθούν όλοι οι υπόλοιποι εναντίον του πρώτου. Αυτό δεν γίνεται πια.
1: Ναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει την πρώτη Κυριακή.
2: Ναι, Κυριακή δεν γίνεται γιατί θα είναι διάφοροι υποψήφοι, τη δεύτερη Κυριακή δεν μπορεί να ενωθούν εναντίον του πρώτου.
1: Η δεύτερη επιλογή μπορεί να είναι υπέρ ενός.
2: Να είναι.
1: Αν είναι τόσο δημοφιλής, αλλά αν είναι τόσο δημοφιλής, γιατί να μην βγει πρώτος από την πρώτη Κυριακή.
2: Γιατί κύριε Δήμαρχε, εδώ υπάρχει ένα θέμα που δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας, ότι εκτός από τις μεγάλες πόλεις, που και στις μεγάλες πόλεις, εγώ θέλω τον Γεωργιάδη Δήμαρχο και τον Μπουρναρά Δημοτικό Σύμβουλο που είναι σε άλλο κόμμα.
1: Κοιτάξτε, Κοιτάξτε,
2: δηλαδή υπάρχει πολύ στις δημοτικές εκλογές αυτό.
1: Είμαι μαζί σας 100-0 αν θέλαμε να κάνουμε μια πραγματικά βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο εκλογικό σύστημα, να πάμε στα μοντέλα αυτά τα εκλογικά όπου υπάρχει λίστα υποψηφίων δημάρχων και λίστα δημοτικών συμβούλων.
2: Το πολύ απλό λοιπόν.
1: Αυτό, λοιπόν,
2: άρα θα μπορούσα για τον τόπο μου να διαλέξω τους καλύτερους στη δουλειά τους και όχι το κόμμα. Να ξεφύγουμε από το κόμμα.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τομή. Βέβαια απαιτεί και μια αλλαγή, όπως έχουμε πρωθυπουργικό πολιτικό σύστημα εδώ, έχουμε και δημαρχο κεντρικό. Εάν πάμε σε μια αλλαγή αυτή του τρόπου ανάδειξης εκλογής, καταλαβαίνετε ότι.
2: Ότι θα πάμε στην απλή αναλογική να μην έχει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμαρχο, δεν αποφασίζουμε τίποτα.
1: Και θα πρέπει να πείσει, το είδαμε δοκιμαστικά κάποιο.
2: Δεν αποφασίζει κανένα Δήμο τίποτα.
1: Σε περίοδο και σε περίπου 200 Δήμου τη χώρα μπήκαμε στην απόλυτη κυβερνησία γιατί κανένα δεν ήθελε να συμφωνήσει με τον άλλον. Δεν υπάρχει κουβέντα.
2: Λοιπόν, για να κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε.
1: Και πρέπει να υπάρξει.
2: Λοιπόν, υπάρχει πρόταση τη ΚΕΔΕ, υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση. Και που ξέρει το πρόβλημα, που ξέρει τη ζωή της, που έχει ζήσει το ένα, έχει ζήσει το άλλο, έχει ζήσει τις αλλαγές της μπλούζας ανάλογα τι χρώμα είναι. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση της ΚΕΔΕ η οποία να λύνει όλα τα προβλήματα και να είναι αξιόπιστη για τον πολίτη, για τον δημότη και όχι για το κόμμα.
1: Το ότι θα πρέπει να απογαλακτιστούν τα κόμματα, τα συνδικάτα, οι φοιτητικές παρατάξεις από τα κόμματα και να μπορέσουν να μεταφέρουν την επικοινωνία από κάτω προς τα πάνω και όχι να λειτουργήσουν ως φερέφωνα από πάνω προς τα κάτω, αυτό είναι ένα πάνδυμο αίτημα και δεν είναι θέμα μόνο της αυτοδιοίκησης. Μακάρι να μπορούσαμε να φτάσουμε εκεί. Όμως τα κόμματα έχουν μια διαφορετική άποψη. Έχουν μηχανισμούς, παρεμβαίνουν, βάφουν νικητές ή ιτημένους. Είναι κάτι το οποίο με το παρόν πολιτικό σύστημα και το παρόν πολιτικό προσωπικό πολύ δύσκολα και οι Γεωργιάδη θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ, τουλάχιστον για την αυτοδιοίκηση θεωρώ ότι έπρεπε να έχουμε αυτοδιοικητική φωνή άπαντες και να βάλουμε στην πάντα τη δυνατότητα ή μη ύπαρξης παρατάξεων και πολιτικών συγγενειών οι οποίες επηρεάζουν και τις τελικές μας αυτοδιοικητικές αποφάσεις που δεν είναι τα πάντα και οριστικά πάντα καλά, υπέρ των δημοτών.
0: Καλά, λοιπόν, θα έπρεπε να έχει και περισσότερες αρμοδιότητες και πιο ισχυρές αρμοδιότητες.
2: Καλά, ξεκαθαρισμένες αρμοδιότητες. Και κύριε Κωνσταντίνο, να κλείσουμε αυτό και τελειώνει ο χρόνος. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τον κώδικα και άλλη φορά για τα υπόλοιπα του κώδικα.
1: Είναι
2: γιατί
1: πολύ σύνθετο θέμα.
2: Εγώ που προσπάθησα λίγο να τον δω, επιμένει να μην ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες. Εγώ αυτό είδα όσο προσπάθησα να τον καταλάβω. Δεν ξεκαθαρίζει και πάλι τις αρμοδιότητες.
1: Οι αρμοδιότητες δυστυχώς όταν δεν βάζουμε συγκεκριμένη μεθοδολογία πώς ακριβώς, ποιος ακριβώς θα κάνει τι και αφήνουμε την πολυαρμοδιότητα σε ορισμένα ζητήματα, καταλήγουμε όταν θα συγίνει η στραβή τελικά να κρύβονται όλοι πίσω από τις πλάτες του πλεονεκτήματος, ο οποίος θα
2: δείξει. Πίσω και δεν φταίει κανένας. Λοιπόν,
0: και να ολοκληρώσουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Κύριε Κωνσταντέλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα του κώδικα. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση. Συνεχίστε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσουμε.
2: Μετά
0: θα έρθουμε με Νίκο Γκιόνι.
2: Ναι.
0: Ο οποίος έχει παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ήταν χθες.
0: Έχουμε. Δεν τον είδα, όχι.
2: Δεν τον είδες.
0: Όχι. Θα τον
2: ρωτήσω. Ήταν η πρώτη ερώτηση.
0: Έχουμε. Ναι.
2: Θα είναι προφανώς. Πρώτη ερώτηση.
0: Έχουμε και μία μεγάλη αγάπη, θέλω να σου πω. Θα την πω μετά όμως. Γιατί έχουμε μήνυση.
2: Έχουμε μήνυση.
0: Κατέληξε μήνυση, άρα η αγάπη είναι τεράστια.
2: Άρα.
0: Μόλις επιστρέψουμε, παιδιά, μόλις επιστρέψουμε.
2: Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
3: 9.43 Intervention Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
5: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
4: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
6: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία. Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
10: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
11: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Ο Αλέξανδρος Κυζηρίδης της Χάρτης και ο Θανάσης Ανδρούζος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικροτραυματισμών. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, και πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη αντίπαλος στην Πέμπτη, η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του, Αλεξάντερ Μίλλερ, λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι, ενώ ο Έλληνας αθλητής προηγούνταν με 1-0. Επόμενος αντίπαλος την Πέμπτη, ο Ιταλός Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Πανθαίκους από Παστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League και έκανε το 1-0 στη σειρά. Στο δεύτερο τελικό της Πέμπτης, δικαίωμα εισόδου στον αγώνα θα έχουν μόνο οι οπαδοί του Πανθαίκου που έχουν ειστήριο διαρκείας, όπως ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 29-20 στη Μίκρα, τελείωσε τη σειρά των τελικών με 3-1 και πανηγυρίζει το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα Handball της Α1 γυναικών. Τους ποδοσφαιριστές που θα απαρτήσουν την αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το προσεχές παγκόσμιο κύπελο έκανε γνωστούς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου με τον Αγιούμ Ελκαμπή του Ολυμπιακού και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ να αποτελούν μέλη της. Στον πρώτο τελικό ανόδου η παραμονή στην League One σε Τιέν Νις 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
4: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Υπομονή, αγωνιστική υπομονή στους δρόμους. Αυτές είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις των δρόμων. Το έχει φροντίσει ο Υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης. Την Πρωτομανιά δεν είχε, το Πάσχα δεν είχε, το 15 Αύγουστο θα κίνηση. Είναι προγραμματισμένο.
1: Και αυτές είναι και νόμιζα, όπως θα έλεγες, αυτές είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της εκπομπής.
0: Ακριβώς
1: νόμιζα αυτό ήθελα να πει.
0: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και τώρα μπαίνουμε στην εκπομπή μας. Η Ελλάδα σήμερα κανονικά.
1: Ξεκινάει η εκπομπή, παιδιά.
0: Όχι πρωινιάτικα. Ναι. Διότι και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή και τη Δευτέρα θα κάνουμε εκπομπή 7 με 10. Ναι. Επειδή θα λείπει για λίγες μέρες ο Αργύρης Τινόπουλος.
1: Για όσους συντονιστήκατε τώρα.
0: Δεν καταφέρουμε να κάνουμε την αντικατάσταση γιατί ο Αργύρης είναι ένας, αλλά προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ναι. Έλα τώρα, έλα τώρα, διότι λοιπόν, είμαι στην ίντριγκα.
1: Πάμε, περίμενε, θα τα πω. Περίμενε, περίμενε.
0: Καταρχάς, είναι παλιά αγάπη καινούργια.
1: Περίμενε. Είναι εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
0: Ναι.
1: Είστε σωστά συντονισμένοι στο 943.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Στο ένα μικρόφωνο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Στο άλλο πάνω που μιλάς γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα.
1: Λοιπόν, έχουμε μήνυση. Κοίτα. Είναι κόντρα η οποία υπάρχει, αλλά δεν έχει φτάσει τόσο μεγάλα επίπεδα αγάπης. Δηλαδή, για να φτάσει. Δεν είναι δηλαδή Τσίπρα ζωή Χρωτοπούλου. Π.χ.
0: Δεν είναι ούτε Γεωργιάδης Χρωστοτοπούλου.
1: Δεν είναι Γεωργιάδης Χρωστοτοπούλου, δηλαδή δεν είναι τέτοια, τέτοια αγάπη.
0: Έχουν καταλήξει σε
1: γάμο,
0: έχουν ξεπεράσει τις μηνύσεις.
1: Δεν είναι τέτοια αγάπη.
0: Για.
1: Λοιπόν, έχουμε μήνυση την οποία καταθέτει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδουλάκης, στον κατά του Άδωνη, του Αδόνιδος Γεωργιάδη.
0: Μάλιστα, γιατί.
1: Για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης. Τι λέει η πλευρά του ΠΑΣΟΚ, είναι για το ακίνητο στην.
0: Αυτό.
1: Για το ακίνητο, κάτσε να εξηγήσω τι λέει η Χαριλάου Τρικούπη να πω και μετά θα πάρεις τον λόγο.
0: Το ακίνητο, αυτό του Κατακουζινού.
1: Ναι,
0: του γνωστού δημοσιογράφου.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Του Χάρη Ρώμα. Του Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Προσπαθούσα να σκεφτώ πώς θα βάλω τον Κατακουζινό μέσα.
0: Αυτό δεν είναι πολύ απλά. Είναι αυτού του γνωστού.
1: Και σκέφτηκε και λέω τι θα πω τώρα για τον Κατακουζινό.
0: Του γνωστού δημοσιογράφου Κατακουζινού, Χάρη Ρώμα. Που στο Σύριαλ βεβαίως ήταν καθηγητής, ναι. Αλλά το ίδιο δημοσιογράφος της ίδιας, μάλλον δημοσιογράφος είναι της ίδιας ασχολίας. Ναι. Θυμάσαι με τι ασχολείο ήταν ο Κατακουζινός. Με τους μπιντέδες.
1: Ναι, ναι, πριν πάω στον Κατακουζινό. Τώρα, γιατί ήθελα κάπως να βάλω τον Κατακουζινό, αλλά εντάξει, το έβαλες εσύ. Λοιπόν, τι λέει τώρα η Χαριλάου Τρικούπη, λέει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει υποστηρίξει δημοσίως, ψευδώς, δήθεν, ότι ήταν δήθεν φωτογραφικός διαγωνισμός για το ακίνητο, το οποίο εκμισθώθηκε στο κτηματολόγιο. Επίσης ότι το ακίνητο επελέγει λόγω πολιτικής εύνοιας, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, και ότι ο Νίκος Ανδουλάκης εισέπραξε ενίκεια υπέρογκα ποσά ύψους 1,2 έως 1,5 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο. Αυτές είναι οι κατηγορίες. Η μήνυση έχει να κάνει με συγκοφαντική δεσμήμιση και ψευδείς κατηγορίες.
0: Άρα λοιπόν, εγώ να προσπαθήσω να το καταλάβω. Γιατί δεν είμαι και φύης, να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα για πρώτη φορά,
1: ναι.
0: Πρώτα ο Πρωθυπουργός και μετά ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων δηλώνουν το ίδιο πράγμα. Ότι για όλα αυτά ο Κώστας ο Καραμαλής. Διότι το ακίνητο πήγε
1: επί Κώστα Καραμαλή.
0: Άρα το είπε ο Πρωθυπουργός. Το είπε τώρα ο κύριος Γεωργιάδης, ότι ο Κώστας Καραμαλής με πολιτική εύνοια βοήθησε τον Ανδρουλάκη. Αυτό δεν είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Αυτό είπε.
0: Αυτό δεν είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός.
1: Αυτό είχε πει, ναι.
0: Αυτή η αλλαγή πώς έγινε, που πρώτα είπε αυτή τη φορά ο Πρωθυπουργός και μετά ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Πώς έγινε αυτή. Συνήθως πρώτα ο Υπουργός τα λέει με τον τρόπο.
1: Κοίτα,
0: του
1: δίνει,
0: και μετά ο Πρωθυπουργός με το κουστούμι του.
1: Δίνει τη γραμμή ο κύριος Άδωνης και μετά βγαίνει και
0: τα
1: λέει.
0: Δίνει τη γραμμή, μωρέ, που εσείς υπερβάλλετε. Αυτά που του έχει πει ο Πρωθυπουργός τα λέει πρώτος με τον τρόπο του και μετά λέει τα ίδια με το κουστούμι.
1: Αυτό εννοώ, δίνει τη γραμμή, μωρέ. Τη γραμμή δεν τη βγάζει από μόνο τη γραμμή, την έχει τη γραμμή και την πλασάρει στον κόσμο.
0: Να το εξηγούμε ότι δεν τη βγάζει από μόνο.
1: Δεν τη βγάζει.
0: Δεν δίνει γραμμή στο κόμμα.
1: Όχι, όχι. Απλά έχει τη γραμμή, παίρνει τη γραμμή, του τη δίνουν και είναι ο αρμόδιος να την επικοινωνήσει.
0: Καλημέρα Δημήτρη, αυτό που ακούω λέει συμπέρασμα η πολυφωνία έχει σαν αποτέλεσμα να μην δουλεύει τίποτα, σωστά, να μας το εξηγήσεις λίγο παραπάνω. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Μαρία. Μαρία, νομίζω ότι όλες οι ερωτήσεις που έχεις τώρα για την χθεσινή έτσι.
1: Είναι σαν τις 7 θέσεις, τις προγραμματικές θέσεις. Της διακήρυξης,
0: νομίζω ότι τις περισσότερες απαντήσεις που θες θα μας τις δώσει τώρα ποιος, κύριε Πουρναρά, που είναι μαζί.
1: Πάμε και στην πολιτική μας ζήτηση για να μην περιμένουμε. Άνθρωπος ο κύριος Γιόνης, Νίκος Γιόνης, ο οποίος Ήταν στο Πασόκ, πήγα να πω. Κακές λέξεις. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απεχώρησε σύμφωνα και με ανακοίνωση του ιδίου και θα μας εξηγήσει και ο ίδιος. Κύριε Γκιόνι, καλημέρα.
0: Κύριε Γκιόνι, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μπουρναρά. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα και στους ακροατές του Ελλάδα 94,3.
0: Λοιπόν, ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν σας είδα και στο. Θυσίο ή μοναστηράκι, Μπουρναρά.
1: Θυσίο.
0: Κάνω λάθος, σωστά. Νομίζω δεν σας είδα.
2: Σωστά. Αν και είδα ότι είχε πολύ κόσμο, δεν ήμουν στο Θυσίο. Δεν εμφανίστηκα.
0: Δηλαδή. Δεν κρυφτήκατε πίσω από τον κόσμο, πίσω από την εξέδρα για να μην ακούτε.
2: Σας δηλώνω υπεύθυνα, αν χρειαστεί και με υπογεγραμμένη δήλωση, ότι δεν ήμουν στο Θυσίο χθες, ας πούμε.
0: Οπότε δεν θα μας κάνετε μήνυση, οπότε δεν μας αγαπάτε πολύ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, παρατηθήκατε από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο είναι σαν να σας το είπε ο κύριος Τσίπρας, αν θέλετε να έρθετε στο κόμμα μου, πρέπει να παραιτηθείτε από το όποιο κόμμα είστε. Αυτό όμως δεν είναι σαν να λέει σύντροφοι δεν σας θέλω.
2: Αυτή είναι και η δική μου αίσθηση, κύριε Γεωργιάδη. Δηλαδή έχουμε αναλωθεί τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, για να μην πω και για περισσότερους μήνες πριν, στο πώς ακριβώς θα γίνει μία συνεργασία, μία όσμωση, μία αφομοίωση, πείτε όποια λέξη θέλετε, νομίζω θα προκύψουν και από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές στη συνέχεια πολλές λέξεις που θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν μια τέτοια συνθήκη, η οποία όμως, όπως και εσείς περιγράφετε, δεν φαίνεται να είναι ορατή στον ορίζοντα. Δηλαδή, εγώ είδα χτες και συνέντευξη της κυρίας Κουφονικολάκου.
0: Εκεί θα σας πήγαινα που είπε δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων. Κανένα.
2: Ακριβώς. Ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Είπε κανέναν που περιλαμβάνει και αυτό.
2: Περιλαμβάνει και αυτό. Ρωτήθηκε νομίζω και συγκεκριμένα για τον ΣΥΡΙΖΑ και είπε
0: ότι. Εννοείται ότι ρωτήθηκε, ναι.
2: Το θέμα είναι τώρα πώς ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με όλη αυτή την προετοιμασία συνεργασίας που έχει ετοιμάσει τους τελευταίους μήνες θα καταφέρει με το δικό του τρόπο να συνεργαστεί με το κόμμα Τσίπρα. Εγώ βλέπω αδιέξοδο σε αυτή την περίπτωση και αν θέλετε αυτό αποτυπώνει και όλο το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε το πρώην κόμμα μου, το οποίο προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να βλέπω εγώ ότι αυτό είναι εφικτό. Τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα όλη η συζήτηση περί προγράμματος, περί προτάσεων, περί προοδευτικών συνεργασιών να έχει κάνει, να έχει πάει στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο να βρίσκεται το ποιους θέλει ο Τσίπρας, ποιοι τον ικανοποιούν, αν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, που για να κάνω και ένα σχόλιο, πολλά ναι. από τα στελέχη της Αμαλίας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα. Εξελέγησαν στην τελευταία κεντρική επιτροπή μαζί μου τον Ιούλιο του 2020.
0: Κύριε Τεμπονέρας, που ήταν εκεί.
2: Ορίστε, συγγνώμη.
0: Ο κύριος Τεμπονέρας που ήταν εκεί.
2: Ο κύριος Τεμπονέρας, ωστόσο, δεν συμμετείχε στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ που επιλεγεί το καλοκαίρι, άλλο που εμφανιζόταν και εκπροσωπούσε το κόμμα μέχρι και πριν λίγες μέρες και που αποχωρούσε ως απλό μέλος από το κόμμα. Αλλά είναι ο κύριος Τεμπονέρας, είναι και άλλα πρόσωπα τα οποία, αν κάνετε, ας πούμε, ποια είναι τα πρόσωπα του Ινστιτούτου Τσίπρα μέχρι χθες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από χτες και στο εξής. Θα δείτε ότι υπάρχουν εκλεγμένα μέλη στην Κεντρική Επιτροπή του προηγούμενου καλοκαιριού του ΣΥΡΙΖΑ, που αποχώρησαν και αθόρυβα πολλά από αυτά. Οι άνθρωποι με χρεωμένες ευθύνες στην κοινοβουλευτική ομάδα, τους οποίους εγώ τους τιμώ και μια χαρά εξετέλεσαν και τις ευθύνες τους και μια χαρά επιλογές έκαναν. Απλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο μεγάλης έκτασης η διαφορά, ας πούμε, κάποιων συλλήψεων ή επεξεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που πάει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας από εδώ και στο εξής.
0: Βλέπετε πρόβλημα με τον πρόεδρο, τον κύριο Φάμελο, ότι έκανε λάθη στην επικοινωνία? Γιατί εδώ και καιρό έλεγε για συνεργασία με το Πασόκ έλεγε όχι, εδώ και καιρό έλεγε για συνεργασία με τον Τσίπρα έλεγε όχι. Τελικά ευθύνεται ο πρόεδρος για τη συνεργασία που δεν γίνονται, ή ας φτάσουμε και στο σημαντικό κομμάτι. Το αφημί αυτό παίρνει μια επιχορήγηση. Θα κρατήσουμε το αφημί μέχρι τις εκλογές και βλέπουμε μετά. Δηλαδή, ας μιλάμε ανοιχτά, κύριε Γιονί.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι με την έννοια ότι δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Υπάρχει κρατική επιχορήγηση προς το παρόν. Υπάρχει ακίνητο, υπάρχει περιουσία. Υπάρχει ραδιοφωνική συχνότητα. Δεν είναι απλή υπόθεση, αν θέλετε, η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και η εκαθάριση της περιουσίας του όπως περιγράφεται στο καταστατικό του. Δεν θεωρώ, ωστόσο αν με ρωτάτε προσωπικά, δεν θεωρώ ότι ήταν αδιέξοδη η λογική των συνεργασιών. Μάλιστα ήταν και πολύ αλτρουιστική από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έβλεπε ότι δεν μπορούσε μόνος του να κινητοποιήσει δυνάμεις προς μια κυβερνητική ανατροπή και έκανε κάτι συνεπές. Προσπάθησε να συνομιλήσει με άλλες πολιτικές δυνάμεις όμορες. Και μετά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που διαφαινόταν από το φθινόπωρο που παραιτήθηκε, αν θέλετε, από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα κατάφερε τώρα βρίσκεται. Εκ των πραγμάτων αυτή η τακτική έχει καταστεί μη βιώσιμη. Δεν θέλω να το προσωπήσω σε ευθύνες του κράτη φάμελου, γιατί αν θέλετε, λόγω της μεγάλης κοινής πορείας ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, οποιαδήποτε πρωτοβουλία λάμβανε ο πρώην Πρωθυπουργός, μοιραία θα επηρέαζε το εσωτερικό του κόμματος. Και το κρίσιμο εδώ δεν είναι να δούμε αν μπορεί να αυξήσει λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από νέο, αν θέλει, το κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κακά τα ψέματα και ο κόσμος παρευρέθηκε στο θυσίο, είναι εν πολλής κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πολλής τουλάχιστον. Ή κόσμος που υπήρξε κάποια στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ και αποχώρησε για κάποιο λόγο. Εγώ αυτό, ας πούμε,
1: εισέπραξα. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 είχε πάει 36% και το 2019 είχε πάει 32%. Προφανώς είναι ο κόσμος ΣΥΡΙΖΑ αυτός.
2: Ναι, απλά
1: και αυτό το κοινό θέλει να προσεγγίσει ξανά ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Καλά, προφανώς είναι και πρώην Πασόκ. Γιατί το 60% των ανθρώπων που ζουν σήμερα έχουν ψηφίσει τουλάχιστον μια φορά Πασόκ.
1: Και πρώην Πασόκ, ναι.
2: Εντάξει, και στελέχη που ήταν μέχρι πολύ πρόσφατα στο Πασόκ ήταν στο θυσίο, για να μην το αδικήσουμε. Και γενικά, όντως υπάρχει αυτή η μεταφορά μελών και ψηφοφόρων από το Πασόκ προς τον ΣΥΡΙΖΑ και κάποιων λίγων από το ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πασόκ, όπως δείχνουν τα ποσοστά μετά το 2019. Μέχρι το 2019
0: πάμε να σταματήσουμε αυτή την ανάλυση για εκείνον, γιατί μετά θα προλάβουμε τον χρόνο να σας ρωτήσουμε. Καταρχάς, πώς είδατε το όνομα, δηλαδή το ΛΑΣ?
2: Κοιτάξτε, δεν το περίμενα πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε, εγώ περίμενα ότι θα κυριαρχήσει, ας πούμε, η πηξίδα, που ήταν και μία λέξη που χρησιμοποιούσε αρκετά ο πρώην Πρωθυπουργός στις αναλύσεις του μέχρι χτες. Στην ομιλία του χτες, επειδή άκουσα, η οποία ομιλία είναι και η διακήρυξη, όπως διαπίστωσα μετά που τη διάβασα, στην ομιλία του χτες κατάλαβα ότι πάμε σε συμπαράταξη. Δεν περίμενα το ελληνική αριστερή συμπαράταξη να προβάλλεται με αυτά τα αρχικά. Προφανώς ήθελε ο πρώην Πρωθυπουργός να κάνει κάποιες συμπαραδηλώσεις, ήθελε να ταυτίσει το όνομα αυτό με κάποια ιστορική κληρονομιά του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού, του Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, δεν το πιστεύω, αλλά καταλαβαίνω ότι
0: με το Ελλάς με ένα λάμδα για να πάει στους ψηφοφόρους του Γιάννης με ένα νι, μήπως ήθελε?
2: Λέτε,
0: καταλαβαίνετε ότι...
2: Και το Α φέρνει λίγο προς τη ριζοσπαστική αριστερά.
1: Ναι.
2: Ή αν το δεις
1: πολύ φέρνει. Πολύ φέρνει. Όχι λίγο, πολύ φέρνει.
2: Ναι, αν θυμάστε, πειραματίζεται με τα γράμματα. Στον ΣΥΡΙΖΑ είχε πειραματιστεί με το Y όταν άλλαξε το κόμμα. Ναι, τώρα πειραματίζεται με το Α. Μεταφωνίεται, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, πριν κάνω την επόμενη ερώτηση, να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε με δύο γράμματα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σχέση με εμάς, έτσι.
2: Δεν έχετε βγει ακόμα στο βουνό να κάνετε Αντάρτικο, εντάξει.
0: Ναι. Όχι,
2: θα το εξετάσετε σε επόμενη φάση.
0: Λοιπόν, είστε ικανοποιημένος από όσα ακούσατε χθες, κύριε Γκιόνι, και εσείς τι θα κάνετε?
1: Και από τις 7 αυτές, να μας πείτε για τις 7 δεσμεύσεις, όπως τις απεκάλεσε ο κύριος Τσίπρας.
2: Να πω πρώτα την καλή μου κουβέντα. Θεωρώ ότι οι 7 δεσμεύσεις δεν είναι κενές περιεχομένου. Είναι θέσεις που έχουν μια σημασία. Αξίζει να τις εξεργαστούμε όλοι όσοι θεωρούμε ότι ανήκουμε στον προοδευτικό χώρο και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούν να γίνουν πράξη. Γιατί
0: όχι με ευχολόγια όμως.
2: Ορίστε.
0: Όχι με ευχολόγια.
2: Ακριβώς, γιατί αυτό που με προλάβατε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί παρόμοιες φράσεις, παρόμοιες δεσμεύσεις έχουμε δει από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν. Και αν βάλετε κάτω τις προτεραιότητες που τίθεται από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΠΑΣΟΚ, δεν διαφέρουν πάρα πολύ. Άρα αυτό είναι και ένας δικός μου προβληματισμός που οδήγησε στην παρέτηση. Μήπως κάνουμε περισσότερο συζήτηση για συσχετισμούς παρά για πολιτική τελικά στον προοδευτικό χώρο?
1: Ναι.
2: Είναι ένα σημαντικό θέμα. Για να παρατηρήσω και κάτι άλλο, επειδή μπήκα στο site του το myelas.gr του Αλέξη Τσίπρα, διαπίστωσα ότι πρώτα υπογράφει τη διακήρυξη. Αν δείτε δηλαδή το μενού, πρώτα υπογράφεις τη διακήρυξη, μετά διαβάζεις τη διακήρυξη. Και μετά υπάρχει και ένα πεδίο που λέει γίνε μέλος, εκεί πρέπει να βάλεις

0: συνήθως τα αριστερά κόμματα αυτοχρηματοδοτούνται από τα μέλη τους. Συνήθως. Στην Ελλάδα δεν πολύ συνηθίζεται. Αλλά αυτό θα ήταν πράγματι μια καινοτομία, ας πούμε. Είναι, να δούμε, ας πούμε, πόσα μέλη έχει μια κεντρική επιτροπή. Γιατί ξέρετε, και αυτό έχει σημασία όχι μόνο για τον αριθμό, γιατί πολλά προοδευτικά κόμματα αυξάνουν τα μέλη τους και λειτουργούν σαν κόμματα στελεχών. Δηλαδή, ένας κόσμος παίρνει. Πιστεύουμε ότι αυτός θα μας φέρει ψήφους, αυτός θα μας αυξήσει την κοινωνική δυναμική. Είναι προβληματισμοί που μπορώ να τους κάνω και πιο ελεύθερα τώρα που δεν είμαι και μέλος ούτε καν της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά ούτε και του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικού.
1: Ναι,
0: αλλά και κανένας κόμματος προς το παρόν.
1: Κύριε Γκιόνι, επί του προσωπικού, θα γίνετε κάπου μέλος, έχετε σκοπό να κάνετε κάτι, έχετε μας ανακοινώσετε κάτι?
0: Δεν έχω να σας ανακοινώσω κάτι, ωστόσο δεν σκοπεύω να παραμείνω ανενεργός. Θεωρώ ότι όσοι δεν ασχολούνται με την πολιτική ενεργά, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι αυστηρά μέλος κόμματος, αλλά εγώ επειδή ξέρω ότι θεσμικά τα κόμματα αλλάζουν την κατάσταση, το Σύνταγμα αυτό προβλέπει. Εγώ θα ενεργοποιηθώ εν καιρό, θα προσπαθήσω να είμαι χρήσιμος όπου ενεργοποιηθώ και θεωρώ ότι το να μην είμαστε ενεργοί σε αυτή την κατάσταση εκχωρούμε το δικαίωμα των επιλογών για τη ζωή όλων μας σε άλλους ανθρώπους. Ωστόσο χρειάζεται κυρίως να βάλουμε μπροστά την πολιτική και λιγότερο να βάζουμε μπροστά τα πρόσωπα, αν σας κάλυψε αυτή μου η φράση.
2: Μάλιστα. Θέλω, ναι, ωραία πάσα αυτό, γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω πώς σχολιάζεται το σίγμα από το τελευταίο γράμμα τη συμπαράταξη και πώς το βλέπετε, αν μπορεί να λειτουργήσει αυτό.
0: Δεν θέλει να είναι κόμμα.
2: Και είναι πάσα θέλει αυτό, γιατί η συμπαράταξη προϋποθέτει όχι πρόσωπο.
0: Σωστά, σωστά. Είχε χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα, νομίζω, για πρώτη φορά το 1989 από το ΠΑΣΟΚ, συμπαράταξη για την νίκη. Όπου είχαμε και απλή αναλογική και προσπαθούσε να απευθυνθεί προς τον κόσμο του συνασπισμού. Είχε κάνει και κάποιες προσχωρήσεις τελεχών. Νομίζω ο Αντώνης Μπριλάκης ήταν μια τέτοια. Αλλά τώρα, για να μην πάμε στο ιστορικό του πράγματος, να πάμε στο σύγχρονο. Δεν θέλει να είναι κόμμα, δεν θέλει να είναι κίνημα, δεν θέλει να είναι καν παράταξη, θέλει να είναι συμπαράταξη. Το κρίσιμο είναι τώρα να δούμε ποια είναι η δυναμική αυτής της συμπαράταξης. Θα μετρηθεί μοιραία στις δημοσκοπήσεις, θα μετρηθεί κάποια στιγμή και σε εκλογές, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτές. Και αν δεν αρκεί μια προοπτική ανατροπής για αυτή τη συμπαράταξη, με ποιους θα συμπαραταχθεί?
1: Με καμία. Ότι είναι ένα... Η εκπρόσωπος είπε με κανέναν.
0: Οπότε δεν είναι συμπαράταξη. Δηλαδή δεν μοιάζει τόσο πολύ με συμπαράταξη. Καταλαβαίνω ότι θέλουν να πάνε στη συμπαράταξη των κοινωνικών δυνάμεων στην Ελλάς, στο νέο κόμμα, αλλά αν αυτό δεν αποτυπωθεί, δεν θα είναι λίγο άδικο να μην τεθούν διλήμματα συσχετισμών και σε αυτό το κόμμα και να τίθενται εδώ και καιρό σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου? Θα πρέπει να το δούμε.
1: Τώρα μου δώστε, γιατί πάντα θέλω, όπως και είπατε, στην Ελλάς. Όταν λέτε στην Ελλάς, μπερδευόμαστε. Στο Ελλάς πρέπει να.
0: Αλλά είναι στην παράταξη, πρέπει να
1: βάλω φιλικό. Ναι, πώς πρέπει να απευθυνθούμε, μήπως καταλαβαίνετε εσείς, γιατί εμείς δεν είμαστε σίγουροι.
0: Αφού είναι συμπαράταξη, είναι
2: η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Άρα είναι στην Ελλάς.
0: Είναι η
1: Ελλάς.
0: Κάποιες ομοιότητες, εντάξει, έχω δει και αρκετές ευφυείς εικόνες στα social media από χτες, ας πούμε, που κυνηγάει.
1: Ναι, και όπως ένας ακροατής λέει, αν θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο, παίρνει το 100, οπότε το σηκώνει ο κ. Τσίπρας και ξεπερνάει και τον πρωθυπουργό που έλεγε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Λέτε να έχουμε μία όσμωση των τηλεφωνικών κέντρων, θα το δούμε αυτό. Έχουμε μέλλον, αλλά δεν νομίζω, εντάξει, είναι καλό όμως χιούμορ αυτό.
1: Ναι, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Αλλά όπως είπατε, η πολιτική δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι όμως τα πρόσωπα, γιατί
0: είναι
1: μιλάμε.
0: Και τα πρόσωπα.
1: Είναι τα πρόσωπα. Γιατί μιλάμε για το κόμμα του Αλέξη, για το κόμμα της Μαρίας, για το κόμμα του Μητσοτάκη, για το κόμμα του Ανδρουλάκη. Μόνο το Κουκουέ δεν έχει. Για το κόμμα του Βαρουφάκη, για το κόμμα του Τσαντοπούλου, για το κόμμα του Βελόπουλου. Άρα μόνο τα πρόσωπα είναι.
0: Ναι, απλά μερικά κόμματα από αυτά, εάν βγάλεις το πρόσωπο, υπάρχουν την επόμενη μέρα.
1: Όχι.
0: Ενώ σε κάποια, ας πούμε, ιστορία
1: έχει αποδειχθεί
0: ότι υπάρχουν την επόμενη μέρα.
1: Όχι όλα.
0: Αυτό. Δηλαδή, μέχρι και ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε πολύ ευρύτερη ιστορία από τον Αλέξη Τσίπρα και ήταν κληρονόμος πολλών παραδόσεων του κουκουέ εσωτερικού, του συνασπισμού, και αυτός δείχνει να μην μπορεί μετά τον Αλέξη
1: Τσίπρα. Τώρα που είπατε κουκουέ εσωτερικού, δεν θυμίζουν και λίγο τα χρώματα.
0: Ακριβώς, το είπατε εσείς, επειδή έλεγε για μπλε και κόκκινο από την προηγούμενη εβδομάδα και Μπαρτσελώνα, αυτό ήταν το κουκουέ εσωτερικού. Ένα κόκκινο σφυροδρέπανο μπροστά από μια ελληνική σημαία.
1: Ναι, και το κουκουέ εσωτερικού και ο νέος Πανιώνιος. Τσιπίτα Πανιώνιος είναι τέτοια χρώματα.
0: Ναι, και ο Άγιος Δημήτριος επίσης που λέγεται Μπαρτσελώνα.
1: Που λέγεται Μπάρτσα, δεν είναι στο.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλές ομάδες.
1: Αυτό λοιπόν τώρα μπαίνουμε, κύριε Γκιόνι, και μπορεί να σας δούμε σε κάποιο κόμμα πολύ σύντομα.
0: Πολύ σύντομα δεν ξέρω, αλλά δεν σκοπεύω να μείνω ανενεργός.
2: Μάλιστα. Ωραία, κατανοητό.
1: Θα μας βάλετε τώρα να αρχίσουμε να μετράμε, να δούμε πού ήταν, τι έκανε, τι είπε, τι δεν είπε, για να πούμε πρώτη σε ποιο κόμμα θα πάει.
0: Πάντως μεγάλες αποστάσεις δεν θα μετρήσετε τώρα, εντάξει.
1: Καλά.

0: λες λογικό,
1: λες λογικό. Ασέχω για τη Νέα Δημοκρατία, αλήθεια.
2: Όχι,
1: το λέω,
2: προφανώς,
1: δεν θα το βλέπω.
2: Διαψεύσω άνετα αν θέλετε.
1: Ναι, ήμουν σίγουρο, το διαψεύω και εγώ για εσάς, χωρίς να είστε...
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιόνι.
1: Καλημέρα σας κύριε Γιόνι. Λοιπόν, ρεπορτάζ, πέρα το κάνουμε και δύο.
3: Ναι.
1: Αύριο να ξέρουμε το κόμμα.
3: Πού θα πάει ο Νίκος Γιόνις?
1: Σήμερα θα το ξέρουμε, το ξέρουμε, ναι. Αλλά αύριο είναι επίσημα, λέω.
3: Μάλιστα.
1: Πάντως, στην ίδρυση του, της, το, ελάς, δεν ξέρω, όπως θες, εγώ ακόμα μπερδεύομαι.
3: Ναι.
1: Έχουμε την πρώτη διαρροή.
3: Ποια είναι αυτή?
1: Ο κύριος Γιόνις. Ναι, ήμασταν σίγουροι ότι παρατήθηκε και θα ήταν εκεί, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
1: Τελικά δεν θα είναι. Πρέπει να διαρροή.
3: Ναι. Ναι.
1: Μήπως υπάρχουν και άλλες διαρροές?
3: Θα το δούμε.
1: Γιατί εντάξει, εγώ έχω...
3: ναι, η παραίτηση, με το που παραίτησε από το ΣΥΡΙΖΑ, κατευθείαν το μυαλό πηγαίνει, παραίτηθηκε για να πάει στον Τσίπρα.
1: Ναι, δηλαδή, δεν πήγε όμως.
3: Είναι
1: πήγε όμως.
3: Ναι, δεν πήγε.
1: Μήπως υπάρξουν και άλλοι.
3: Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Μήπως υπάρξουν και άλλοι τέτοιοι.
3: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.

0: Και μην ξεχνάμε το σημαντικό θέμα, το σημαντικό θέμα που θα μας κρατήσει και θα το περιμένουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Είπαμε, κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτά τα δύο πλακώθηκαν μεταξύ τους. Παιδιά, το λέω, θα με βαρεθείτε, αλλά θα το λέω. Αυτά τα δύο πλακώθηκαν μεταξύ τους. Τι γίνεται? Θα πάνε φυλακή? Κύριε Φλωρίδη, προσέξτε. Ο ένας είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Ελλάδας και της Ευρώπης, ο δεύτερος. Και ο πρώτος είναι με μπάρμπα. Και μπάρμπα στην κορώνη. Και αφεντικό σας. Δηλαδή, έχετε κάνει τον νόμο τόσο αυστηρό που αυτοί οι δύο θα πάνε φυλακή? Ή προβλέπετε, γιατί εσείς πάντα προβλέπετε και το, ότι θα έρθει ο εισαγγελέας και θα πει δεν είδαμε τίποτα μεμπτό? Με δύο μπουνίτσες τώρα δηλαδή δεν θα τους πάμε και φυλακή τους ανθρώπους? Και Φλωρίδη, κάνουμε αγώνα να σκρατήσουμε στις θέσεις σας, προσέχτε.
1: Λοιπόν, να πάμε σε διαλυματάκι, το τελευταίο για σήμερα, για αυτό το σημερινό τρίωρο. Θα επανέλθουμε εδώ σε πολύ λίγα λεπτάκια για το τελευταίο ημίωρο. Μετά τι έχουμε, Γιώργο?
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Σας κουράσαμε. Και τώρα θα σας
1: ταξιδέψουμε. Εντάξει, είναι και τα νέα ακόμα. Τώρα η πολιτική επικαιρότητα
0: θα
1: υπάρχει.
0: Θα σας ταξιδέψουμε, θα σας ξεκουράσουμε. Θα πάμε εμείς κάπου και, όπως ξέρετε όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, όπου πάμε εμείς, αμέσως μετά ποιος πάει, εσείς. Μείνετε, γιατί τώρα θα είναι μια πολύ όμορφη, μια πολύ ευχάριστη εκπομπή.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόγουσο.
5: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Χόντο Σέντερ.
15: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
16: Λοιπόν, έφτασαν στο πρωί 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έφτασαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Να πω ότι χθες είχαμε και νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, της ΕΛΑΣ, όχι του κόμματος. Τώρα πρέπει να λέμε ελληνικής αστυνομίας.
17: Να είσαι. Γιατί είπες
16: πρέπει να είμαστε ακριβείς τώρα.
17: Το πρέπει να...
16: Αυτό, ναι. Είχαμε και νέα έρευνα στη Θεσσαλονίκη αυτή την φορά. Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Βόρεια Ελλάδα.
17: Κεντρική Μακεδονία.
16: Κεντρική Μακεδονία. Για την εξάρθρωση νέου κυκλώματος, το οποίο φέρεται να έπαιρνε παράνομα επιδοτήσεις. Και το ζητούμενο τώρα εδώ, το πρόβλημα, κατ' εμέ, ένα μικρό σχόλιο, δεν είναι μόνο η επιτίδη. Γιατί οι επιτίδοι, καλός, κακός, μπορεί να υπάρχουν. Είναι και οι επιτίδοι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
17: Έτσι, έτσι.
16: Ναι,
17: γιατί
16: αλλά,
17: δεν είναι επιτίδοι.
16: Αλλά είναι και το ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο μπορεί να αφήνει χώρο σε αυτούς τους επιτίδους για να δρουν.
17: Θες
16: και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα.
17: Θες να πεις ότι επειδή για πρώτη φορά στην ιστορία πηγαίνουν κάποιοι επιτίδοι φυλακοί με αυτή την κυβέρνηση. Για πρώτη φορά.
16: Ναι.
17: Έτσι. Θες να πεις ότι όφιλε ο κύριος Βορύδης να γνωρίζει Όχι, δεν γνώριζα και δεν όφιλε. Ότι όφιλε ο κύριος Αυγενάκης να γνωρίζει. Όχι, δεν γνώριζα και δεν όφιλε. Ότι αυτοί οι επιτίδοι μπήκανε μέσα στα υπουργεία, πήραν τις υπογραφές των υπουργών, μπήκανε μέσα στον ΟΠΚΠ, πήραν τις υπογραφές των προέδρων και μετά πήγανε μέχρι την Ευρωπαϊκή τις Βρυξέλλες, πήραν και τα λεφτά και τώρα τους πιάσαμε.
16: Κοίτα,
17: αυτοί δεν το έκαναν όλο.
16: Να πω τώρα.
17: Να πεις.
16: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η αλήθεια είναι ότι δεν εγκρίνει την κάθε πληρωμή ξεχωριστά.
17: Ναι.
16: Έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι για κάθε πληρωμή μπορεί να έχει την ευθύνη του Υπουργείου.
17: Όχι για την κάθε πληρωμή.
16: Όχι για την κάθε πληρωμή. Ναι.
17: Για το ότι ένα εκατομμύριο στην τύχη αριθμοί πρόβατα ξαφνικά ναι. γίνονται 50 εκατομμύρια το Υπουργείο, ο Υπουργός, ο
16: Υφυσίμβουλος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ευθύνη. Γιατί η άγνοια, αυτή είναι η ευθύνη.
17: Όταν έρχεται περιφερειάρχης εδώ πριν χρόνια στην εκπομπή και λέει υπάρχουν ζωντανά χωρίς ποδάρια, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Όταν υπάρχει περιφερειάρχης που αμέσως μετά πήγε σπίτι του. Περιφερειάρχης της αυτής της κυβέρνησης.
16: Ναι.
17: Έτσι. Και δίνει στην Δυτική Μακεδονία Δράκη ένα φάκελο και να λέει έχουμε πρόβλημα κύριε Πρωθυπουργέ. Στην Κοζάνη.
16: Έτσι. Το θυμάμαι.
17: Λοιπόν. Και αυτό πάλι να μην το προσέχουμε. Και φεύγει και ο φάκελος και ο περιφερειάρχης. Δικός μας ήταν ο περιφερειάρχης. Δεν ήταν άλλος. Απλά βάλαμε άλλο δικό μας τώρα. Λοιπόν. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά. Εγώ μπράβο στην αστυνομία, μπράβο που συλλαμβάνουν αυτούς που πήρανε και κλέψανε λεφτά. Μπράβο.
16: Άρα έρχεσαι στα λόγια μου ότι δεν είναι μόνο οι επιτίδοι,
17: αλλά
16: είναι και το σύστημα το οποίο δίνει χώρο στους επιτίδους στο να δρουν.
17: Το δίνει χώρο, είσαι πολύ light.
16: Είμαι light, ναι, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
17: Ναι, είσαι πολύ light. Ναι.

0: Και, και να συμφωνήσουμε προς το τέλος της εκπομπής, έτσι.
1: Τι να συμφωνήσουμε.
0: Για το σύστημα. Του ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ποιο σύστημα το ΟΠΚΕΠΕ.
0: Το σύστημα. Ότι φταίει το σύστημα το γενικότερο και όχι μόνο η επιτίδη.
1: Να σου πω.
0: Μου είπε συμφωνώ. Δεν μου είπε συμφωνώ.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Άντε πάλι.
1: Δεν συμφωνώ. Ποιο σύστημα του ΟΠΚΕΠΕ. Εμείς αυτό το λήξαμε. Τελείωσε. Είμαστε τώρα με αυτό. Πώς το λένε?
0: ΑΔΕ. Εντάξει, αυτό έχει λυθεί. Οι αρμοδιότητες του ΟΠΚΕΠΕ πήγανε στην ΑΔΕ για να λυθεί το θέμα.
1: Επίσης, ποιο σύστημα, ποιο πρόβλημα έχουμε βάλει τον Ευρωπαίο υπουργό.
0: Ναι.
1: Οπότε θα τα λύσει και τα προβλήματα. Τώρα, αν έχει δει ποτέ το αγρόκτημα, δεν ξέρω. Αλλά θα λύσει τα προβλήματα. Λοιπόν, τι μου λες τώρα. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να σε καταλάβω γιατί εδώ και τρεις ώρες.
0: Ναι.
1: Κύριε Πουρναρά.
0: Καλά, όχι και τρεις ώρες.
1: Τρεις ώρες.
0: Τρεις ώρες, άντε. Ναι.
1: Ναι, εδώ και τρεις ώρες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Ελλάς. Προβλήματα.
0: Προβλήματα δεν ξέρω πώς να το πω, ρε παιδιά. Είναι πρώτη μέρα κυκλοφορία. Να το συνηθίσουμε λίγο.
1: Ναι. Καλά, όχι σίγουρα. Η Μαρία Καραστιανού πάλι κάποια προβληματάκια βρήκες.
0: Ναι.
1: Με την κυβέρνηση μόνο αγάπες βρήκες.
0: Τι εννοείς, τι είμαι κακοπροαίρετος.
1: Μόνο αγάπες. Βέβαια, όχι σαν την καινούργια αγάπη Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Γιατί όντως οι μεγάλες αγάπες με μηνύσεις φαίνονται. Με μηνύσεις φαίνονται. Για το Πασόκ ψάχνουμε να βρούμε τι καλό είπες.
0: Ναι.
1: Τελικά...
0: Κοίτα, το Πασόκ, για να το λήξουμε το πολιτικό, για να πάμε και στα υπόλοιπα, στο κλείσιμο της εκπομπής. Εσύ αναφέρεσαι το Πασόκ και μου βάζεις καινούργια πράγματα να πω. Το Πασόκ έχει κάνει τώρα ένα φάουλ.
1: Ποιο άλλο ένα.
0: Πολύ μεγάλο φάουλ.
1: Για πέσουμε
0: με τον κύριο Στουρνάρα, το είπες εσύ χθες. Με τον να δηλώσει παρόν. Γιατί είναι φάουλ αυτό, είναι κάπως. Είναι παράξενη απόφαση. Αν και από τον εκπρόσωπο και από χθες που είχαμε την επικοινωνία, το δικαιολογήσανε.
1: Η κυρία Αποστολάκη, σε συνέντευξη που έδωσε άλλο μέσο στο Real, είπε πάρα πολύ απλά: εμείς τη γραμμή μας την κρατάμε. Μόνο ο αρχηγός μας, μόνο ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί να έχει παραπάνω. Εμείς θέλουμε οι θητείες να τελειώνουν, ότι υπάρχουν νέα πρόσωπα και γι' αυτό το κάναμε. Και αυτή η κακοπροαίρετη που λέτε, επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα της αλήθειας και πήρε λίγο θέση Μητσοτάκη, είστε κακοπροαίρετοι. Τώρα ξέρουμε ότι η συνέντευξη της ομάδας σας στην ομάδα αλήθειας, αυτό έκανε το Πασόκ να πει παρόν. Τον...
0: Ξέρεις τι φάουλ μου φαίνεται ότι κάνει το Πασόκ γενικότερα στην επικοινωνιακή πολιτική του? Στο ότι λόγω της έλευσης Τσίπρα προσπαθεί να κάνει μία περισσότερο αριστερή στροφή, με αποτέλεσμα να παρεμποδίσει την έλευση του, την πανηγυρική που θέλει ο ίδιος έλευση του Τσίπρα. Με αυτό το χώρο όμως το Πασόκ αφήνει περισσότερο κέντρο και αφήνει όλο το κέντρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εκεί νομίζω ότι είναι το φάουλ και αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Έτσι.
1: Μεγάλη κουβέντα που θα έχουμε αύριο πάλι τρεις ώρες για να τη συζητήσουμε, και θα έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους πάλι μαζί μας για να συζητήσουμε. Και αυτό που σας υποσχεθήκαμε, που δεν είχαμε σύνδεση με τον κύριο Κρανίδη.
0: Ναι, δεν τον βρήκαμε σήμερα.
1: Αύριο 8 και 10 θα είναι μαζί μας. Μιλήσαμε τώρα πριν λίγο για χαρακτηριστικούς λόγους. Πάμε λοιπόν να πούμε κάτι καλό. Γιατί εδώ αυτή η εκπομπή μπορεί να σας αλύσαμε. Ο Πλουναράς δηλαδή που είναι πολιτικός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ τι δουλειά έχω. Εγώ απλά κάνω σχόλιο, ως πολίτης κάνω. Και πάμε μια από τις πιο όμορφες και γρήγορες βόλτες που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: γρήγορες ή όμορφες.
1: Και τα δύο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: πολύ όμορφες.
1: Όταν δεν έχεις πολύ χρόνο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Καλά, θέλεις χρόνο. Δηλαδή δεν έχεις πολύ χρόνο. Μια
1: όταν
0: χαρά είναι.
1: Δεν έχεις πολύ χρόνο. Ναι. Δεν έχεις πολύ χρόνο. Και θέλεις να ξεφύγεις λίγο από την Αθήνα. Θες να πας κάπου και να αλλάξεις. Να αλλάξεις τα πάντα. Και να γυρίσεις με γεμάτες μπαταρίες. Υπάρχουν 1, 2, 3 τόποι που είναι πολύ κοντά και υπάρχουν και κάποιοι τόποι που είναι πανέμορφοι.
0: Ναι.
1: Όλοι είναι, αλλά κάποιοι ξεχωρίζουν. Ναι. Δεν ξέρω. Αν εδώ ήταν...
0: Ο Γιώργος στέλνει Καλαμάτα.
1: Όχι, δεν είναι Καλαμάτα. Λοιπόν, αν εδώ ήταν μαζί μας, αν γινόταν να ήταν μαζί μας, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντάρας, ο Παπαγεννόπουλος ή η Καρέζη ή ο Μπάρκουλης, θα μας λέγανε, ρε παιδιά, μια βόλτα στην Τάπια είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνετε στη ζωή σας, ακόμα και γάμου. Η Δήμαρχος, λοιπόν, όπως καταλάβατε, το σπετσόνι, η κυρία Φραγκιάνη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κυρία Δήμαρχε.
0: Καλημέρα, κυρία
2: Δήμαρχε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής σας και σε όλη την Ελλάδα, τους πανέμορφες πέτσες μας.
1: Τώρα ξέρετε κάτι, το να είστε εσείς εκεί και εμείς εδώ και να λέμε για σας, αυτό δημιουργεί ένα μικρό προβληματάκι.
2: Είναι εύκολο. Υπάρχει, οι Σπέτσες, όπως ξέρετε, αποτελούν έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό και όπως είπατε, η πρόσβαση από την Αθήνα είναι ταχύτατη, είτε ο δικός είτε μέσω θαλάσσης. Πάρτε το δελφίνι, πάρτε το αυτοκίνητο, αφήστε το στην Κώστα και περάστε απέναντι.
1: Άρα είναι σε κάθε περίπτωση με δύο τρόπους, όπως θέλετε να το κάνετε καλύτερο.
2: Βεβαίως.
1: Θέλω να μου πείτε πώς ξεκίνησε έτσι η περίοδος η τουριστική μετά το Πάσχα, που ήταν νωρίς, και συνήθως όταν είναι νωρίς το Πάσχα μετά υπάρχει κάποιο κενό. Αλλά οι κοντινοί προορισμοί είναι αυτοί που επιβιώνουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Πώς ήταν ο κόσμος μέχρι τώρα?
2: Η τουριστική κίνηση έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για το νησί μας. Mm-hmm. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την αθλητική διοργάνωση Σπέτσαθλον. Γέμισε το νησί μας κόσμο. Οπότε.
1: Έχει γίνει θεσμός πια, έτσι.
2: Βεβαίως έχει γίνει θεσμός και το καμαρώνουμε. Και κάθε χρόνο πιστοί στο ραντεβού τους έρχονται οι αθλητές και οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τις πέτσες, αγαπούν τον αθλητισμό. Αναμένουμε βεβαίως και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που η πληρότητα στα ξενοδοχεία μας αγγίζει αυτή τη στιγμή το 85-90%.
1: Παιδιά, προλαβαίνετε ακόμα, έχουμε ένα 10-15%. Προλαβαίνετε ακόμα. Πάμε παρακάτω.
2: Και βέβαια και η κίνηση στα καταστήματα εστίασης αλλά και στην αγορά είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Έρχονται και εκδρομές κάθε μέρα, και γιότς αρκετά και ιστιοπλοϊκά πολλά. Ήθελα να πω ότι οι Σπέτσες είναι ένα νησί με ιστορία και παράδοση. Μοιάζουν με ένα ανοιχτό μουσείο. Όπου και να περπατήσεις, όπου και να κοιτάξεις, τα μονοπάτια μας, οι παραλίες μας, τα μουσεία του νησιού μας. Προλαβαίνουμε λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, όπως είπατε, και αν αυτό το τρίμηρο δεν προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε ένα καλοκαίρι που θα είναι πλούσιο σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Τον Ιούνιο έχουμε την ρεγκάτα μας με τα κλασικά σκάφη. Το Σεπτέμβριο θα γιορτάσουμε την αρμάτα μας με πάρα πολλές εκπλήξεις.
1: Καλά, αυτό είναι το μεγάλο γεγονός για το νησί.
2: Με τεχνήματα, με drones στον ουρανό που θα γράφουν συνθήματα ελευθερίας. Συνδιοργανώνουμε με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μια υπέροχη πολιτιστική εκδήλωση στην Αγία Παρασκευή. Και αναμένουμε, σας είχα πει και άλλη μια φορά στην εκπομπή σας, στο τέλος του Σεπτέμβρη το πρώτο Street Food Festival. Και βέβαια τον Οκτώβριο κλείνουμε τα 15 χρόνια από το πρώτο Σπέτσις Μινι Μάραθον. Οπότε φέτος θα είναι ιδιαίτερο και το Σπέτσις Μινι Μάραθον στο νησί μας.
1: Μία γεμάτη χρονιά. Εγώ θέλω να σας πω μία προσωπική εμπειρία που το έκανα κατά κόρον. Όταν ήθελα να δω παράσταση στην Επίδαυρο, ερχόμουν στις Σπέτσες να μείνω από Κώστα, άφηνα το αυτοκίνητο, έπαιρνα το ταξί στις Σπέτσες και από εκεί πήγαινα Επίδαυρο και ξαναγύρναγα στις Σπέτσες. Δηλαδή έκανα παράσταση Επιδαύρου μαζί με διακοπές στο νησί. Είναι μια πρόταση, παιδιά, συμφέρει πολύ.
2: Πολύ ωραία πρόταση.
0: Πάμε λίγο στο Street Festival για να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι ακριβώς θα γίνει.
1: Ναι, τι είναι αυτό, θα έχει κανένα γνωστό σεφ, τίποτα, έχετε υπόψη σας, απλώς είναι νωρίς.
2: Πολλούς γνωστούς σεφ και σε διάφορα τοπόσημα του νησιού μας. Θα μαγειρεύουμε συνταγές παραδοσιακές με προϊόντα από την ευρύτερη περιοχή, και νομίζω ότι θα γίνει θεσμός τα επόμενα χρόνια, γιατί είναι κάτι το οποίο το φτιάχνουμε μαζί με έναν επίτιμο δημότη του νησιού μας, ο οποίος είχε την ευκαιρία στη ζωή του να σπουδάσει στην Αναργύριο και Κοριαλένιο Σχολή Σπετσών, τον κύριο Ρουσουνέλο, που γράφηκε για τον γαστρονόμο. Οπότε κανονίζουμε κάτι το οποίο θέλουμε να έχει συνέχεια και θέλουμε να γίνει θεσμός για το νησί. Σκεφτείτε τώρα σεφ να μαγειρεύουν στο παλιό λιμάνι, στην Τάπια, στις πλατείες μας και να γίνονται ένα με τον κόσμο και να δίνουν ένα όμορφο αποτέλεσμα για το νησί. Οπότε θέλουμε να το καθιερώσουμε.
0: Πότε θα πραγματοποιηθεί αυτό, κυρία Φραγκιά?
2: Θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Είμαστε τώρα στις τελικές. Μαζί μας έχουμε και τον Εμπορικό Σύλλογο Σπετσών, και θα το συνδιοργανώσουμε έτσι ώστε να ενώσουμε δυνάμεις και να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή καλοκαιριού. Αν και σαν την αρμάτα δεν είναι τίποτα, εντάξει, και το
2: στριφούντ,
1: αλλά η αρμάτα είναι, και έμαθα κάποια από τα πράγματα που θα γίνουν και πραγματικά θα είναι διαφορετική από πέρσι.
2: Θέλουμε κάθε χρόνο να κάνουμε και κάτι καινούριο, να προσφέρουμε και κάτι καινούριο, οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και θα το δούμε όλοι μαζί και θα το απολαύσουμε και θα το καμαρώσουμε.
1: Καλά, μην στεναχωριέσαι, δεν τις βαριόμαστε τις Πέτσες, ούτε την Αγία Παρασκευή, ούτε τίποτα. Μια χαρά περνάμε όποτε ερχόμαστε.
2: Είμαστε ένα όμορφο νησί, με ωραίους ανθρώπους, με δυναμική, με ιστορία, και θέλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Γιατί, γιατί η βιομηχανία μας είναι ο τουρισμός και πρέπει να επενδύουμε πάνω σε αυτό.
1: Και καλά κάνετε. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
1: Γεια σας. Εγώ το είπα.
0: Ποιο?
1: Έτσι. Όπου πάμε εμείς,
0: ναι,
1: πήγαμε τώρα μέχρι τις Πέτσες.
0: Ποιος άλλος πάει, πάω κι εγώ.
1: Εσύ δεν ξέρω αν θα πας. Γιατί εσύ για να πας.
0: Υπάρχει μια προϋπόθεση.
1: Υπάρχει μια προϋπόθεση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια προϋπόθεση,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: μου πεις.
0: Έχει
1: αν είσαι
0: τεθεί,
1: με τη Νέα Δημοκρατία που
0: κατηγορείς.
1: Αν
0: τεθεί,
1: είσαι με το Πασόκ που βρίσκεις φάουλ.
0: Ναι.
1: Αν είσαι με τον Τιν Τον Ελλά. Αν είσαι
0: μια...
1: με τη Μαρία.
0: Ναι.
1: Με ποιον είσαι τελικά.
0: Να
1: εξηγήσουμε. Δηλαδή.
0: Έχει τεθεί μια προϋπόθεση για να πάω Σπέτσες.
1: Ναι.
0: Από εδώ το περιβάλλον του σταθμού, α το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει τεθεί μια προϋπόθεση. Και είμαστε σε διαπραγματεύσεις γιατί εγώ θέλω να πάω Σπέτσες.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει αυτή η προϋπόθεση.
1: Ναι, εσύ θες και στο 50% είμαστε εντάξει.
0: Ναι, εγώ είμαι κατά το είμαι τελειωμένη υπόθεση. Εγώ πάω.
1: Εσύ
0: εγώ πάω, ναι.
1: Άρα λοιπόν ετοιμαστείτε. Το δώρο που σας είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, μάλλον είναι Σπέτσες. Μάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Σπέτσες θα διεκδικήσετε. Και όταν λέμε θα διεκδικήσετε, θα έχει διαμονή, θα έχει φαγητό, θα σας πούμε πού, πώς και γιατί, στα καλύτερα. Αλλά έτσι να σας κρατάμε κι εμείς λίγο σε αγωνία. Εδώ ο συγγραφέας, σεναριογράφος, τελείωσε το λάμψη, έτσι, χθες. Είχε λάμψη.
0: Τελείωσε, ναι.
1: Τώρα πάμε στο Καλημέρα Ζωή.
0: Ναι, ναι, τώρα αλλάζουμε πίστα, αλλάζουμε σύρια.
1: Καλημέρα Ζωή. Ο ίδιος, ναι, όμως σεναριογράφος.
0: Εντάξει.
1: Ο Φόσκολος, το ένα, Φόσκολος και τ' άλλο.
0: Ναι.
1: Μας κράτησε σε τόση αγωνία. Εμείς να μην σας κρατήσουμε σε μια αγωνία μέχρι αύριο, μεθαύριο, να σας πούμε πού θα μείνετε, πού θα φάτε κτλ. Ναι, λίγο, να μην κάνουμε κι εμείς λίγο από λάμψη Τσίπρα.
0: Θέλει και λίγο το ψιστήρι, είναι ωραίο.
1: Λίγο,
0: αλλά ξέρεις τόσο όσο. Γιατί μετά άμα κουράσει, χάθηκε. Έφυγε το αίσθημα.
1: Δεν ξέρω τι έφυγε, τι δεν έφυγε. Εγώ ξέρω ότι ήρθε ο ή το Ελλάς.
0: Ή Ελλάς.
1: Ή
0: Ελλάς. Ελλάς, Ελλάς.
1: Μίλα μας και μας αγαπάς.
0: Ναι. Πέρα να βρω ένα σύνθημα, θα το σκεφτώ λίγο. Ελλάς, Ελλάς, πρόβλημα, Ελλάς, Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς. Πρέπει να.
1: Μίλα μας και μη μας αγαπάς.
0: Πρέπει με Τσίπρα να έχει μέσα όμως.
1: Να μιλάμε και τον Τσίπρα.
0: Ναι, τι μίλα μας και μη μας αγαπάς. Δεν λέω γενικότερα σύνθημα. Να είναι Ελλάς, Ελλάς και να κολλάει ο Τσίπρας κάπου. Έρχεται ο Μιχάλης, ο οποίος είναι αντικειμενικός.
1: Αντικειμενικός.
0: Είναι αντικειμενικός κάποιοι άνθρωποι.
1: Εξή και ΑΕΚ, επειδή είναι αντικειμενικός.
0: Ναι, κάποιοι άνθρωποι έχουν την αμεροληψία στο αίμα τους,
1: παιδιά. Ναι.
0: Δηλαδή και φαίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάνει μπαμ. Έρχεται ο Μιχάλης τώρα και λέει: καλές και οι Σπέτσες, αλλά σαν τη μασίσα τη μεσίνια τίποτα.
1: Έχει γουρουνόπουλα στις Σπέτσες.
0: Όχι.
1: Μα ξέρει ο Μιχάλης τι λέει.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε μαζί μας τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη να μας κάνει την αξιολόγησή του για το τι γίνεται με την αίθουσα, το τι γίνεται ανωνυμικά, αλλά το πιο σημαντικό να μας κάνει την αξιολόγησή του για τα νέα κόμματα και τη νέα πολιτική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Έτσι, είδαμε τη νέα δημοσκόπηση που περιμένουμε και τις επόμενες, χωρίς καν να υπάρξει το κόμμα, ο κύριος Τσίπρας δείχνει δεύτερος.
1: Ναι.
0: Επίσης μαζί μας θα έχουμε αύριο αυτό που δεν είχαμε σήμερα, από μηδά. Που μας είπε και ο κ. Κωνσταντέλος, ο δήμαρχος.
1: Ήταν για σήμερα και θα τον βγάλουμε αύριο τελικά.
0: Τι γίνεται με αυτό, πώς θα τα βρίσκουν οι ιδιοκτήτες με τους ενοικιαστές? Θέλουν ένα λογιστή για να βρουν πόσο τοις εκατό του ρεύματος είναι που ανήκει στον ενοικιαστή, πόσο τοις εκατό του ρεύματος ανήκει στον ιδιοκτήτη. Δεν είναι σαν τα κοινόχρηστα που βγαίνουν τόσο στον ιδιοκτήτη, τόσο στον ενοικιαστή.
1: Ναι.
0: Θα θέλει ένα μπέρδεμα.
1: Λοιπόν, ο Διαμαντής.
0: Θα πω για αύριο, θα έχουμε και τον πρόεδρο του επαγγελματικού μελητηρίου να τι σημαίνουν όλα αυτά τα μέτρα και όλα αυτά που έρχονται και για τους επαγγελματίες.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Και τι βλέπουν για αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, ξέρεις, ρεύμα έχουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Έχουμε και στα σπίτια και στα μαγαζιά.
1: Λοιπόν, και ήρθαν τα μηνύματα από τη μία. Είσαι διακοψίας. Το περίμενες, με κοίταγε στα μάτια. Πότε θα πάω να μιλήσω για να διακόψω.
0: Πότε θα είναι.
1: Από τη μία Sky Viber, από την άλλη το μήνυμα στο κινητό. Πρόσεξε τώρα. Διαμαντής, Viber. Την καλημέρα μου. Ελάς, ψήφισε και μη μας υποτιμάς. Θα μπορούσα, αλλά δεν έχει Αλέξη Τσίπρα. Να είναι. Πώς ήταν Ελάς, Αντώνης Σαμαράς. Να είναι Ελάς και να έχει μέσα κάτι. Είτε Αλέξης, είτε Τσίπρας. Σκεφτείτε.
0: Ναι. Η Ελλάδα του Αλέξη, έτσι είναι κι αλλιώς.
1: Ναι. Σκεφτείτε κάτι, ρε παιδιά.
0: Ναι, κάτι. Ελλάς και έτσι και Αλέξης.
1: Λοιπόν,
0: και
1: έτσι, μήνυμα από την, την Ιωάννα. Συμφωνώ με τον Μιχάλη. Χαχά, καλημέρα. Ιωάννα Γουρνά από το κανάλι Ένα Καλαμάτας. Συμφωνώ με τον Μιχάλη γιατί ότι σαν τη Μεσσηνία τίποτα.
0: Καλά. Ιωάννα, άμα κερδίσει τι πέτσε, εσύ μην πα, δώστε σε κανέναν άλλον. Άμα σου δώσουν τι πέτσε, μην πα εσύ. Μην εκεί στην Καλαμάτα. Όχι πω είναι άσχημη, αλλά εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Το νησάκι είναι νησάκι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αν και έχει και η Καλαμάτα θάλασσα έχει. Οπότε,
0: καλά, η Καλαμάτα έχει τη μεγαλύτερη παραλία σε πόλη όλη τη Ελλάδος. Αλλά άλλο το νησί. Περιμετρικά έχει θάλασσα.
1: Πρόσεχε τώρα και για να ευλογήσω και τα γένια μου. Χθες τη συνομιλία με την Ιωάννα στο κανάλι Ένα Καλαμάτας για το όνομα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέμε πόσο το πει και λέγαμε η Πηξίδα, η Θάκη. Και λέω εγώ θα μου φανεί πάρα πολύ παράξενο ο Αλέξης Τσίπρας να μην δώσει όνομα με ιδεολογικό προσανατολισμό.
0: Τώρα δηλαδή.
1: Και επιβεβαίωσε σε αυτό, γιατί δεν ήταν πηξίδα, ήταν. Έχει. Το αριστεράκι στο συμπαράταξη. Έχει ιδεολογικό προσανατολισμό.
0: Το Ελλάς.
1: Το Ελλάς δηλαδή, δεν έχει. Δηλαδή αριστερή τώρα, συμπαράταξη σου λέει.
0: Δηλαδή τώρα εγώ θα κλείσω το σταυρό, θα τα ανοίξω, θα σε ξυπνήσω, θα σε σκουδίσω και θα σου πω Ελλάς. Θα μου πει Τσίπρας με ιδεολογικό, αυτό θα μου πει.
1: Ελλάς, ξύπνα και εμάς.
0: Ναι. Λοιπόν, δηλαδή.
1: Ελλάς, Αλέξη, ξύπνα και εμάς.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως είμαι μπερδεμένος, διότι δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή, ίσως θυμάμαι και το 15 το Ελλάδα με κάτι λάμδα και κάτι τελείες. Κάτι,
1: το Ελλάδα.
0: Ναι, 15 το 15, αν θυμάμαι. Ένα κόμμα που
1: κόμμα είχε. Ελλάδα. Ναι. Α, το κόμμα Ελλάδα. Ελλάδα, αυτό.
0: Ναι, τώρα πάμε στο. Έχουμε εμπλακεί εμείς, αλλά είμαστε με δύο λάμδα. Το ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Είμαστε με δύο.
1: Το Ελλάδα γράφει με δύο λάμδα.
0: Δύο.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μιλάμε για την Ελλάδα τη χώρα μας. Μιλάμε για την Ελλάδα που είμαστε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και εμείς εδώ στον Ελλάδα με δύο λου, το Γιάννης το λέμε με δύο νι. Το γράφουμε, δεν το λέμε, το γράφουμε.
1: Παραδοσιακά.
0: Δηλαδή έτσι, μην μπερδευτούμε, μην μας μπερδέψουν.

0: έχουμε διαμαντή. Στο Τσίπρα το μπαλκόνι ακούστηκε φωνή. Το Ελλάδα εξεχνιένε λέγανε από την αρχή. Να, το σου λέω διαμαντή τώρα. Είναι μια καλή προσπάθεια.
1: Είναι μια προσπάθεια, παιδιά.
0: Να προσπαθήσουμε ένα σύνθημα, βρε παιδιά. Ναι. Διότι χωρίς σύνθημα.
1: Κάτσε, περίμενε, έχω κι άλλο, περίμενε να ανοίξει το μήνυμα.
0: Δεν γίνεται.
1: Ελλάς, προχώρα κοινικά. Αυτό σου αρέσει.
0: Δεν έχει Αλέξης.
1: Δεν έχει Αλέξης, παιδιά τώρα.
0: Δεν έχει Αλέξης.
1: Δεν έχει Αλέξης τώρα.
0: Συγγνώμη.
1: Το δύσκολο είναι να ενταχθεί ο Αλέξης μέσα στο Ελλάς.
0: Ε.
1: Το δύσκολο είναι να ενταχθεί ο Αλέξης μέσα στο Ελλάς. Όχι να βάλουμε στιχάκι απλά το Ελλάς.
0: Συγγνώμη, έχει κάνει ένα τεράστιο.
1: Παράδειγμα,
0: λάθος.
1: Το Ελλάς, Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι,
1: τελείωσε. Αντώνη Σαμαρά, Ελλάς.
0: Έχει κάνει ένα τεράστιο λάθος.
1: Πες το μου.
0: Όχι να ενταχθεί ο Αλέξης στο Ελλάς. Να ενταχθεί η Ελλάδα το ή ο Ελλάς τον Αλέξη.
1: Και αυτό.
0: Μόνον και αυτό.
1: Εντάξει, ο ένας τον άλλον συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Τσίπρα και Ελλάς, προχώρα μη μασάς.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ωραίο. Είναι το πρώτο που υιοθετούμε, Φράγκ.
1: Ναι, Τσίπρα και Ελλάς, προχώρα μη μασάς. Από τον φίλο μας τον Φράγκ είναι αυτό. Για να λέμε και τα πνευματικά δικαιώματα, έτσι.
0: Να τα λέμε. Όλοι να τα λέμε και από πού παίρνουμε τα πιο, από σωστό. Ποιο μέσο παίρνουμε
1: τα δικαιώματα. Σωστό. Και όταν παίρνουμε από κάτι, να λέμε ότι
0: λέμε από ποιο
1: το ακούσαμε εκεί.
0: Το ακούσαμε εκεί. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει από ποιον, το πού μας ενδιαφέρει. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να κλείσω με την ένστασή μου. Με το που κλείσουμε αυτή την εκπομπή, παίρνω τηλέφωνο τον Γιώργο, όχι το Χιλάκι, το λένε Εμιλίο, το Χιλάκι.
1: Ναι.
0: Και θα πω, δεν είναι δυνατόν οι αθλητικές ειδήσεις να έχει δημιουργηθεί νέα ποδοσφαιρική ομάδα, νέος Τσιπίτα Πανιώνιος με τα χρώματα, Μπάρτσα Αγίος Δημήτριος, δεν ξέρω πώς θα το πούμε. Νέος Πανιώνιος.
1: Το είπε ο κύριος Τζόνης, λέει στον Άγιο Δημήτριο, το φωνάζει Μπαρτσελόνα.
0: Ναι. Και να μην είναι πρώτη είδηση στις. Δηλαδή να μην είναι πρώτη είδηση. Να μην είναι πρώτη είδηση στις αθλητικές ειδήσεις. Νέο κόμμα. Κύριε Χελάκη, δεν ξέρω τι κάνετε
1: λοιπόν,
0: εδώ.
1: Βροχή τα υποψήφια συνθήματα. Ο Μάριος, είσαι ελπίδα για εμάς. Τσίπρα Ελλάς, Τσίπρα Ελλάς.
0: Ναι, το βλέπω και το πρώτο Ελλάς με ένα λάμδα και το δεύτερο Ελλάς.
1: Αυτό πηγαίνει, αυτό ξέρεις, σαν ρυθμό πηγαίνει έτσι όμως. Είσαι η ελπίδα για εμάς. Τσίπρα Ελλάς, Τσίπρα Ελλάς. Έτσι πάει το σύνθημα.
0: Βρήκαμε και τους στίχους.
1: Ναι, κανονικά έτσι πάει.
0: Αλλά τη μουσική έχουμε κραουνάκι και δέσποινα. Άστα τώρα που γίνεται όλη η μουσική. Έχουμε κραουνάκι και δέσποινα όταν θέλουμε μουσική. Τρεις ώρες, σε βαρέθηκα, πάμε να φύγουμε.
1: Ναι, τώρα έχουμε δύο λεπτά ακόμα, αλλά μα θες φεύγουμε και τώρα.
0: Φεύγουμε τώρα, πάμε να φύγουμε, σε βαρέθηκα. Λοιπόν, αμέσως μετά ποιος έρχεται.
1: Λοιπόν, μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον 943. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος και Μιχίες. Εμείς, Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος, γιατί είναι κρίσιμες οι συνομιλίες και οι διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή για την επίτευξη και χειρίας.
0: Και οι άλλοι βαράνε το λίμα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν κάνετε ό,τι θέλετε εσείς.
1: Άρα,
0: Νετανιάχου επιτρέποντος, αύριο θα έχουμε δύο εκπομπές.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα και η Ελλάδα σήμερα κανονικά.
1: Ναι.
0: 7 με 10.
1: Αύριο ξανά 7 με 10 για όσους δεν έχετε ακούσει, έχετε συντονιστεί τώρα και δεν έχετε καταλάβει τι γίνει. 7 με 10 και αύριο ο Αργύρης Δινόπουλος για μέχρι τη Δευτέρα θα λείπει, απουσιάζει. Οπότε εμείς οι δύο από τις 7 μέχρι τις 10
0: θα κάνουμε για τις επόμενες 3 μέρες. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα περιμένουμε τα συνθήματα για το Μπανιόν, για το Ελλάς.
1: Ναι. Ναι, ναι, να το βάλουμε αυτό από τώρα. Με το που ξεκινήσουμε αύριο, συνεχίζουμε τα συνθήματα, έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, να προσέχετε, να είστε ήρεμοι στους δρόμους και υπομονή, παιδιά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Πάνος Πουρνάνας.
1: Ο κύριος Γιώργος Ζωριάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, αύριο. Δύο εκπομπές, όπως είπαμε. Να προσέχετε, ευχαριστούμε.
1: Γεια χαρά.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: στις παρυφές του Χελμού με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα
2: Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
6: k24.gr. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Εχμές κατά της κυβέρνησης για υποκλοπές και ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, μιλώντας στην παρουσίαση βιβλίου, χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, τονίζοντας ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αναφερόμενο στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επισήμανε ότι οι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα, οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος που ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης. Με βάση τις τεχνικές παρεμβάσεις αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις του ακροτηρίου, με τις διαμαρτυρίες ωστόσο από συγγενείς θυμάτων για ακαταλληλότητα της αίθουσας να συνεχίζονται. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η εκχειρία στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός μετά από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση την προόδο για την οποία μιλούσαν τα μέρη της διαπραγματεύσης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έκκληση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός απίφθινε το Πεκίνο. Πλήγμα δέχτηκε εντωμεταξύ δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ χθες ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας που αναφέρει ότι δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ μελών του πληρώματος. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ενόπλου κλάδου της Χαμάς, τον οποίο στοχοποίησε χθες με πλήγμα στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Στους δρόμους ξανά οι συνταξιούχοι της Αθήνας σε λίγη ώρα πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κοντζιά. Διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, την καταβολή των πληρωμένων δώρων αλλά και των αναδρομικών του 11μήνου, καθώς και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Σαφάρι ελέγχων εξαπολύει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ΙΑΔΕ σε νησιά και τουριστικές περιοχές με τη χρήση τάμπλετ, στα οποία έχει ενσωματωθεί ψηφιακή εφαρμογή έλεγχος live με το φορολογικό προφίλ της κάθε επιχείρησης, αλλά έχοντας και τη συνδρομή τα τελευταία χρόνια drones και τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο για φέτος το καλοκαίρι σχεδιάζονται περισσότεροι από 50.000 έλεγχοι σε πολυσύχναστες παραλίες, μαρίνες και τουριστικά σημεία με μεγάλη οικονομική δραστηριότητα. Βάσει παλαιότερων ελέγχων, τη θερινή σεζόν εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα φοροδιαφυγής που αφορούν σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Στο νοσοκομείο Φρουρούμενος νοσηλεύεται 50χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, μετά από επεισόδιο με 29χρονο από τη Βουλγαρία σε διαμέρισμα στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, όταν, σύμφωνα με καταγγελία, επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύντροφο του νεαρού. Όπως καταγγέλθηκε, ενώ η 33χρονη κατευθύνθηκε προς τον μπάνιο, ο 50χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε σεξουαλικά. Ο σύντροφός της την άκουσε να καλεί βοήθεια με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή και αλληλοτραυματισμοί. Τελευταίο κουδούνι χτυπά σήμερα και στα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη των ενδοσχολικών εξετάσεων που θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Μεθαύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Τον ανασχεδιασμό του κόμβου μεταμόρφωση στην Αττική Οδό δρομολογεί η κυβέρνηση, προκειμένου να περιοριστεί η καθημερινή κυκλοφορία και συμφόρηση στην έξοδο για τον Κηφισό. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στο ΕΡΤ News, προανήγγειλε ότι το έργο θα είναι έτοιμο εντός του τρέχοντος έτους. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
8: Καλημέρα, Βάνα. Μεγαλύτερες καθυστερήσεις, συγγνώμη, σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την περιοχή του Ρέντι ανατμήματα. Δύσκολη κατάσταση και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμη, στη Θιβόν προς τον Πειραιά από το Ήλιον προς το Περιστέρι, στην άνοδο της Συγκρού στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην Πειραιώς από το ύψος του Μοσκάτου προς τον Πειραιά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα. Βάνα.
7: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε για το χρήσιμο ρεπορτάζ και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει έως και 30 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Πολιτικά, είδηση της μέρας είναι προφανώς η ίδρυση του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπως μάθαμε χθες ότι το λένε. Ωστόσο, επειδή πάντα ισχύει αυτό που λένε οι ιστορικοί, ότι δηλαδή αν δεν μάθεις καλά το παρελθόν και αν δεν διδαχθείς από τα λάθη του παρελθόντος, τότε είσαι καταδικασμένος να τα επαναλάβεις στο μέλλον, πριν διαπιστώσουμε ποιο μέλλον μπορεί να έχει αυτό το κόμμα και συνολικά ο προοδευτικός χώρος εδώ που τα λέμε, είναι χρήσιμο να θυμηθούμε πώς φτάσαμε ως εδώ.

0: News.
1: Να δούμε δηλαδή και στο χώρο της αριστεράς αλλά και στο χώρο της κέντρου αριστεράς ποιο ντόμινο λαθών μας έφερε ως εδώ. Μας έφερε στο Πασόκ με την κολλημένη εδώ και δύο χρόνια βελόνα, μας έφερε στον κατακαιρματισμό του χώρου της αριστεράς, μας έφερε σε δύο ημιθανή πλέον κόμματα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, μας έφερε στο νέο πολιτικό εγχείρημα ενός πρώην πρωθυπουργού.

Ως εδώ λοιπόν φτάσαμε ή μάλλον έφτασαν ως αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας λαθών. Η απλή αναλογική ήταν λάθος. Το 2023 οδήγησε την κυβερνόσα αριστερά σε μια στρατηγική ήττα και το πολιτικό σύστημα στη μετεξέλιξή του σε σύστημα του ενός δεσπόζοντος κόμματος. Και τα λάθη βέβαια συνεχίστηκαν. Η πίκρα του Αλέξη Τσίπρα για κάποιους στενούς συνεργάτες του δεν τον άφησαν να φρενάρει την παραφιλολογία ότι θέλει κασελάκι και τα είδαμε τα αποτελέσματα. Ένας ολόκληρος χώρος, ένα ολόκληρο κόμμα βούλιαξε στον εξευτελισμό από τα αστακοκάραβα και τις εσναρτησίες ενός ουρανοκατέβατου που δεν είχε σχέση ούτε με την αριστερά ούτε με την πολιτική.

Και μετά είχαμε και τις διασπάσεις. Μέσα σε όλα αυτά, το Πασόκ επέμενε στην αυτόνομη πορεία. Έκανε και εσωκομματικές εκλογές για να το επιβεβαιώσει. Και οι διασπάσεις στην αριστερά έφεραν μπροστά τα εγώ. Άνθρωποι που κάθονταν δίπλα-δίπλα στα υπουργικά συμβούλια της κρίσης, άνθρωποι που διαχειρίζονταν μνημόνια, άνθρωποι που έχασαν χρόνια της ζωής τους στις διαπραγματεύσεις, ξαφνικά δεν μπορούσαν να κάτσουν δίπλα-δίπλα στο ίδιο κόμμα. Έτσι δεν έγινε η αριστερά ξανά αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι το πράγμα ξέφτισε. Και φυσικά δεν βοήθησε και ο εξώστης, δεν βοήθησε η αυτοκρατορική συμπεριφορά του Αλέξη Τσίπρα προς τους συνεργάτες του, γιατί δεν μπορεί να λες ότι είχες φτιάξει την καλύτερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης και να μην θέλεις να δεις ή να κάνεις γυμνάσια σε αυτούς και αυτές που σε πλαισίωσαν σε αυτή την κυβέρνηση. Και μέσα σε όλα αυτά να το ξαναπούμε, το Πασόκ εκεί, αιμονή με την αυτόνομη πορεία. Μια αιμονή που κράτησε τη βελόνα κολλημένη και εξ αντικειμένου άνοιξε το χώρο για τα σχέδια Τσίπρα που είδαμε να ξεδιπλώνονται χθες. Κάπως έτσι λοιπόν η αριστερά παραμένει υπό ανασυγκρότηση, οι προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων παραμένουν πληγωμένες, το ποιοι και πώς θα βρεθούν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είναι άδειλο, ενώ το βασικό διακύβευμα των εκλογών παραμένει το ποιος θα είναι δεύτερος. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, ακόμη και τώρα, έπειτα από αυτή την αλληλουχία λαθών, ή μάλλον εξαιτίας αυτής της αλληλουχίας λαθών, η πρώτη θέση δεν αμφισβητείται. Η πολυδιάσπαση, τα λάθη, ο κατακερματισμός, αυτό το αποτέλεσμα έχουν. Μια λευκή επιταγή σε μια απολύτως φθαρμένη κυβέρνηση που σύρεται όμως προς την τρίτη εκλογική της νίκη. Εκεί είμαστε τώρα, εκεί βρισκόμαστε, με αυτά τα εγκληματικά λάθη. Τα λάθη του παρελθόντος, που αν επαναληφθούν δεν θα αλλάξει τίποτα ούτε στο μέλλον. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 20 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9,84, 98 και 3 μεγάλα κύκλου στον FM. Δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Βαρβάρα Βετζιλαίου και Όλγα Σιδηροπούλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή και σήμερα όπως πάντα περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές. Το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα φυσικά στον Κώστα από την Νάξο, καλημέρα στην κυρία Βάσο, στη Βάσο που εκτιμά ότι έβαλε φωτιά στην πολιτική σκηνή, λέει το νέο κόμμα Τσίπρα. Καλημέρα και στον Δάκη, να είμαστε λέει περήφανοι που πέρασε και ο Τσίπρας από την Ελλάδα και να τον στηρίξουμε πάλι. Ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε από λάθη άλλων. Γενικώς βλέπω από τις αντιδράσεις σας, είναι αυτό που περιμένει κανείς να είναι, από τις αντιδράσεις όλων, τα πάντα και τα αντίθετά τους, υπό την έννοια ότι αυτό που δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις είναι ότι ο κύριος Τσίπρας εμπνέει έτσι ισχυρά πάθη στήριξης και υποστήριξης και ταυτοχρόνως έχει και αρκετούς που είναι φανατικά απέναντί του. Βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει μια αναλογία συσπυρώσεων και αντισυσπυρώσεων. Βέβαια, λένε γενικά για τη ζωή, νομίζω ότι ισχύει και για την πολιτική, ότι το βασικό, ότι το χειρότερο μάλλον είναι να περνάς αδιάφορος. Το χειρότερο είναι να μην αφοράς κανέναν. Αν μη τι άλλο, ο κύριος Τσίπρας έχει καταφέρει, και αυτό το έχουν καταφέρει και άλλοι βέβαια πολιτικοί, αλλά τώρα μιλάμε για τον Τσίπρα, αυτό που έχει καταφέρει είναι να εμπλέκει τους πάντες, είτε επειδή τον εκτιμούν και

0: τον στηρίζουν κλπ. Είτε επειδή βρίσκονται πολύ, με πολύ παθιασμένο τρόπο απέναντι. Βέβαια το τελευταίο διάστημα το είδαμε αυτό και, και στη διαβάθμιση των απαντήσεων όταν οι δημοσκόποι προσπαθούσαν με αυτή την περίφημη δυνητική ψήφο να διαγνώσουν κάπως πόσο κοινωνικό έδαφος υπάρχει για μια επιστροφή Τσίπρα, για ένα κόμμα Τσίπρα. Βλέπαμε ότι υπάρχει ένα μέγεθος το πολύ σίγουρα πιθανό να τον ψηφίσω και ένα άλλο που έλεγε αρκετά πιθανό μάλλον θα τον ψηφίσω. Πολλοί και πολλές λοιπόν που τα προηγούμενα χρόνια θα ήταν λογικά στο πολύ, έχουν πάει στο μάλλον, διότι όλα αυτά που έχουν γίνει και ο τρόπος με τον οποίο άσκησε αντιπολίτευση από το 19 ως το 23 ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο πήγε από το 32 στο 18, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Τα ίδια τα νούμερα μάλλον δικαιώνουν όσους και όσες έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε κάνοντας αντιπολίτευση και όχι κυβερνώντας. Σε κάθε περίπτωση, ενώ από τότε και μετά, μέχρι τότε μάλλον έως τότε, ήταν πολύ περισσότεροι και περισσότερες αυτοί που στήριζαν Τσίπρα και ξερό ψωμί που λέμε, είναι σαφές ότι περισσότεροι και περισσότερες με όσα έχει κάνει ή δεν έχει κάνει το τελευταίο διάστημα ο κύριος Τσίπρας έχουν περάσει σε μία έτσι κάπως χλιαρή υποστήριξη ή σε μία στάση θετικής αναμονής. Υπάρχουν πολλοί και πολλές οι οποίοι λένε ότι αν στο τέλος ψηφίσουν Τσίπρα, αυτό θα έχει να κάνει με μια λειτουργική ψήφο, θα έχει να κάνει με το ότι δεν βλέπουν κάτι άλλο να υπάρχει. Πάνω κάτω δηλαδή μπορεί να πει κανείς ότι αυτό το οποίο λένε αρκετοί δεξιοί αλλά και κεντρώοι και τα λοιπά σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, ότι δηλώνουν δηλαδή απολύτως απογοητευμένοι από τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά, από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται, από τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, τη φθορά και όλα αυτά, αλλά δεν βλέπουν κάτι άλλο. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται ότι λένε και αρκετοί προοδευτικοί και αριστεροί πολίτες και σε ό,τι αφορά στον κύριο Τσίπρα. Γενικώς, παρότι το χθεσινό η αλήθεια είναι ότι πήγε καλά και ήταν και καλά στημένο κλπ. Γενικώς δεν είμαστε στην εποχή που η πολιτική εμπνέει πάθη. Είναι η εποχή της απογοήτευσης, είναι η εποχή της απομάγευσης, αν θεωρήσουμε ότι η πολιτική θεωρεί το μέχρι πρόσφατα μαγική για να μιλήσουμε για απομάγευση. Και αυτό βεβαίως δεν έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Πάρα πολλοί από όσους και όσες έχουν επιλέξει να στηρίξουν Πασόκ ή παρακολουθούν με θετικό τρόπο το Πασόκ, το κάνουν με χλιαρή καρδιά, είτε γιατί έχουν κολλήσει στο αντισύριζα και δεν θέλουν να ξαναδούν τον κύριο Τσίπρα μπροστά, είτε γιατί παρά είναι απογοητευμένοι και απογοητευμένες από τον τρόπο που κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης. Ακόμη και σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι πάντα το πάθος, τα πολιτικά πάθη παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από τον χώρο των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και φιλοδοξούν να κυβερνήσουν, ακόμη και στο χώρο των λεγόμενων αντισυστημικών κομμάτων, και εκεί βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι προφανώς είναι πολύ πιο χλιαρή η υποδοχή της κοινωνίας στο κόμμα Καριστιανού, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο βλέπαμε έως και πριν μερικούς μήνες με τη Μαρία των Τεμβών, με τον τρόπο με τον οποίο κάθε κίνησή της, κάθε υπονοούμενό της έφερνε τα πάνω κάτω. Βοήθησε βέβαια και η ίδια, 2-3 συνεντεύξεις έδωσε και ήταν αρκετές για να πυροδοτήσει αυτήν την απομάγευση, αυτήν την απογοήτευση. Φαίνεται ότι αυτό της έχει επισημανθεί, φαίνεται και τη βλέπουμε ότι σιγά σιγά προσπαθεί να μην εκτίθεται. Βέβαια στις εκλογές δεν μπορείς να πας κρυπτόμενος και κρυπτόμενη. Κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να βγει, θα αναγκαστεί να ανοίξει τα χαρτιά της και τότε θα είναι και το μεγάλο στοίχημα, τότε θα είναι η μεγάλη πρόκληση για να δούμε τελικά αυτό το περίφημο κόμμα Καριστιανού, η ελπίδα όπως επισήμως λέγεται από την 21η του Μάη, εάν θα είναι ένα κόμμα με διψήφιο ποσοστό που και μόνο για λόγους αριθμητικής θα μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω ή τέλος πάντων να έχει ρόλο ρυθμιστή στα πολιτικά πράγματα, ή αν θα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο θα κινηθεί σε μονοψήφια ποσοστά στο 6,5, στο 7,5, στο 8, το οποίο θα είναι μεν υπολογίσιμο. Το να εκλέξει 25 βουλευτές για παράδειγμα προφανώς και δεν είναι μικρό πράγμα, αλλά πάντως είναι πολύ μακριά, πόρο απέχει από την αρχική φιλοδοξία ότι όταν το κίνημα των Τεμπών μετατρεπόταν σε κόμμα, τότε θα μπορούσε να φέρει τα πάνω κάτω να διαλύσει το πολιτικό σύστημα. Θυμίζω ότι και η πολιτική άνοιξη του κυρίου Σαμαρά ξεκίνησε όταν ξεκίνησε με φιλοδοξία να μπει σφήνα στον τότε πανίσχυρο δικοματισμό. Θυμίζω ότι τότε ο δικοματισμός ήταν δύο κόμματα του 40% που το ένα έπαιρνε τις εκλογές όταν πήγαινε ή έφτανε το 45% και το άλλο έχανε όταν πήγαινε απλώς το 40%. Τέλος πάντων, και το κόμμα Σαμαρά έτσι ξεκίνησε, αλλά χρεοκόπησε πολιτικά. Και το κόμμα Αβραμόπουλου, θυμίζω, είχε φτάσει σχεδόν 20% στις δημοσκοπήσεις και αυτό φαινόταν ότι θα μπει εμβόλυμα ως σφήνα στο δικοματισμό. Δεν έφτασε καν σε εκλογές εκείνο. Και τώρα, μάλλον, επιβεβαιώνονται όλοι όσοι υποστήριζαν από την αρχή πως όταν
1: ακούτε
0: το κίνημα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες
6: τιμές αγοράς. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Και άφηναν στην άκρη τα πρακτικά ζητήματα ασφαλείας. Και κάπως έτσι, εδώ και 4 χρόνια, είμαστε 57 λιγότεροι και λιγότερες. 10 και 31, τίτλοι ειδήσεων, Γαλάτια Καρακατσάνη, σε 1,5 λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σήμερα, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 22 από τους 138 κατηγορούμενους ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ με όφελος σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, η ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται ως νέο, λέει το ΠΑΣΟΚ. Εχμές κατά της κυβέρνησης για υποκλοπές και ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, είπε, ενώ άσκησε κριτική στην πολιτική των ήρεμων νερών. Σε εξέλιξη συγκέντρωση συνταξιούχων στην πλατεία Κοτζιά, ζητούν αυξήσεις στις κυρίες και επικουρικές συντάξεις και επαναφορά των δώρων. Ο θερμοστόλος στην Ευρώπη φέρνει σήμερα θερμοκρασίες ακόμη και 40 βαθμών Κελσίου σε Ισπανία, Πορτογαλία. 7 νεκρούς ανακοίνωσαν Γερμανία και Γαλλία τις τελευταίες ημέρες εν μέσω των ακραίων για την εποχή συνθήκων. Γενικά ήθριος καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 35 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάκυκλου των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σα. Πολιτική Αθήνα μέρο δεύτερον. Θα πάμε μαζί ω τι 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βεντζιλέου και Όλγα Σιδηροπούλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. 984-oner-papaki-gmail.com τα email, το email μας. Και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6-9-48-9-84-9-84. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το Al Jazeera παίζει πρώτη είδηση ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ότι απομένουν μόνο οι υπογραφές. Ταυτοχρόνως όμως έχουμε μια φαρμακερή ανάρτηση του Donald Trump στο Truth Social, το δικό του social media, που μιλά για παράδοση του Ιράν. Προφανώς αυτή η φρασιολογία, όταν αφορά ειδικά σε ένα κράτος το οποίο έχει αποδείξει ότι είχε προετοιμαστεί για όλο αυτό και ότι επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές, δεν βοηθάει για να φτάσουμε στο σημείο να πέσουν οι υπογραφές. Τραμπ είναι αυτός. Πάντως, επειδή το καλοκαίρι έρχεται, η ενεργειακή κρίση είναι παρούσα και σιγά σιγά θα τα δούμε και σε λίγο με εκλεκτό συνάδελφο, συνομιλητή, όλες οι οικονομικές αναλύσεις κάνουν λόγο για μια ενεργειακή κρίση διαρκείας. Μόλις την περασμένη εβδομάδα ο Μάρτιν Γουλφ, επικεφαλής των αναλυτών των Financial Times, έλεγε ότι η ενεργειακή και ότι η οικονομική κρίση είναι μπροστά μας, ότι δεν την έχουμε δει καν δηλαδή. Επειδή λοιπόν αυτές οι αναλύσεις περισσεύουν, είναι προφανές και σας το μεταφέρουμε και σας, ότι τέτοιες ειδήσεις, ειδήσεις που γεννούν έστω μια χτίδα ελπίδας, ειδήσεις οι οποίες προέρχονται από το συγκεκριμένο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, είναι ειδήσεις στις οποίες όλοι και όλες έχουμε στραμμένα τα βλέμματά μας και μακάρι να επιβεβαιωθούν. Λέμε μακάρι, διότι με τον Τραμπ, όπως η ίδια η ζωή με πικρό τρόπο έχει αποδείξει, δεν μπορεί. Μπορεί ποτέ να είσαι σίγουρος και σίγουρη. Για να ανοίξουμε τώρα και μια παρένθεση, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν μπείτε στο box, διαλέξετε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα μενού 5 ευρώ κλπ. Παραγγέλνετε και κερδίζετε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώσετε σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σας. Κατεβάστε το box delivery app, κάντε την παραγγελία σας και θα βγαίνετε κερδισμένος και κερδισμένη κάθε φορά. Επίσης, αν σας φαίνεται ένα μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος, μπορείτε να το κάνετε αν μπείτε στο 11888.gr, εκεί θα βρείτε λογιστή. Θα κλείσετε online ραντεβού με 25 ευρώ, θα σας τα εξηγήσει όλα από τον καναπέ σας και θα ξεμπερδεύετε.

0: Λοιπόν, τώρα στο πολιτικό σκηνικό πρέπει να πούμε ότι έχουμε γενικώς και άλλες ενδιαφέρουσες ειδησούλες. Καταρχάς, έτσι για να κλείσουμε με τα του κόμματος Τσίπρα, να πούμε ότι χθες είδαμε τα νεύρα τα οποία επέδειξαν και η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη από βήματος του Υπουργικού Συμβουλίου να επιτίθεται με φωτογραφικό τρόπο στον κύριο Τσίπρα. Είδαμε τον κύριο Μαρινάκη και την κυρία Σδούκου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, να επιχειρούν να αξιοποιήσουν τη δήλωση Γιούνκερ στο περίφημο ντοκιμαντέρ του Sky, προκειμένου να κατηγορήσουν τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν φορολόγησε επαρκώς τους εφοπλιστές. Και βεβαίως είδαμε και το ΠΑΣΟΚ να αξιοποιεί μια διατύπωση του κυρίου Σιακαντάρη, του επικεφαλής του Ινστιτούτου, προκειμένου να κατηγορήσει τον κύριο Τσίπρα ότι ετοιμάζεται, λέει, να συγκυβερνήσει με την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι εδώ έχουμε έτσι μια μονταζιέρα από κάτι που είπε ο Σιακαντάρης, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό και τα λοιπά, και το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να το παρουσιάσει σαν κάτι άλλο. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να χρεώσει στον κύριο Τσίπρα υπόγειες σκέψεις για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακριβώς την ώρα που κορυφαία του στελέχη προσπαθούν να ξανανοίξουν μια συζήτηση η οποία υποτίθεται ότι είχε κλείσει στο πρόσφατο συνέδριο, όταν η πρόταση του κυρίου Δούκα έγινε τελικά συνεδριακή απόφαση, ότι δηλαδή μιλάω για τη δέσμευση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ λοιπόν το ΠΑΣΟΚ φαινόταν ότι έχει ξεμπερδέψει με αυτήν την συζήτηση, και φαινόταν και στις δημοσκοπήσεις ότι ο Δούκας είχε δίκιο, διότι είχε αρχίσει να τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις και το ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε κορυφαία του στελέχη να προσπαθούν να αναθεωρήσουν τη συζήτηση αυτή. Είδαμε την κυρία Διαμαντοπούλου να μας λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές. Τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, στενό πολιτικό της φίλο και επίσης προβεβλημένο στο έλεγχο του ΠΑΣΟΚ, να λέει ότι κακό το ΠΑΣΟΚ εγκλωβίστηκε μόνο στο ένα σενάριο. Τον Νίκο Χριστοδουλάκη, τον επικεφαλής του InSocial, πριν μερικές μέρες εδώ στον Αθήνα 94, να τα αφήνει όλα ανοιχτά και να λέει ότι κανένα κόμμα δεν είναι λογικό να αποκαλύπτει την πολιτική συνεργασιών του πριν τις εκλογές, μιλώντας τον Νίκο Φελέκη και τη Βούλα και Χαγιά. Την ώρα λοιπόν που στελέχη του ΠΑΣΟΚ κορυφαία προσπαθούν να ανοίξουν ξανά αυτή τη συζήτηση, έρχεται το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί στον Τσίπρα ότι μπορεί να σκέφτεται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ το καταγράφω. Να καταγράψω επίσης, πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, ότι μια και μιλούσαμε για τον κύριο Δούκα, είδαμε χθες και έχει γίνει viral στα social media ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο Λάζαρος Κυρίζογλου, σε ένα μπιφ που είχε με τον δήμαρχο Αθηναίων, όταν ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι με το καινούργιο εκλογικό σύστημα, με τα multiple choice από τα νησιά Φίτζη, στόχος είναι να εκλέγονται δήμαρχοι ακόμη και με 30%. Και ο Κυρίζογλου ουσιαστικά το ομολόγησε, λέγοντας ότι τέλος πάντων και εσείς στον πρώτο γύρο 14% είχατε. Με άλλα λόγια, συνέδεσε το εκλογικό σύστημα με τον τρόπο με τον οποίο στο δεύτερο γύρο μπορούν να γίνονται εκλογικές ανατροπές. Όχι ότι περιμέναμε, αλλά περιμέναμε κάτι διαφορετικό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει άλλη αξία αυτό να το λέει ένας πατεντάτος γαλάζιος δήμαρχος, ο οποίος την χάνει και πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Λοιπόν, πάμε σε έναν εκλεκτό συνάδελφο. Πολύπειρο οικονομικό συντάκτη και αναλυτή, το Στάθη Σκηνά. Στάθη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα,
2: Σοκράτη. News.
0: Λίγο από τα οικονομικά. Αδειάζει η κλεψίδρα για το Ταμείο Ανάκαμψης και σιγά σιγά η συζήτηση θα έπρεπε, νομίζω, δεν επικεντρώνεται πολύ, αλλά θα έπρεπε να επικεντρώνεται στο πώς θα είναι η Ελλάδα μετά και κατά πόσον αφήσαμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία να φύγει ανεκμετάλλευτη. Τι λες?
1: Κοίταξε, έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σου, αν και η ευκαιρία έμεινε ανεκμετάλλευτη για τους πολλούς. Καμιά δεκαριά μεγάλοι όμιλοι χρηματοδοτήθηκαν γενναία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι 10 είναι πολύ, πρέπει να τους μειώσω. Και βεβαίως αυτό φαίνεται και στις κερδοφορίες τους και στα αποτελέσματά τους. θα μου επιτρέψω όμως να εστιάσω και σε κάτι άλλο. Γιατί δίνεται μια εικόνα παροχών, πλεονασμάτων κτλ. Το Υπουργείο Οικονομικό ανακοίνωσε προχθές ότι το πλεόνασμα το πρωτογενές είναι υπερδιπλάσιο, σχεδόν τριπλάσιο έναντι του αντίστοιχου περσινού για το πρώτο τετράμινο του χρόνου. Αλλά την ίδια στιγμή, και επειδή πάντοτε τα πλεονάσματα κάποιου είναι λύματα κάποια άλλου, χθες ο ΩΣΑ έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία για την αποταμίευση των νοικοκυριών, όχι συνολικά της οικονομίας που λαμβάνει τις επιχειρήσεις, των νοικοκυριών, έτσι, των οικογενειών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο για το 2025. Υπάρχει κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, επιδεινώνει τρομακτικά και αποδεικνύει μάλλον ότι πόσο τρομακτικά έχει επιδεινωθεί η θέση οικονομική των Ελλήνων, των πολλών. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία η αποταμίευση των οικοκυριών το 2025 μειώθηκε κατά 9,6%. Μειώθηκε, επαναλαμβάνω. Αυτό σημαίνει, εν σχέση με το 24, αυτό σημαίνει περίπου γύρω στα 5 δισεκατομμύρια με 6 τράβηξαν από τις όποιες γλύχρες τοποθετήσεις τους σε οποιαδήποτε μορφή κατάθεση οι Έλληνες, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την καθημερινότητά τους. Να θυμίσω ότι με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 70% των καταθέσεων δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, εκείνη η πρόσφατη έκθεση του κ. Στουρνάρα. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει όταν υπάρχει αύξηση κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 8,5%, και τώρα είναι αυτό οι Γερμανίες, Λουξεμβούργα και Γαλλίες, αλλά ακόμα και στην Ισπανία που οι αυξήσεις φτάνουν και ξεπερνούν το 10% στις καταθέσεις των νοικοκυριών, δείχνοντας μια άλλη οικονομική κατάσταση για τα νοικοκυριά αυτά. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά πλεονάσματα δημοσιονομικά τρελά, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στην υπερφορολόγηση των νοικοκυριών μέσω του ΦΠΑ, έτσι, ο οποίος λόγω του πληθωρισμού έχει εκτοξευθεί. Να φανταστεί κανείς ότι τα έσοδα από ΦΠΑ και άλλους έμεσους φόρους, εάν αθρηστούν για την περίοδο 2021, έτσι, γιατί το 20 είχαμε το COVID, 21 μέχρι 2 και 2025-26, ξεπερνούν τα 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Αθρηστικά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε απόλυτα νούμερα φτάνουν κάθε χρόνο τα 6, 7, 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά ουσιαστικά είναι αφαίρεση εισοδήματος και αφαίρεση από την κατανάλωση των οικοκυριών.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί αυτά τα πλεονάσματα για να ανακουφίσει, δίνοντας επιδόματα και οποιασδήποτε άλλες παροχές στον κόσμο. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όχι ότι δεν δίνονται επιδόματα, να γίνω κάπως πιο συγκεκριμένος. Είναι γνωστό ότι πρόσφατα, γιατί πρέπει πάντα να έχουμε κάποια μέτρα σύγκρισης.
0: Ναι.
1: Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε αντιμετωπιστή ενεργειακή κρίση μέτρα 300 εκατομμυρίων ευρώ μέσω Fuel Pass κτλ. Ενίσχυση των λοιπασμάτων και νομίζω ότι άλλα 200-500 εκατομμύρια συνολικά. Λέγοντας να έχουμε αποθέματα και τα διαθέτουμε για τον κόσμο. Την ίδια στιγμή, μια αντίστοιχη κυβέρνηση φιλελεύθερης κατεύθυνσης, η κυπριακή κυβέρνηση, έτσι, του κυρίου Χριστοδουλίδη, ανακοίνωσε για πληθυσμό 591.000 ατόμων, έτσι, τόσο είναι το ελληνοκυπριακό κομμάτι στην Κύπρο με βάση τελευταία απογραφή, μέτρα 200 εκατομμυρίων. Στην Ελλάδα για 10 εκατομμύρια, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα 500 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Μια απλή αναγωγή με βάση τον πληθυσμό θα σημαίνει ότι για να υπάρχει αντίστοιχη ανακούφιση με αυτή την οποία δέχτηκαν οι Κύπροι από τα κυβερνητικά μέτρα της Κύπρου, θα έπρεπε στην Ελλάδα να ανέρχονται τα σχετικά μέτρα στα 4 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Και ούτε θα υπάρξει. Αυτό φαίνεται και στην επιδείνωση της αγοραστής δύναμης κτλ. Είναι πράγματα τα οποία είναι γνωστά. Να πω και κάτι άλλο, γιατί έναντι αυτού από την κυβερνητική πλευρά και το κυβερνητικό εκπρόσωπο πολλές φορές προβάλλεται η μείωση 100 φόρων κτλ. Ένα μόνο θέλω να πω. ότι όχι των επιχειρήσεων, η φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών, των φυσικών προσώπων δηλαδή, το 2008-2009, mm-hmm. που ήταν η εποχή που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, έτσι κάτω, το κοινό λεγόμενο,
0: mm-hmm.
1: ήταν της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, η ετήσια. Τώρα ξέρεις πόσο έχει φτάσει.
0: Για πες.
1: Τα 15. Η αντίστοιχη αύξηση των εσόδων από νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ξεπεράσει οι επιχειρήσεις, έτσι, mm-hmm. με βάση τα αποτελέσματά τους, την κρίση, δεδομένως παρουσιάζουν κέρδη πολύ ψηλότερα από το 2009, από 4,5-5 δις το 9 έχει φτάσει στα 6,5 δις.
0: Ναι.
1: Η αναλογία, δηλαδή όταν έχουμε σχεδόν 100% αύξηση στα έσοδα από νοικοκυριά, τα φορολογικά, και μόλις 30% από τους, σε όλη αυτή την περίοδο, από, τους, από τα νομικά πρόσωπα, δείχνει ότι παρά τις όποιες ονομαστικές μειώσεις των φόρων, το συνολικό αποτέλεσμα, μέσα από διάφορα φορολογικά τερτήρια, τώρα που δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε, φτάνει συν την τρομερή επιβάρηση από τον πληθωρισμό στον ΦΠΑ,
0: mm-hmm.
1: έχει φτάσει σε εξοδοτικά επίπεδα για τον κόσμο. Είναι κάτι που δεν αντέχεται πλέον και νομίζω ότι διαπιστώνεται και συνομιλώντας όλοι οι δημοσιογράφοι με τον απλό κόσμο, αλλά και της ενός των καταναλωτών και της ενός των εργαζομένων. Λοιπόν, αυτή
0: είναι η εποχή των ανισοτήτων, έτσι, χωρίς αμφιβολία.
1: Των τρομακτικών ανισοτήτων.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή της διεύρυνσης των ανισοτήτων. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με κάποια μελέτη που δημοσιευτικά από τους Financial Times, και αυτό είχε ευρύτερο ενδιαφέρον, για να φτάσουμε στην έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρξε μια αύξηση του μεριδίου των επιχειρήσεων, του γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο, από το 30 στο 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
0: Ναι.
1: Και αντίστοιχη μείωση του κομματιού των πολλών, έτσι, των εργαζομένων, των μισθωτών, των μικρομεσαίων, από το 70 στο 60%. Ξέρεις, βρισκόμαστε, ενώ μετά τον πόλεμο έχει αυτή η ισορροπία του 40, 45 με 55%, 40% οι επιχειρήσεις, 55% οι μισθωτοί και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, αυτή έχει ανατραπεί πλέον παγκοσμίως. Είμαστε πάλι στο 30-70. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, δεν θέλω να κάνω μηχανιστικές συγκρίσεις, αλλά είμαστε όντως στην περίοδο των πολύ μεγάλων ανισοτήτων,
0: mm-hmm.
1: και κατά κάποιον τρόπο αυτό αντανακλάτησε στο πολιτικό επικοδόμημα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Τώρα, στο να καταλήξω και σε κάτι το οποίο συνδέεται με το αρχικό σου ερώτημα, αλλά να συνδυάζοντας το με το όσα είπαμε για την κυβερνητική πολιτική, η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη,
0: mm-hmm.
1: είναι να παρουσιάζει υπερπλεονάσματα και να δίνει το 10%, 15-20% πολύ αυτών υπερπλεονάσματων σε διανομή, εν πάση περιπτώσει, επιδομάτων, θέλοντας να παρουσιάσει, ξεπληρώντας πρόωρα σημαντικό αριθμό των φόρων, αυτά τα χρήματα εν μέρη τουλάχιστον θα μπορούσαν να αλαφρύνουν χωρίς να επιδεινώσουν σε τίποτα την δημοσιονομική εικόνα της χώρας, ούτε το χρέος.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Ο λόγος είναι ότι ακριβώς προσδοκά, είτε μέσω του SAFE, το οποίο εν πάση περιπτώσει έχει εγκριθεί και είναι το ταμείο για τους εξοπλισμούς, αλλά και ένα επόμενο πακέτο το οποίο ακούγεται ότι θα υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: mm-hmm.
1: να παρουσιάσει μια δημοσιονομική εικόνα η οποία θα εξασφαλίσει πολύ μεγαλύτερες επιδοτήσεις τύπου Ελλάδα 2.0.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλό για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και για τα έργα υποδομής. Αλλά θα έλεγα ότι δεν ισχύει το μαζί με το βασιλικό ποτίζεται γλάστρα, γιατί βλέπουμε ότι δυστυχώς ο κόσμος φτωχαίνει αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο η έσχατη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε λίγο θα μας περάσει η Βουλγαρία ως προς το διαθέσιμο εισόδημα για κατανάλωση. Δεν είναι μόνο η τρομακτική ακρίβεια στη στέγη και όλα αυτά, η καθημερινότητα, οι τιμές που συνθέτουν η κατάσταση με τα καύσιμα.
0: Είναι και το οικονομικό μοντέλο που έχει επιλεγεί, το μοντέλο της φτηνής εργασίας, έτσι.
1: Ακριβώς, αγαπητό Γιώργο. Λοιπόν, νομίζω ότι έδωσα μια ανάγλυφη εικόνα και νομίζω ότι ας κρατήσουμε τα χθεσινά στοιχεία του όσα,
0: mm-hmm.
1: για κάτι πραγματικά είναι τόσο αποκαλυπτικά που νομίζω έρχονται να πω δηλαδή ότι ας πούμε εντάξει δεν μιλάω για Σουηδία που είχε αύξηση καταθέσεων 14,7 ή και τη Τσεχία που είχε 13,7 τη Γαλλία που λένε ότι έχει οικονομική κρίση η αύξηση των καταθέσεων είναι 12,8 για τα νοικοκυριά μιλάμε πάντα στη Γερμανία είναι 10,3% στην Ισπανία είναι 9,2% στην Ιρλανδία είναι 9% ο μέσος όρος είναι 8,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είπαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, περιλαμβάνει και τη Μεγάλη Βρετανία που και εκείνη κοντά στο 5% αύξηση καταθέσεων. Στην Πορτογαλία είναι 3,4%. Εδώ είμαστε μείον 9,3%. Ναι. Μόνο η Λετωνία είναι στο 0. Όλοι οι άλλοι είναι από 2% και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι εκεί μπορούν, καταναλώνουν και βάζουν και κάποια λεφτά στην άκρη.
0: Ναι.
1: Εδώ γίνεται ακριβώς το ανάποδο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, βέβαια μπορεί να βγαίνει ο κύριος Στουρνάρας να λέει ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις στις τράπεζες. Όντως πήγαν στα 150 τόσα, στα 150 επιπλέον.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων των επιχειρήσεων. Έτσι και μιλάμε τώρα σε ό,τι αφορά τη μείωση της αποταμίευσης των οικοκυριών για όλες τις μορφές τοποθετήσεων. Δηλαδή απλές καταθέσεις ταμιευτηρίου, προθεσμιακές, εντοκαγραμμάτια κτλ. Έχουμε μείωση κατά 10% που σημαίνει δηλαδή ουσιαστικά είναι περίπου το πλεόνασμα και κάτι περισσότερο από αυτό που παρουσιάζει η κυβέρνηση.
0: Και το ενδιαφέρον είναι έτσι για να κλείσουμε σε 1,5-2 λεπτά Στάθη Σκηνά ότι το μοντέλο που έχει επιλεγεί αν εννοώ αυτή της φτηνής εργασίας αν το συνδυάσουμε και με τη στεγαστική κρίση που ακόμα και αν αύριο το πρωί είχαμε μια αλλαγή πολιτικής δεν αντιμετωπίζεται από μια μέρα στην άλλη είναι πράγματα τα οποία αν συνυπολογίσουμε και ότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μας κρατήσουν για χρόνια εγκλωβισμένους σε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε και εγκλωβισμένες.
1: Αγαπητέ Γιώργο και αγαπητοί αγορατές του 94. Ζούμε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά με τρομακτική ένταση τα τελευταία 2-3 χρόνια, πάλι τηρουμένων των αλλαγιών, μια νέα δεκαετία του 60 σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πρόσφατα κάποιοι φίλοι που επισκέφτηκαν τη Δανία μου έλεγαν ότι δεν υπήρχε μπαρ και μπαρ έστωραν στο οποίο τόσο οι μπάρμαν όσο και οι σερβιτόροι να μην είναι Έλληνες. Έλληνες τριαντάριδες, Έλληνες 25άριδες. Δεν μεταναστεύει μόνο δεν υπάρχει μόνο brain drain, δεν υπάρχει δηλαδή μόνο. Γιατί να μείνει στην Ελλάδα ένας γιατρός για να πάρει, άκουσαν τώρα να πω μια περίπτωση τέλος πάντων που την ξέρω προσωπικά, καθηγητής πανεπιστημίου, όχι μόνο στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, αλλά και στο πεδίο της νευροχειρουργικής. Πήρε σύνταξη μετά από 40-42 χρόνια 1.300 ευρώ το μήνα.
0: Ντροπή.
1: Είναι ντροπή, τεράστια ντροπή. Λοιπόν, πώς να μην πάνε, ας πούμε, για έναν καρδιολόγο ειδικευμένο στο Εδιμβούργο δίνουν 8.500 λίρες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο κόσμος. Ξέρω παιδιά τα οποία φύγανε στα 30 τους και πάνε να δουλέψουν σε ορυχεία.
0: Βέβαια.
1: Γερμανία,
0: συμβαίνει στη Θράκη, φεύγουν τα παιδιά από τη Θράκη, φεύγουν τα παιδιά από τη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν φεύγουν, αγαπητέ Γιώργο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν, η Ελλάδα ερημώνεται, φαίνεται αυτό και στα πληθυσμιακά δεδομένα.
0: Νέες
1: οικογένειες δεν δημιουργούνται. Δεν είναι μόνο δηλαδή η έλλειψη. Ελπίζω να υπάρξει δυνατότητα να υπάρχουν και άλλα κοινοτικά κονδύλια στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν αρκεί να υπάρξουν μόνο αυτά. Πρέπει να υπάρξει η διαχείρισή τη. Εδώ είναι δεδομένο ότι η αγροτική παραγωγή καταστρέφεται, δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα αρνητικό για το μέλλον.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκί, στις Σέρες και την Αθήνα. Στους δρόμους ξανά οι συνταξιούχοι της Αθήνας πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κοντζιά με κεντρικό σύνθημα «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες» και ο Σπύρος Χαλικιάς βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σπύρο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι χαιρετισμοί και οι ομιλίες των συνδικαλιστών εδώ στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοντζιά. Ήδη η πορεία έχει βγει στο δρόμο και βρίσκεται στην Ομόνοια με κατεύθυνση από τη Σταδίου στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα καταλήξει. Εκεί θα είναι η διαμαρτυρία τους έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν ξέρω αν ακούγονται τα συνθήματα από την πορεία. Όπως το είπες και εσύ, το βασικό σύνθημα είναι ότι η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες. Έχουν ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο όλες οι οργανώσεις των συνταξιούχων. Ζητούν πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις τόσο στις κύριες όσο και επικουρικές συντάξεις, την άμεση καταβολή των δώρων καθώς και των αναδρομικών τους που αφορούν το επίμαχο εντεκάμινο και τέλος την οριζόντια κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για το σύνολο των συνταξιούχων. Πολλοί κόσμος εδώ, πολλά πανώ, ηλικιωμένοι, ακόμα και με άνθρωποι με οξυγόνο έχουν έρθει εδώ να διαδηλώσουν. Έχει ξεκινήσει η πορεία. Βρισκόμαστε στην Ομόνοια, στην αρχή της σταδίου, με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα και το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ο δρόμος έχει κλείσει, Σπύρο, ή είναι κανονικά
1: Είναι κλειστοί και στα δύο όλος ο δρόμος και γίνονται περιφερειακές κινήσεις των αστυνομικών για να...
0: Για τα οχήματα.
1: Για τα οχήματα με τα αυτοκίνητα, ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο Χαλικιά. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Πήγες της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η κίνηση του κ. Ανδρουλάκη δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης, με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου, εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό ή επιλείψιμο. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησίο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
7: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
8: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
7: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
8: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
7: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
8: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
7: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
8: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
7: Τηλέφωνο 22310-53000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
9: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
11: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
10: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: την υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Χειραγωγούνται. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα βρεθούν σήμερα οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος που φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Έρες και Αθήνα. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει η 31η Αυγούστου. Από τα μέσα του καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπόρου, η επιτάχυνση του χρόνου απονομής των συντάξεων και διεκπεραίωσης αιτημάτων των ασφαλισμένων, όπως εκτιμάται από τον ΕΦΚΑ. Σε μία ώρα, ο διοικητής του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, Αλέξανδρος Βαρβέρης, θα παρουσιάσει την πορεία δημιουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού αρχείου.

0: Ευχαριστούμε!
1: Και έχει γράψει και το επόμενο τραγούδι, ένα εκπληκτικό τραγούδι. Εκπληκτικό. Ακούστε το.
0: Σε στίχους του πατέρα μου, ένα χειροκρότημα στη μητέρα μου που το πήρε!

0: Rosas.
1: Ευχαριστώ.
2: Μου ζήτησε να πει ένα τραγούδι μου και θέλω να το ακούσω πάρα πολύ από το Χάρη. Θέλετε να το ακούσετε και εσείς από το Χάρη? Τι να το κάνω είναι.
3: Καλό μας Χάρη.
2: Είμαι περίεργος γιατί σου πάει πολύ αυτό το τραγούδι.
3: Και ένα μεγάλο μπράβο στο Λευτέρη Κιντάτο. Να το

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Μίκα Μαρμόλ, που έμεινε ελεύθερος από τη Λας Πάλμας προς αποχώρηση από τους Ερυθρόλευκους, η Ταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Σε διαπραγματεύσεις βρίσκεται η ομάδα του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ με τη Λιόν για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, όπως αναφέρει το Foot Mercato. Η Έκτερ είναι η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία που θα αναλάβει τα έργα του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Σε φάση έντονου σχεδιασμού έχει μπει ο ΠΑΟΚ, που έχει σκοπό να πραγματοποιήσει 2 μεταγραφές εντός των επόμενων ημερών. Όλη μου τη ζωή ήμουν μπατήρης, πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις, ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις, δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε κανάλι στα social media για τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που πέρασε μέχρι τις ΗΠΑ και τη σεζόν που έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο κοντράρεται απόψε στην Red Bull Arena.

0: στις 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές της Real Madrid. Οι υποψήφοι θα είναι η Φλωρεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε. Παρελθόν από τη Σπαρτακ Μόσχας αποτελεί ο άλλοτε αριστερός μπακ του Ολυμπιακού Όλεκ Ρέαμτσουκ μετά από 3 χρόνια παρουσία στη ρωσική ομάδα. Στο βόλεϊ γυναικών Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της Ιταλίδας ακραίας Γκάιγκα Τραμπάλι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
1: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
4: Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, I love σουβλάκι. Για να φάτε το σουβλάκι σας με κρέας εξαιρετικό, ζουμερά ψημένο, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για μερίδα, είτε πρόκειται για τυλιχτό, I love σουβλάκι. Μπαίνετε και να κάνετε online την παραγγελία σας, ilovesouvlaki.gr. Έτσι. Και κάνετε την παραγγελία σας online. Τα καλύτερα κρέατα στις καλύτερες τιμές. ilovesouvlaki.gr. Από τον κόκκινο μήλο μέχρι πάνω το πολύδροσο, μέχρι την Κηφισιά, μέχρι το Γέρακα, την Παλίνη, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Νέα Ιωνία, το Μαρούσι, I love σουβλάκι. Και πάμε στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη που είναι τώρα στη γραμμή. Γεια σου Γιώργο.
1: Μέχρι και στη Νέα Υόρκη να πάμε.
0: Να πάμε, αλλά δεν έχει I love σουβλάκι εκεί. Θα έχει προσεχώς.
1: Να πάει το I love σουβλάκι στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, ναι. Για λέγε, όλα καλά.
1: Όλα εξαιρετικά και γιατί όχι δηλαδή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση κατευθείαν τώρα, χωρίς περιστροφές. Ο Θανάσης λέει: Χελάκη, ρώτησε τον Κόγκα, αν φύγει ο Πίτερς, ποια τεσσάρια υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά. Απάντησε σε αυτό, να πάμε στα υπόλοιπα. Για να μην νομίζει ο ακροατής, για την άλλη φορά μου κάνουν ερωτήματα, δεν τα βλέπω και τα βλέπω μετά, αφού έχει φύγει.
1: Δεν είσαι και στην τεχνολογία ο καλύτερος.
0: Καλά. Ναι.
1: Κοιτάξτε, η πρώτη λύση είναι το Blossom Game. Mm. Τον οποίο έτσι κι αλλιώς έχει στο ραντάρ του Γιώργος Μπαρτζόκας, διαφορετικός παίκτης, καλύτερος αμυντικός, καλύτερος rebounder, όχι τόσο καλός επιθετικός, αλλά ένας παίκτης που στη Μονακό έχει κάνει ωραία πράγματα, ξέρει την Ευρωλίγκα. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να κρατήσει τον Άλεκ Πίτερς, αλλά έτσι κι αλλιώς εξ αρχής το ζήτημα ούτε οικονομικό ήταν, ούτε θέμα διάθεσης Ολυμπιακού. Εξ αρχής το θέμα είχε να κάνει με τον Πίτερς.
0: Ναι, τώρα, αν αλλάξει γνώμη. Να παίζω περισσότερο.
1: Να παίζω περισσότερο, να είμαι πρωταγωνιστής, να είμαι πρώτος, ξέρεις, καμία φορά ανθρώπινο και λογικό είναι.
0: Όχι, αλίμονο, αλίμονο.
1: Αλλά το αν θα αλλάξει γνώμη ή όχι θα το δούμε στην πορεία. Το βέβαιο είναι ότι, ξέρεις, καμιά φορά Γιώργο, και αυτά τα φωνάζω σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και με λένε και περίεργο. Όταν πηγαίνουμε προς τον δρόμο για το τελικό ή για το Final Four ή για τα play-off όπου θέλεις, κάθε φορά που κάτι στραβώνει θέλουμε να τους αλλάξουμε όλους. Ναι. Όταν πάρεις το τρόπιο θες να τους κρατήσεις όλους. Εντάξει. Η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή εγώ έρχομαι και ρωτάω τώρα. Έχουν τρελαθεί για Μακιντάιρ, για Τζόσεφ, για πώς το λέμε, για Μοντέρο. Το Τζόσεφ τι θα το κάνεις, θα τον αφήσει να φύγει.
0: Έλατε.
1: Ρωτάω εγώ. Και πώς θα τους χωρέσεις όλους μαζί, ξαναρωτάω εγώ. Εντάξει.
0: Γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν κοιτάει περιπτώσεις όπως ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ, έτσι είναι.
1: Εγώ λέω ότι και οι δύο μαζί δεν χωράνε, και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ. Γιατί δεν μπορείς να έχεις στη δωδεκάδα τρεις ή τέσσερις άσους. Έτσι δεν γίνεται, δεν βγαίνει μετά η εξίσωση. Άρα λοιπόν ένας πρέπει να είναι πίσω. Άντε να πούμε ότι ο Μόντε Μόρις πέρασε και δεν ακούμπησε. Να το δεχτώ. Ένας πρέπει να κάνει ένα step back. Έτσι, δηλαδή για παράδειγμα, ο Μόρις δεν ήταν, ο Νιλικίνα δεν ήταν στη δωδεκάδα. Ήταν δύο playmaker, έτσι, ο Γόκαπ και ο Τζόσεφ. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι παίρνεις και το Μοντέρο και το Μακιντάιρ, ποιο θα αφήσεις απ' έξω. Και μην μου πεις μπορεί να παίξει ο Μοντέρο και στο δύο, γιατί μετά πρέπει να αφήσεις ποιον. Τον Ντόρσεϊ, το Φουρνιέ. Δηλαδή, ξέρεις, καλά τα λέμε, αλλά στη 12 θα χωράνε μέχρι 12, όχι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εκτός αν σταματήσει ο Ολυμπιακός να παίζει με τρεις ψηλούς, κάτι που νομίζω ότι θα είναι λάθος, γιατί εκείνη η δύναμη πυρός του. Άρα τρεις υψηλοί και δύο τα τεσσάρια είναι πέντε στο σύνολο. Και δύο τριάρια εφτά, σου μένουν πέντε περιφερειακοί. Δεν βγαίνει εξίσως.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και να το κάνει.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει παίκτη για τη θέση 1.
1: Θα πάρει, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να πάρει ένα. Αυτό λέει η λογική δική μου. Εκτός αν αποφασίσει ότι ευχαριστούμε τον Τζόσεφ όσο εδώ καλά ήτανε, και πάω με Μοντέρο Μακιντάιρο που είναι ένα άλλο, μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εγώ επιμένω ότι ο Μακιντάιρ είναι παίκτης Μπαρτζόκα. Ο Μοντέρο δεν θα το έλεγα με σιγουριά. Εντάξει, επίσης είναι ένα παιδί που είναι καινούριο, φρέσκο, έχει δείξει πραγματάκια όμορφα, αλλά έχει και χτυπητές αδυναμίες. να δούμε. Και δεν έχει δοκιμαστεί σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Στο επίπεδο δηλαδή το ότι χάνω έναν αγώνα και αυτό κουβαλάει ένα φορτίο. Στην Βαλένθια χάνεις, κερδίζεις, παίζεις τον μπάσκετ του χαρούμενου. Θυμίζω την περίπτωση Σόρτς από την Παρίς στον Παναθηναϊκό. Είναι άλλη βαρύτητα. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως επίσης και στον Παναθηναϊκό τώρα. Θα κάνουμε το Σόρτς. Είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι. Καλά, πολλά τα ζητήματα στον Παναθηναϊκό, γιατί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και από πλευράς ηλικίας που έχει το ρόστερ του θα χρειαστεί να κάνει περισσότερες αλλαγές από τον Ολυμπιακό.
1: Καταρχήν, κοίταξε να δεις, υπάρχουν παίκτες που νομίζω ότι ήδη δεν συζητάει κανείς για να μείνουν. Όπως για παράδειγμα είναι ο Φαρίντε. Ναι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που σκέφτεται ότι θα μείνει. Όχι. Είναι ένα ζήτημα τι θα κάνεις με τον Γκραντ. Γιατί ο Γκραντ μπορεί να είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, εξαιρετικός παίκτης. Εγώ δεν λέω ότι θα φύγει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος, έτσι, από τότε που πήρε την Ευρωλίγκα και που ήταν η κόλλα που έδινε όλη την ομάδα. Τι θα κάνεις με τον Σλούκα, ο οποίος μπαίνει σε αυτή την κατηγορία που λες. Και πρόσεξε, είναι αλλιώς ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος μπορεί να μείνει άλλο ένα χρόνο και να είναι καθαρά συμπτωματικός, και είναι αλλιώς ο Σλούκας, ο οποίος είναι παίκτης πρωταγωνιστής. Φύση και θέση. Άρα λοιπόν είναι ζητήματα αυτά που πρέπει να λυθούν. Βεβαίως πολλά έχουν να κάνουν, γιατί κοίταξε να δεις, Κυριακή κοντή γιορτή που λένε. Mm-hmm. Από αύριο μπαίνουμε σε διαδικασία play-off. Μπαίνει και ο Ολυμπιακός, μάλιστα αναμένεται να γίνει μια φιέστα με την ΑΕΚ, καθώς θα είναι και το κύπελο. Εντάξει. Πρώτη εμφάνιση μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκας. Αναμένεται κόσμος. Αλλά τώρα πλέον θα μπούμε στη λογική των τελικών, έτσι.
0: Ναι. Έτσι.
1: Δηλαδή, okay, καλή ήταν η Ευρωλίγκα, αλλά μην νομίζεις ότι χόρτασε κανείς ή ότι δεν θέλει να πάρει και το πρωτάθλημα ώστε να κάνει τη χρονιά τελείως δική του. Πιθανολογώ, αλλά αυτό είναι αφαίρετη εικασία δική μου, ότι στον Παναθηναϊκό θα είναι μεγαλύτερη κάψα για τον τίτλο, γιατί απλούστατα έτσι μπορεί όχι να σωθεί η χρονιά, αλλά να φτιασιδωθεί λίγο το πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα παλέψει σκληρά για να το πάρει.
2: Radio
1: δεν
2: Rumen.
1: Σημαίνει ότι... News. Τώρα είναι και η στιγμή που λες ότι πάμε να του φορτώσουμε όλα τα προβλήματα του πλανήτη, άμα τον κερδίσουμε. Και νομίζω ότι έτσι θα είναι, έτσι εδώ τα λέμε.
0: Δηλαδή έχουμε τώρα Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πιστεύεις ότι εκεί μπορεί να έχουμε κάποια έκπληξη?
1: Όχι, Μαρία.
0: Όχι.
1: Ούτε στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ δεν το πιστεύω. Είναι μεγάλη διαφορά ακόμα στις δύο ομάδες. Και θα είναι ενδεχομένως και του χρόνου, εκτός αν ο 7ος ξένος λειτουργήσει έτσι, κυρίως για τον ΠΑΟΚ που φαίνεται διατεθειμένος να ξοδέψει πολλά χρήματα. Λειτουργήσει έτσι και φέρει μια καλύτερη ισορροπία. Γιατί του χρόνου η αλήθεια είναι ότι αν περάσει το 7ο ξένο, που φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι στη Λίγκα να το περάσουν, με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ ήδη κάνει τεράστια επένδυση, έχει φέρει έναν προπονητή Ευρωλίγκας και παίρνει και παίκτες Ευρωλίγκας, όπως είναι ο Καλάθης. Έτσι. Όπως είναι η περίπτωση του Κλάιμπερν που εμείς αποκαλύψαμε. Αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί θα είναι ανταγωνιστικός προς τους μεγάλους. Αν συνεχίσει έτσι, που φαντάζομαι ότι έτσι θα συνεχίσει. Τώρα περιμένουμε να δούμε και τον Άρη.
0: Που πάει για το Σπανούλι, δίνεις πιθανότητες αυτό?
1: Πότε, Γιώργο, εμείς το είχαμε πει πρώτη. Mm-hmm. 3 μήνες πίσω. Mm-hmm. Τώρα το γράφουν όλοι. Τι, να τα ξαναπώ?
0: Όχι. Λέω έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα, βλέπεις ότι μπορεί να γίνει.
1: Μα δεν έχει άλλη επιλογή ο Σπανούλης, αν θες τη γνώμη μου. Όχι, γιατί δεν θα βρει ομάδα. Υπάρχουν ομάδες εναυθονία στην Ευρωλίγκα. Αλλά είναι καλό για τον Βασίλη να συνδέσει το όνομά του με τον Άρη. Να κάνει και λίγο το αγροτικό του σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ φιλικό, καθότι είναι και ο Κουμπάρος το Ζήσης, μένει στην Ελλάδα. Ο Άρης έτσι κι αλλιώς είναι μια wannabe ομάδα με πολλά λεφτά λόγω Αντετοκούμπο και Σιάου, όπως το λένε το παλικαράκι. Άρα έχει όλη την παλέτα στα χέρια του και βεβαίως είναι Άρης, έτσι, με πολύ κόσμο, με. Εγώ θα, αν με ρωτούσε δηλαδή ποτέ ο Βασίλης, γι' αυτό και το έβγαλα σε ανύποπτο χρόνο, γιατί θεωρώ ότι η λογική λέει χωρίς δεύτερη σκέψη πάμε στον Άρη. Γιατί να πας δηλαδή να ψάχνεις σε μια ομάδα Ευρωλίγκας όπου θα παίξεις ένα ρόλο μέτριο και να μην πας στον Άρη όπου μπορείς να ταυτοποιηθείς μαζί με την αναγέννηση και με την καλύτερη πορεία. Έτσι. Σε ένα περιβάλλον που ακόμα και το ελληνικό πρωτάθλημα, αν ο Άρης κάνει την επένδυση που λένε, γιατί συζητάνε για 10 εκατομμύρια, έτσι, δεν συζητάνε για λίγο, αν ο ΠΑΟΚ βάλει ένα αντίστοιχο ποσό, επειδή με τον ένα ή άλλο τρόπο θα ακολουθήσει και ΑΕΚ, έστω και αν είναι λίγο πιο πίσω, αντιλαμβάνεσαι ότι πάμε σε ένα πρωτάθλημα, το 1 και τα 2 εκατομμύρια με τα 40 δεν μπορούν να παίξουν αντίπαλοι. Γι' αυτό και σου είπα ότι δεν περιμένω εκπλήξεις στους ημιτελικούς. Αλλά τα 10 με τα 40 είναι ανταγωνιστικά.
0: Έχει ξαναγίνει, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ανταγωνιστικά.
0: Έχει ξαναγίνει. Λοιπόν,
1: εγώ πιστεύω ότι ο Σπανούλης θα οδηγηθεί στον Άρη. Και θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Ξαναλέω, κρατήστε και το 7 ξένοι που είναι και το α και το ω στη συζήτηση. Γιατί πλέον ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορούν να βρουν τους παίκτες εκείνους για να είναι ανταγωνιστική μέσα στη χρονιά απέναντι στον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Μ' ακούς?
0: Ωραία, σε ακούω πεντακάθαρα και αναρωτιέμαι, ας πούμε, αν του χρόνου μπορούμε να έχουμε, πώς να στο πω ρε παιδί μου, να έχουμε κόντρες πραγματικές και να μπει κανονικά η Θεσσαλονίκη στο παιχνίδι. Δεν λέω να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά να το διεκδικήσει.
1: Κοίταξε, το μόνο που με τρομάζει στην όλη διαδικασία είναι το πώς και κατά πόσο μπορούν να διαχειριστούν αυτοί οι διαιτητές και αυτή η διοίκηση της ομοσπονδίας.
0: Γιώργο, κάνει θόρυβο, δεν σε ακούω. Αν μπορείς να μετακινήσεις, κάνει φοβερό θόρυβο.
1: Ένα πράγμα που αυτή τη στιγμή με προβληματίζει είναι ότι αν μπορεί αυτή η διοίκηση της ομοσπονδίας, αυτοί οι διαιτητές και αυτή η ΚΕΔ να διαχειριστούν ένα πρωτάθλημα όχι δύο ομάδων, αλλά στην ουσία δύο ταχυτήτων, με τέσσερις ομάδες να είναι καθέτως ανταγωνιστικές και μία πέμπτη να είναι και αυτή σε υψηλό επίπεδο. Εδώ τώρα, εκεί θα κρυφθούν πολλά, γιατί με τους 7 ξένους θα είναι τα παιχνίδια πολύ αμφίροπα, γιατί υπολόγισε και ένα πράγμα, έτσι, ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν θα πάψουν να έχουν το μυαλό στην Ευρωλίγκα.
0: Αναγκαστικά.
1: Άρα κάποια μάτς αναγκαστικά, ανθρώπινα, δηλαδή αν έρχεσαι μετά από μια-δύο εβδομάδα και πάει να παίξεις στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ, διάολο δεν θα είναι εύκολο. Ή αν έχεις μπροστά σου δύο εβδομάδα και έχεις να παίξεις στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, είναι και ένα ζήτημα πού θα ξοδέψεις τις πολλές δυνάμεις. Γι' αυτό σου λέω ότι το πρωτάθλημα θα είναι διαφορετικό του χρόνου, αρκεί να μην έχουμε διαιτησίες που να μας κάνουν να κλαίμε, έτσι, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούν να μοιράσουν δύο γαϊδάρων άχερα. Θα καταφέρουν να διαχειριστούν μια τόσο δύσκολη εξίσωση με διψήφιο διαιρέτη. Μακάρι. Ποιος δεν θέλει. Αλλά βάσει ονομάτων, βάσει εικόνας, βάσει κεντρικής επιτροπής διαιτησίας και αποφάσεων που παίρνουν, δεν είμαι ιδιαίτερος αισιόδοξος, Γιώργο.
0: Κόγκα, θα κράταγες...
1: Το
0: γράμμα
1: του χρόνου θα ασχοληθούμε πολύ με τη διαιτησία. Για πες.
0: Κόγκα, λέει ο φίλος μου Θανάσης, θα κράταγες άλλο έναν χρόνο το Μακίσικ ή θα έπαιρνες forward?

0: κορμί σου, πόσο το παρατάς. Ο Μακίσικ δεν το έχει παρατήσει ποτέ, έτσι. Εγώ θα τον κράταγα. Θα τον κράταγα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί πάμε σε ένα πρωτάθλημα 17 παιχτών πλέον θα έχουν οι ομάδες, 16-17. Και να σου πω και το εξής. Θα τον κράταγα και για έναν παραπάνω λόγο. Γιατί ίσως οι ομάδες να χρειαστεί να φτιάξουν αυτό που λένε ότι θέλουμε τον 7ο ξένο για να μην έχουμε διαφορετική ομάδα στην Ευρωλίγκα και διαφορετική στην Ελλάδα. Μπορεί να χρειαστεί αυτοί να το κάνουν πλέον. Δηλαδή να έχουν το Μακίσικ για παράδειγμα να παίζει στην Ελλάδα και να ξεκουράσει ο Φουρνιέ που να είναι εκτός εφτάδας. Καταλαβες. Υπ' αυτή την έννοια εγώ θα το κράταγα το Μακίσικ για όλους τους λόγους και για τα αποδυτήρια.
1: Και τελευταία ερώτηση. Βλέπεις Ζότς στον Παναθηναϊκό?
0: Με κλειστά μάτια.
1: Με κλειστά μάτια.
0: Επίσης σου θυμίζω ότι και αυτό πριν από δύο μήνες το είχαμε πει. Όσοι φίλοι μας παρακολουθούν τα μαθαίνουν πριν και μετά τα συζητάνε όταν τα πούνε και άλλοι. Έτσι κι αλλιώς έγινε η προσέγγιση και μέσα στη σεζόν. Ο Ζότς και επειδή δεν θέλω να μπω στα μέσα της χρονιάς, είναι ο άνθρωπος τον οποίο, δηλαδή να σου πω κάτι, αν ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός τον Μπράντοβιτς, στην πρώτη προπόνηση θα έχει 25.000 άτομα στο γήπεδο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ θα τον κράταγα. Εγώ στη θέση του Ζότς θα έλεγα ναι με κλειστά μάτια.
1: Μάλιστα.
0: Θεία από το χωριό. Κλείσει και όμορφα ο κύκλος.
1: Ναι, ναι. Θεία από το χωριό, Γιώργο Γκαλίδης, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Γιώργος Γκαλίδης, κυρίες και κύριοι, που βλέπει ότι ο Σιαό και ο Αντετοκούμπο θα κάνουν το παν για να φέρουν τον Σπανούλη στον πάγκο του Άρη. Που βλέπει ότι εφόσον οι δύο ομάδες αυτές, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, δαπανίσουν όπως φαίνεται 10 εκατομμύρια, μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές. Δεν λέω να πάρω το προτάσμα. Και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να κοιτάξουν σχεδόν στα μάτια της ομάδας της Αθήνας. Που βλέπει Ζότς στον πάγκο του Παναθηναϊκού και που βλέπει ότι ο Ολυμπιακός, αν όχι δύο, τουλάχιστον έναν παίχτη για τον Άσο, για τη θέση 1, θα πάρει οπωσδήποτε. Τώρα θα είναι ο Μακιντάιρ, θα είναι ο Μοντέρο. Κατά την άποψή του, ο Μακιντάιρ ταιριάζει περισσότερο στον Ολυμπιακό. Ωραία, δεν μας τα εξήγησε ο θείος από το χωριό Γιώργος Γκαλίδης. Ωραία, μας τα εξήγησε.

Και λέει εδώ ο φίλος μου, ο Νίκος Γιώργο Άλεκ ήταν εκπληκτικός και στα δύο παιχνίδια επιθετικά. Αλλά όταν έκαιγε η μπάλα στο τέρα, το Φουρνιέ πήρε την μπάλα, πήρε αποφάσεις, οργάνωσε, διάβασε, έφτιαξε φάσεις από το πουθενά και εκτέλεσε. Έπαιξε και πολύ καλή άμυνα σε μεγάλο διάστημα της παραμονής του στο παρκέ. Συνολικά προσέφερε πολλά και στα κρίσιμα παιχνίδια. Όσο για τον Νίκο, μπορεί να λέει ό,τι θέλει, εννοεί το Σύριγο. Απλά αν σκέφτεται έτσι και το διατυμπονίζει, υποβαθμίζει μόνο σου την αξία της άποψής σου σε άλλα θέματα πιο σημαντικά από τον μπάσκετ με τα οποία καταπιάνεται καθημερινά. Άδικο ίσως, αλλά έτσι είναι. Λέω φίλος μου ο Νίκος.

Ο φίλος μου ο Γιώργος από το Ήλιον λέει: Γιώργο, σαφώς και ακούμε τις απόψεις όλων όταν έχουν επιχειρηματολογία. Όμως όταν δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού, π.χ. Συρίγος, λόγω της πτώσης της ομάδας που καλύπτει το ρεπορτάζ, προσπαθούν να κρατήσουν το μεροκάματο και την ιστροφημία τους με αβάσιμες κατηγορίες, είναι απολύτιστο και δυστυχώς εναντίον της χώρας μας. Καλά ρε φίλε τώρα, Γιώργαρε. Αν κάτι κάποιος λέει και δεν μας αρέσει και το λέει με αυτή τη σκοπιμότητα που λες εσύ, είναι και εις βάρος της χώρας μας. Όχι, μην πάμε από τον άκρο στο άλλο, ρε καλά παιδιά. Θέλω να σας θυμίσω ότι και αυτήν την εβδομάδα σας στέλνουμε στα τερτύπια να φάτε και να πιείτε, μια παρέα από 4 άτομα να κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ και να μην πληρώσετε τίποτα. Έτσι, δεν κάνουμε εμείς διαγωνισμούς, κληρώσεις κάνουμε. Στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση. Αυτό, τίποτα άλλο. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: της άμεση δράση, Lamisil θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες
11: ανοίγουμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
13: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
16: Γιάννη,
17: έλα!
16: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
17: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
18: Ναι, ναι!
16: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
18: Τα πάντα!
16: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: το ταβερνάκι του Βασίλη. Κιθήρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
19: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
20: Συντετριμένοι ο τραγιανός Ντέλλας και η κόρη τους Βικτόρια. Καύσωνας πλήττει την Βρετανία και την Γαλλία, με θερμοκρασία να είναι πάνω από τους 40 βαθμούς. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε αυτές τις δύο χώρες έχασαν τη ζωή τους. Στον καιρό, τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα, στα ορεινά της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας και της Κρήτης. Ανεμέτρια ένταση στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο, στην Αττική Έθριος. Ο καιρός, το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
21: .943 Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
22: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
0: Ολυμπιακάρα 9.43 Intervetten

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο καθιερωμένο μας τηλεφωνικό ραντεβού αυτήν την ώρα τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Σύριγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Λοιπόν,
1: μεσημέρι,
0: έχουμε επιστροφή στην πραγματικότητα και έχουμε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ΑΕΚ. Έτσι, είμαστε στους ημιτελικούς, να το πω έτσι, για το πρωτάθλημα. Και θέλω να μου πεις αν με βάση την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, πιστεύεις μπορούν οι ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ να απειλήσουν ουσιαστικά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό?
1: Κοίταξε, με όλο το σεβασμό και στις δύο πολύ μεγάλες ομάδες και που έχουν κάνει και τεράστια προσπάθεια φέτος, νομίζω ότι δύσκολα, βέβαια να ξαναπώ ότι ο Ολυμπιακός προέρχεται από την κατάκτηση του κυπέλου της Ευρωλίγκα. Ο δε Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα μακρύ διάστημα αναμονής και με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα αντιλαμβάνεις, δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστούν οι δύο μεγάλοι διεκδικητές του τίτλου. Δεν δίνω όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν δίνω πολλές πιθανότητες ότι μπορεί να γίνει κάτι και να στραβώσει και να μην δούμε τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Κάθε μέρα που περνάει πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για Παναθηναϊκό και Ζέλκο Μπράντοβιτς. Θέλω να πεις, όχι ρεπορταζιακά, δεν σου ζητάω να μου πεις αν αληθεύει γι' αυτό, αλλά εσύ πώς θα έβλεπες αυτή την επιστροφή του Ζότς στον Παναθηναϊκό?
1: Εντάξει, κοίταξε, από την ημέρα που έφυγε ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ζουν και ονειρεύονται την επιστροφή του. Εγώ θα το ξαναπώ ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή. Αντιλαμβάνομαι και εγώ τις συζητήσεις που θεωρητικά γίνονται ή δεν γίνονται με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς, όμως το θεωρώ άκομψο και άγαρμο να πω το οτιδήποτε. Και εμένα δεν μου προκύπτει και από πουθενά ότι οι συζητήσεις αυτές έχουν φτάσει κάπου. Αν έχουν ξεκινήσει. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μιλήσει με τον Ομπράντοβιτς σε ό,τι αφορά πώς θα το έβλεπε σαν, αλλά οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Έτσι όπως το διατυπώνεις, μου λες ότι υπάρχουν περιθώρια να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν?
1: Ο Αταμάν, να πούμε ότι έχει συμβόλαιο και για του χρόνου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, το να πω εγώ ότι δεν υπάρχει πιθανότητα είναι σαν να ακυρώνω εγώ ένα συμβόλαιο. Δεν θα το κάνω, γιατί δεν θα το πληρώσω κι εγώ και αν ακυρωθεί. Απλά πολλά πράγματα. Επίσης, ας μην ξεχνάμε και τη δήλωση του Εργίνα Ταμάν ότι αν δεν πάρω είτε την Ευρωλίγκα είτε το πρωτάθλημα, θα αποχωρήσω.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η δήλωση.
1: Ξέρεις, δεν έχουμε, εμείς απλά κάνουμε το ρεπορτάζ όσο το κάνουμε και δεν έχουμε ούτε τα γένια ούτε τα χτένια. Αυτή η συζήτηση θα γίνει ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και στον Εργίνα Ταμάν, γιατί αυτοί οι δύο είναι που θα αποφασίσουν και θα ξέρουμε τι θα γίνει, ξαναλέω, εγώ θα επιμένω μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνουμε δυσάρεστος για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να βγούμε και να πούμε ότι έκλεισε ο Μπράντοβιτς, τελειώνει η χρονιά και έρχεται, αλλά επειδή εμένα δεν μου προκύπτει από πουθενά, δεν θέλω να πω κάτι που δεν το έχω ως ρεπορτάζ.
0: Έριξες καμιά ματιά χθες στο Θησίο, έχεις γνώμη, ναι, έχεις άποψη?
1: Ναι. Νομίζω ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στα πολιτικά δρόμενα ήταν, εμένα μου άφησε μια θετική εντύπωση όλο αυτό. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλά προσεγμένη. Νομίζω ότι το κυριότερο που βγαίνει από αυτή την ιστορία, το είπαμε και χθες, είναι τα στεγανά του νέου μηχανισμού του Αλέξη Τσίπρα, που μας είχε συνηθίσει πριν λόγω ΣΥΡΙΖΑ και λόγω των ετερόκλητων ανθρώπων που υπήρχαν εκεί, ότι γινόταν στο ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει πιο γρήγορα στις εφημερίδες και στα site από ότι στο κόμμα. Νομίζω ότι το θέμα του ονόματος, ότι κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό, είναι μια δοκιμασία του μηχανισμού, ο οποίος πέτυχε. Έγραψα ένα άρθρο στο News Bomb νωρίτερα, έχει ανέβει ήδη, ότι το ΕΛΑΣ, δηλαδή το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το πρόβλημα δεν είναι ούτε το ελληνική που είναι προφανές, το αριστερή, προφανώς θα έβαζε την αριστερά μέσα, ο Τσίπρας είναι τεκνό της αριστεράς, όσο και αν θέλει να προσεγγίσει και το κέντρο που βγάζει κυβερνήσεις. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι το συμπαράταξη. Επειδή στην αριστερά ουδής συμπαρατάσσεται με κάποιον άλλον και είναι αυτό που λέει ο Σταμπάτης Χραουνάκης, ότι η αριστερά καίει τα σπίτια της, αν πετύχει το συμπαράταξη, υπάρχει και μια πιθανότητα να πέσει η συμμορία που κυβερνά αυτόν τον τόπο. Αν δεν πετύχει τη συμπαράταξη, θα συνεχίσουμε αυτόν τον πανίσχυρο επικοινωνιακό μηχανισμό να τον τρώμε στη μάπα για πολύ καιρό ακόμα.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νίκος Σύριγος.

Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος μου λέει: Γιώργο, καλημέρα. Τι γίνεται με τον Τζολάκη? Ποιος είναι ο αντικαταστάτης? Υπάρχει περίπτωση να ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός για τον Μανδά? Αν ο Ολυμπιακός, όπως ισχυρίζει το κύριο Σύριος, ελέγχει τη διατησία, θεωρώ ότι είναι μεγάλη υπόθεση να έχει υποσκελίσει την υπερδύναμη Ρεάλ στον έξω αγωνιστικό τομέα. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, λέει εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Κοίταξε, Κωνσταντίνο μου, τι γίνεται με τον Τζολάκη. Αυτή τη στιγμή ο Τζολάκης είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση, από όσο γνωρίζουμε εμείς, που να συγκινεί τον Ολυμπιακό. Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι τέτοιες προτάσεις θα έρθουν και όχι μία. Δεν ξέρω αν κάποια από αυτές τις προτάσεις μπορεί να πλησιάζει τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού, που είναι αρκετές δεκάδες εκατομμύρια για τον τερματοφυλακά του. Εκείνο που έχει γραφτεί είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει διάβλο επικοινωνίας με τον παλιό τερματοφύλακα, τον Ζωζέ Σα, ο οποίος έπαιξε στη Γουλφ. Στη Γουλφ υποβιβάστηκε και θα είναι ο Σα μία από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Και θα τον ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό ανεξάρτητα από την περίπτωση του Κωνσταντή Τζολάκη, διότι ο Πασχαλάκης έχει φτάσει πλέον σε μια ηλικία 37 ετών. Δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Θέλει το παιδί να πάει κάπου κιόλας να παίζει στα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Ως εκ τούτου, ο Ζωζέ Σα είναι μια λύση για τον Ολυμπιακό και για πρώτος και για δεύτερος τερματοφύλακας. Πάντως, αυτή τη στιγμή πρόταση που να ικανοποιεί τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει. Τώρα, το αν θα διαφερθεί ή όχι για το Μανδά, αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι ο Ολυμπιακός κάνει στροφή σε Έλληνες παίκτες.

φίλος μου ο Δημήτρης λέει: θέλει και ερώτημα. Το συμπαράταξη σίγουρα θα το πετύχει ο Αλέξης. Το έχει ήδη πετύχει. Το αριστερά είναι το πρόβλημα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Και το Σάββατο στις 3 και την Τετάρτη στις 3 είναι η εκπομπή η διαδικτυακή του, που τη βλέπετε από το ebasket.gr, του Νίκου Συρηγού και του Γιώργου Κοκαλίδη. Ο φίλος μου Βασίλης, έχω να κάνω μια επισήμανση μέσα στις πολλές δημοσκοπήσεις των Ελλήνων. Λέει ότι το 2019 ήταν μακράν καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα από όλες τις απόψεις, σε όλους τους τομείς, οικονομικούς, παιδείας, υγείας κτλ. Απορία μου, γιατί να μην επιστρέψει ο Τσίπρας που ο κόσμος ήταν καλύτερα με την προηγούμενη θητεία του στην Πρωθυπουργία από ό,τι είναι σήμερα με το Μητσοτάκη? Μήπως Έλληνες στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, ιστερόγραφο. Εγώ πάντα πήγαινα και ψήφιζα από το 1977, πρώτο ψήφισα, γιατί είναι αρχή μου να συμμετέχω, και ψήφιζα αυτόν που πίστευα ότι είναι έντιμος και ικανός. Αν δεν έβλεπαν κανένα με αυτά τα χαρακτηριστικά, ψήφιζα τον λιγότερο κακό, τον μη χείρον Μπέλτιστον. Αν έχετε να μου δείξετε σήμερα άριστο, να μου το υποδείξετε να το ψηφίσω.

0: Και πάμε γρήγορα στον Δημοσθένη Καρμύρη για το καθιερωμένο μας ραντεβού αυτή την ώρα. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
0: Λοιπόν,
1: θες να πούμε για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, θες να πούμε για τον τελικό του.
0: Θέλω οπωσδήποτε να πούμε δύο κουβέντες για το Conference League, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός για έναν παίχτη εκεί. Το ξέρεις. Αλλά να ξεκινήσουμε από τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Πώς σχολιάζεις την πρόσληψη ενός ανθρώπου που έγινε γνωστός στα σύνορα της χώρας του, με καλή δουλειά προφανώς, και που είναι μόλις 38 ετών.
1: Κοίταξε,
0: και έρχεται και σε ένα θηριοτροφείο, θα καταλαβαίνεις, μεταφορικά το λέω.
1: Ναι, ναι. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μου είναι, το βρίσκω πάρα πολύ συμβατό με τους στόχους και των δύο πλευρών. Δηλαδή, ο ένας θέλει δόξα, ο άλλος θέλει να επιστρέψει στη λεωφόρο της δόξας. Μιλάω για έναν προπονητή, μιλάμε για έναν προπονητή που είναι φρέσκος, που είναι καινούργιος, που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, που θέλει να έχει δίψα να δουλέψει και να εργαστεί και με νέους, να φτιάξει μια ομάδα η οποία θέλει να την κάνει μοντέλο, στη δική του φιλοσοφία. Ο Παναθηναϊκός το έχει ψάξει, ίσως θα έπρεπε και νωρίτερα να επενδύσει παράλληλα με αυτό που είχε σαν πλάνο μεταγραφικό, αλλά αυτά τα αφήνει στο παρελθόν, δηλαδή, και να συνδυάσει την όρεξη ενός νέου προπονητή και όχι ενός ανθρώπου ο οποίος, σαν τον Μπενίτεθ, ας πούμε, διέθετε το όνομα, διέθετε το βιογραφικό, διέθετε τη σούπερ καριέρα, αλλά σίγουρα ήταν στη δύση της καριέρας του και δεν είχε, ίσως δεν είχε αυτή την απαιτούμενη φλόγα την οποία χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να επιστρέψει στο λεωφόρο των επιτυχιών από έναν άνθρωπο που ταυτόχρονα και μαζί του θέλει να συγκεράσει τις δικές του προσδοκίες. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή που έρχεται πιο πολύ σε εκείνο το μοντέλο του Γιωβάνοβιτς. Εγώ αυτό θα πω σε ό,τι αφορά την πρόσληψη του νέου προπονητή και ίσως με ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Διότι έρχεται ένας Δανός με εντελώς διαφορετικές καταβολές και κουλτούρα από εσωτερική, αν θέλετε, την συγκρασία και όλα τα σχετικά. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν πάβει να είναι ένα καινούριο στοίχημα για τον Παναθηναϊκό. Δεν πάβει να είναι σάμα τις οι προηγούμενες επιλογές δεν ήταν στοιχήματα. Όλες ήταν στοιχήματα, θεωρώ. Από τη στιγμή που άφησε πίσω του τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς ο Παναθηναϊκός, μπήκε σε μια διαδικασία να σημαδεύει όσο μπορούσε πιο σωστά, αλλά από την άλλη και με πολύ ρίσκο. Σε όλες τις περιπτώσεις, αν τις πάρει. Τελευταίο αυτό του Μπενίτεθ, που έδωσε ένα σκασμό λεφτά και ήταν ένα μεγάλο ρίσκο για το αν θα μπορούσε να κάνει μια δουλειά αυτή την οποία ήθελε ο Παναθηναϊκός. Δεν την έκανε τη δουλειά. Πηγαίνει σε κάτι πιο συμβατό κατά πως φαίνεται, που είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος προπονητής, μια νέα φιλοσοφία, νέα μυαλά, σύγχρονος και με πολύ όρεξη να δουλέψει και να γευθεί και αυτός μαζί με τον Παναθηναϊκό τίτλους και να συγκεράσουν την καριέρα του με αυτό που επιθυμεί η διοίκηση του Παναθηναϊκού, ο κόσμος του και βεβαίως όλος ο οργανισμός. Τώρα, σε ό,τι αφορά, να πάμε και στον τελικό για να προλάβουμε το σημερινό. Το ζητούμενο είναι να θα κάνουν το 3 στα 3 οι Άγγλοι σε μια χρονιά που ήδη έχουν πάρει το πρώτο στα ευρωπαϊκά, ναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, Ράγιο Βαγιακάνο, θλίψη και κατήφια όταν το σκέφτονται οι φίλοι της ΑΕΚ το σημερινό τελικό. Διότι είχε φτάσει στο 3, δεν είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά η ΑΕΚ στον ένα απόψε εδώ. Αυτό είχε φτάσει η ΑΕΚ. Δεν το κατάφερε. Η ΑΕΚ το έχει καταφέρει, Ράγιο Βαγιακάνο. Κατά την άποψή μου είναι ένας ανοιχτός τελικός. Όταν παίζεις με Άγγλους, η Crystal Palace κατάφερε να φτάσει εδώ απόψε, θυμίζω, γιατί πήρε πέρσι το κύπελλο Αγγλίας. Και να κάνει μια χρονιά που την έφερε μέχρι τον τελικό του Conference, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι θα δούμε έναν ανοιχτό τελικό. Θα έδινα ένα μικρό προβάδισμα, κατά την άποψή μου, πολύ μικρό προβάδισμα στη Ράγιο.
0: Στη Ράγιο, όχι στην Κρίσταλ.
1: Εγώ θα δώσω στη Ράγιο ένα μικρό προβάδισμα.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Από τη στιγμή που κατάφερε να βγάλει από το μυαλό της η ισπανική ομάδα την αγωνία, την προσδοκία, όλο αυτό την αβεβαιότητα της παραμονής στην κατηγορία, και πλέον έχει εδώ και αρκετά χρονικό διάστημα,
0: ναι, ναι.
1: Και έχει επικεντρωθεί πλέον σε τούτο το όνειρο στο οποίο έφτασε, γιατί για αυτήν είναι ένα όνειρο.
0: Ασφαλώς.
1: Η μικρούλα της Μαδρίτης, η πολύ μικρούλα της Μαδρίτης, έτσι. Και έχοντας κάνει όλη αυτή την πορεία, τώρα πια είναι ένα μάτς. Είναι ένας τελικός. Νομίζω ότι το μεσογειακό ποδόσφαιρο είναι δύο αντίθετες σχολές. Το βρετανικό, αγγλοσαξονικό και από την άλλη τώρα το ισπανικό, το μεσογειακό και το καθεξής. Περιμένω να δούμε έναν ωραίο τελικό. Είναι αμφίροπος. Ένα ελαφρύ προβάδισμα, ξαναλέω, στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Ίσως περισσότερο λόγω διέστησης, λόγω έμπνευσης. Δεν νομίζω κάτι άλλο. δεν θα μπορέσω να το υποστηρίξω και να το στηρίξω
0: ναι, κάτι άλλο. Ναι.
1: Έτσι. Απρόβλεπτος τελικός θα πω, από δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι σούπερ, δεν είναι εντυπωσιακές και που μας θυμίζουν ότι το Conference League τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τη νέα διαδικασία, με το πώς γίνονται οι προκρίσεις και ούτω καθεξής, μέχρι την τελευταία χρονιά του Ολυμπιακού έπαιζαν και αρκετές σοβαρότερες ομάδες. Δεν θέλω να μειώσω τώρα την όλη διαδικασία, αλλά ξέρουμε ότι έχει αλλάξει το Conference League και μπορεί είναι πολύ πιο βατό και για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, για οποιαδήποτε ισπανική όπως είναι η μικρή Ράγιο Παδβαγιακάνο, για οποιαδήποτε αγγλική όπως είναι επίσης μια πολύ μέτρια ομάδα όπως είναι και ο Σταλπάλας σε ό,τι αφορά την Αγγλία και την Πρέμιερ. Θα το περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προσδοκώντας βεβαίως το σαββατιάτικο τελικό, έτσι.
0: Βέβαια, καλά.
1: Το μυαλό είναι εκεί. Εκεί δίνει Paris Saint-Germain, από τώρα σε ρωτάω.
0: Δίνω Paris Saint-Germain, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ελαφρώς, έτσι εγώ έχει κάτι αυτό.
1: Και εγώ το ίδιο. Αλλά θα έχουμε χρόνο να τα πούμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη.
1: Και εγώ.
0: Ήταν ο Δημοσθένης Καρμίρης. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Είδηση της τελευταίας στιγμής, δεν πέρασε η αναδιάθρωση στη Super League. Έτσι στο κενό έπεσε η πρόταση που υποστήριχθηκε και από τον ΠΑΟΚ και από την ΕΠΟ για μη υποβιβασμό Πανσεραϊκού και ΑΕΛ και κατάργησε τον play-off. Έτσι θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα με το format που υπάρχει τώρα, δηλαδή και με play-off, play-out. Η πρόταση για αλλαγές είχε κατατεθεί από 5 ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός. Στη σχετική ψηφοφορία λοιπόν με τη συγκεκριμένη πρόταση τάχθηκε επίσης ο Λεβαδιακός, όπως και η ΕΠΟ, Λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός. Έτσι διαμορφώθηκε το 7-7, καθώς απέναντι τάχθηκαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά. Και έτσι δεν πέρασε αναδιάρθρωση. Για να συμβεί αυτό έπρεπε να είχε πετύχει να πάρει η αναδιάρθρωση τα 3 τέταρτα των ψήφων. Έτσι τα πράγματα παραμένουν ως έχουν.

να σας θυμίσω ότι μαζί μας ήταν το I Love Σουβλάκι. Το I Love Σουβλάκι, τα καλύτερα σουβλάκια. Θέλετε τη λιχτά, θέλετε καλαμάκια, θέλετε μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό με κρέατα ζουμερά, πολύ καλά ψημένα. Στο I Love Σουβλάκι κάνετε την παραγγελία σας online. Έρχεται με delivery πολύ γρήγορα η παραγγελία σπίτι σας, στο γραφείο σας, οπουδήποτε εσείς επιθυμείτε, σε περιοχές που ξεκινάνε εδώ από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι το Πολύδωρο, μέχρι τον Τράφι, μέχρι την Κηφισιά, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Νέα Ιωνία, το Χαλάνδρι, τα Βρυλίσια, το Ψυχικό, το Γέρακα, την Παλίνη, παντού I Love Σουβλάκι και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε την παραγγελία σας. Σας ευχαριστώ και σήμερα για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Η Θεία» από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports.

να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλήρη ακτινογραφία τη αθλητική επικαιρότητα στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακόπουλου και στι 2.30 αναλυτικά η πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια και σήμερα από τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς.

0: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς.
3: Διορούμελη News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελη News, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωση καφέδων, ενεργειακών ποτών και πρόχειρου φαγητού, καθώς επιβαρύνουν τον οργανισμό και αυξάνουν την νευρικότητα. Αντίθετα, προτείνουν μικρά και συχνά γεύματα πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, ψάρι, ξηρούς καρπούς και τροφές που ενισχύουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Το καλό πρωινό, όπως λένε, είναι απαραίτητο ιδιαίτερα τις ημέρες των εξετάσεων, καθώς δίνει ενέργεια και βοηθά τον εγκέφαλο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Την ίδια στιγμή, οι ψυχολόγοι τονίζουν πως το άγχος πριν από τις εξετάσεις είναι απολύτως φυσιολογικό, όταν όμως γίνεται υπερβολικό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκέντρωση, τον ύπνο και την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Για το λόγο αυτό, συστήνουν στα παιδιά να κάνουν μικρά διαλύματα στη μελέτη, να κοιμούνται επαρκώς και να περιορίζουν την πολύωρη χρήση κινητού και κοινωνικών δικτύων που συχνά αυξάνει την ψυχολογική πίεση.
4: Η ώρα είναι 2.

0: ως πολυδιάστατο επιδέχεται και πολλαπλών ερμηνείων. Αναφέρομαι στο ακρονίμιο ΕΛΑΣ του κόμματος Τσίπρα. Μια μέρα μετά τα αποκαλυπτήρια αποδεικνύεται ότι ήταν το στιγμιότυπο που κατά τα φαινόμενα κυριάρχησε. Εξακολουθεί να πυροδοτεί ποικίλες αντιδράσεις, δίνοντας πολλή τροφή για συζήτηση και αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινώς σηκώθηκε θόρυβος και όπου θόρυβος συνεπάγεται ενεργοποίηση του κοινού, που αναφίβολα με ευκολία θα εντυπώσει το ευσύνοπτο ΕΛΑΣ, το οποίο μιλά στο θυμικό, γεννώντας συναισθήματα. Εν κατακλείδη, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς, το μήνυμα πέρασε σε επίπεδο επικοινωνίας. Σε επίπεδο ουσίας, μένει να το δούμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3, Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-0910, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου καταγράφεται ως εξής. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και αντιδράσεις Νέας Δημοκρατίας Πασόκ στον απόϊχο της χθεσινής παρουσίασης του νέου κόμματος Τσίπρα με την ονομασία ΕΛΑΣ. Άλλαξε το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Το όνομα του κόμματος πιστοποιεί πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται ως νέο, σχολίασε μεταξύ άλλων η Χαριλάου Τρικουπή. Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλες και όλοι εκεί για την Ελλάδα, το δίκαιο και τη δημοκρατία, δηλώνει σε ανάρτηση του σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, μια μέρα μετά τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Ελλάς, καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη της συμπαράταξης στο myellas.gr. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Γιώργος Κακαντάρης, δόκτωρ κοινωνιολογίας και συγγραφέας του πολιτικού μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Για τεχνητή εικόνα σκανδάλου εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, κάνουν λόγο πηγές της Χαριλάου Τρικούπη. Δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί η πολιτική κρίση, θα καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη, απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-30 μετά το τέλος του Ταμείου Ανακάμψης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου για την υγεία. Μικρή πιθανότητα ενός πολέμου λόγω της αδυναμίας του εχθρού, σύμφωνα με υψηλό βαθμό αξιωματικό των φρουρών της Επανάστασης, προειδοποιώντας ότι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής με τα όπλα γεμάτα. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΕΚΕΠΕ με όφελος που ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Επέλεγε ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του αερασιτέχνη Παναθηναϊκού που αναπτύσσεται στην περιοχή της διπλής ανάπλασης στο Βοτανικό. Χαριζούκας, τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του αερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα βρίσκονται σε λίγο καιρό σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Σε εξέλιξη έρευνα της Ισπανικής αστυνομίας στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη, κατόπιν δικαστικής εντολής για παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης, κρίσιμες ώρες για το πολιτικό μέλλον του Πρωθυπουργού Σάντσεθ. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη με νεκρούς σε Γαλλία και Γερμανία έως 40 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να σκαρφαλώσει ο υδράργυρος σήμερα σε Ισπανία-Πορτογαλία. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και σοβαρές εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς με αποχωρήσεις τελεχών αλλά και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών πυροδοτεί η ίδρυση νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από χθες το βράδυ, οπότε είχαμε τα αποκαλυπτήρια της Ελλάς κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στη Νέα Αριστερά επικρατεί αναβρασμός. Για να ακούσουμε αρχικά ένα απόσπασμα από την επίσημη πρώτη του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγιαννη να μας πει περισσότερα, να σταχυολογήσουμε τα σημαντικότερα σημεία της χθεσινής βραδιάς, αλλά κυρίως της επόμενης μέρας. Γιώργο, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ελληνική λοιπόν αριστερή συμπαράταξη, το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοινώθηκε χθες από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Θα έλεγα με έναν έξυπνο τρόπο που θύμισε σε πολλούς σκηνικό και δρόμενο από το παρελθόν, και αναφέρομαι σε δύο περιπτώσεις. Η Ανούλα του Ανδρέα Παπανδρέου, ένα μικρό κοριτσάκι mm-hmm. που ήταν τη δεκαετία του 80 αυτή που ανέβαινε στην εξέδρα, αλλά και η κοπέλα που μετέφερε το μήνυμα
0: των Ολυμπιακών Αγώνων
2: το 2004.
0: Προσωπικά όταν είδα τη μικρή και πολύ χαριτωμένη μάλιστα χαμογελαστή, θυμήθηκα κατευθείαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, η Ήρα όπως μάθαμε. Από ένα παιδί κοντινού συγγενικού περιβάλλοντος ή φιλικού, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι μάθαμε. Ναι.
2: Εκεί κρατούσε κάτι, το χαρτί σαν πάπυρο που είχε μέσα το όνομα του νέου κόμματος, ανέβηκε στην εξέδρα, το έδωσε στον κύριο Τσίπρα και αυτός ανακοίνωσε ποιο είναι το νέο όνομα. Η Ελλάδα λοιπόν, ξεκινάμε για την Ελλάδα και τη δημοκρατία. Τις καλύτερες θάλασσες, είπε ο κύριος Τσίπρας εκείνη τη στιγμή, δεν τις έχουμε ταξιδέψει. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς ήταν το μήνυμά του. Ο ίδιος στην ομιλία του άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης με χμές και εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος είπε ότι η χρέος μας είναι να είμαστε κοινωνικά και εθνικά χρήσιμοι, να κάνουμε την πολιτική χρήσιμη ξανά στη ζωή των ανθρώπων, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη εκεί που κυριαρχεί η απογοήτευση και να δώσουμε προοπτική εκεί που έχει χαθεί. Η συμπαράταξη είναι, θα λέγαμε, το κλειδί της mm-hmm. απεύθυνσης του κυρίου Τσίπρα προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Αν και κάποιοι επιχειρούν να κατηγορήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί τον όρο αριστερή συμπαράταξη επειδή ακριβώς δεν έχει τις δυνατότητες να επεκτείνει την πολιτική του κυριαρχία προς το κέντρο, κάτι τέτοιο το αντικρούν οι στενοί του συνεργάτες, και μάλιστα προς επίρρωση αυτής της άποψης, της θέσης που γίνεται από το περιβάλλον του κ. Τσίπρα, είναι ότι τις τελευταίες ώρες mm-hmm. έχουν δει το φως δημοσιότητα τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας είναι σε θέση να εμφανιστεί στις εκλογές ως αντίπαλο δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι στη δεύτερη θέση, και έτσι εξηγούν και την επιθετικότητα από χθες το βράδυ του ΠΑΣΟΚ προς το πρόσωπό του, ότι δηλαδή η επανεμφάνισή του με ένα καινούριο κόμμα απλαγμένο από τα βαρύδια του παρελθόντος προκαλεί ζημιά και ρηγματώσεις και στο χώρο της κεντροαριστεράς, ειδικότερα στον mm-hmm. χώρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, αυτό που παρακολουθούμε από χθες το βράδυ είναι, όπως ανέφερες και εσύ, μια κινητικότητα σε όλα τα κόμματα που έχουν συνδεθεί με τον κύριο Τσίπρα, και η Νέα Αριστερά, τα στελέχη της, ήταν πρώην υπουργή του κύριου Τσίπρα, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πάντα στο χώρο αυτό υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα στο site, στην πλατφόρμα myelas.gr. Επίσης βλέπουμε βουλευτές οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν χθες να παρακολουθούν με ενδιαφέρον πλέον αυτό που συμβαίνει με τον πρώην Πρωθυπουργό mm-hmm. και τα όσα ο ίδιος κομίζει. Είχαμε μια χαρακτηριστικά μια ανάρτηση και από τον κύριο Καραμέρο, τον βουλευτή του κόμματος, ο οποίος ανέφερε με νόημα η συμπαράταξη είναι ευκταία. Από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο ηγεσίας και θεσμικών οργάνων δεν έχει πάρει θέση απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις. Ο κύριος Πολάκης ως γνωστόν, που μπορεί να έχει διαγραφεί αλλά έχει συμμετοχή στις εσωτερικές διεργασίες, έχει ζητήσει να συνεδριάσουν τα όργανα.
0: Ναι.
2: Αντιστοίχως την ίδια πίεση ασκεί προς τον κύριο Φάμελο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Νίκος Παπάς.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Παπά, μίλησε το πρωί στο σταθμό
2: ακριβώς,
0: μας.
2: Ναι. Θεωρώντας ότι πρέπει πλέον το τοπίο να ξεκαθαρίσει. Ο κύριος Παπάς, να θυμίσω εδώ ότι για τις προηγούμενες ημέρες καλούσε τον κύριο Φάμελο να συνεννοηθεί, να τηλεφωνήσει τον κύριο Τσίπρα και να έχουν μια στοιχειώδη επικοινωνία για να συντονιστούν από κοινού οι προσπάθειες και των δύο πλευρών. Κάτι τέτοιο βέβαια ο κύριος Φάμελος δεν το έκανε, διότι δεν υπήρχε και κάποιο σήμα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας δεν έδειξε ότι έχει διάθεση να διαπραγματευτεί είτε με την ηγεσία της Νέας Αριστεράς είτε με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, όπως έλεγα και χθες, διότι αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος, η λαϊκή και κοινωνική βάση του πάλε ποτέ ισχυρού ΣΥΡΙΖΑ θα μετακινηθεί στο χώρο το δικό του αθόρυβα, ησύχως, δίχως αυτό να χρειάζεται την καθοδήγηση είτε της Νέας Αριστεράς είτε την καθοδήγηση του κυρίου Φάμελου. Στη Νέα Αριστερά, όπως ανέφερες και εσύ, επίσης υπάρχει βρισκόμαστε σε αναμονή. Υπάρχουν πληροφορίες ότι
3: τις επόμενες ώρες
2: βουλευτών ναι. ήδη στον
0: και να κλείσουμε με αυτόν τον Γιώργο. Ναι, ναι.
2: Ακούγεται ότι βρίσκεται και η κυρία Χτσιόγλου και ο κύριος Ηλιόπουλος και ο κύριος Χαρίτσης, αλλά και κάποιοι ακόμη βουλευτές. Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ώρες.
0: Βέβαια, να ξετυλίγονται με κάποιο τρόπο. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατζίγιανης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης, δόκτωρ κοινωνιολογίας και συγγραφέας του πολιτικού μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας. Κύριε Χιακαντάρη, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπασιλείου. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Αλλά δεν είμαι συγγραφέας μοναδικός.
0: Εκ των συγγραφέων και συντονιστής.
4: Υπάρχουν και παρεξηγήσεις.
0: Ναι, ωραία. Σας ευχαριστώ εγώ θερμά για την αποδοχή. Χθες λοιπόν είχαμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος Τσίπρα. Ακούσαμε αναλυτικά το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο Γιώργο Κατζίγιανη. Καταρχάς, ένα σχόλιο για το όνομα Ελλάς. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ενέχει συμβολισμό σίγουρα. Αναρωτιέμαι αν ενέχει και πολιτικό ρίσκο, κύριε Χιακαντάρη. Από τη μία πλευρά, θα μπορούσε κάποιος να το εκλάβει ως εργαλειοποίηση ιστορικών συμβόλων της αντίστασης. Από την άλλη, μια απόπειρα να νοηματοδοτήσει υπό μία έννοια εκ νέου το περιπατριωτισμού αίσθημα και πλαίσιο. Διεγείρονται δεξιά-αριστερά αντανακλαστικά. Μήπως πατάει σε δύο βάρκες, αυτό θέλω να πω.
4: Ναι, ναι, κοιτάξτε, τις άκουσα αυτές τις παρατηρήσεις και είναι και εύλογες πολλές φορές. Κοιτάξτε, όταν βγαίνει ένα όνομα ενός κόμματος, πάντα μπορεί να βρει ο καθένας θετικά και αρνητικά. Νομίζω όμως ότι στο διατάφτα το όνομα, έτσι όπως βγήκε χθες, είχε μια θετική ανταπόκριση σε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου. Γιατί πραγματικά απαντάει σε πολλά ζητήματα. Ναι, έχει και τους συμβολισμούς του, αλλά έχει όμως και την ενότητα της αριστερής συμπαράταξης. Αυτό που ακριβώς που ήταν και ο τίτλος του μανιφέστου, σας θυμίζω. Συμπαράταξη των αντιλάβων της αριστεράς, της δημοκρατίας, της ζωσπαστικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Ο Αλεξίδης, όλο αυτό είναι ένα πολιτικό όνομα. Δηλαδή δεν είναι ένα όνομα όπως θα μπορούσε να ήταν μια πηξίδα, ένα ποτάμι, ένας καταράκτης, δεν ξέρω εγώ τι, κλπ. Είναι ένα πολιτικό όνομα, το οποίο πολιτικό όνομα ως τέτοιο μπορεί να δεχτεί και κριτική, μπορεί όμως να δεχτεί να γίνει και αποδέκτης ενθουσιωδών οπαδών. Έχουμε και τα δύο. Θα έλεγα ότι προσωπικά παρόλες τις, ας το πούμε, εγώ θα το πω, δεν είμαι περισσότερο πολιτικός αναλυτής παρά πολιτικός. Έχω κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά το ελληνική, δεν νομίζω ότι... αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Θα προσυμούσα, δηλαδή, για να, για να καταλάβετε, ένα προοδευτική συμπαράταξη. Αλλά δεν είναι το όνομα εκείνο που θα καθορίσει το μέλλον αυτού του κόμματος. Είναι, παραδείγματος χάρη, 7 δεσμεύσεις, τις οποίες ακούσαμε χθες. Mm-hmm. Είναι οι πολιτικές, τις οποίες ακούσαμε. Είναι οι άνθρωποι που θα το ακολουθήσουν. Είναι οι ιδέες που θα το ακολουθήσουν. Και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι, δηλαδή, αν θα δώσει πραγματικά ένα αριστερό πρόσημο στα προβλήματα και μια αριστερή λύση στα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Προβλήματα όπως ακρίβεια, ενίκεια, καρτέλ, διαφθορά, σύγκρουση μεγάλων συμφερόντων, ασυδοσία ολιγαρχών και θα μπορούσα να μιλάω μέχρι το τέλος της εκπομπής.
0: Κύριε Σχιακαντάρη, μόλις αναφερθήκατε στο αριστερό πρόσημο, ήταν ευδιάκριτη μια αριστερόστροφη, θα λέγα εγώ, ρητορική από πλευράς του κ. Τσίπρα. Άλλωστε και στο μανιφέστο γίνεται λόγος για κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής.
4: Και για αριστερά πέραν του κέντρου.
0: Ναι. Δεν πέραν θα πρέπει, αναρωτιέμαι ωστόσο, να ξεκλειδώσει, να προσεγγίσει κυρίως το κέντρο, εφόσον επιστρέφει ο κύριος Τσίπρας, όπως όλοι έχουμε αντιληφθεί, με όρους κυβερνησιμότητας. Μήπως τελικά υποδόρια μετατοπίζεται στο κέντρο ο κύριος Τσίπρας?
4: Όχι, δεν μετατοπίζει το κέντρο. Προσπαθεί να πείσει το κέντρο.
0: Ναι.
4: Προσπαθεί να έχει.
0: Σε ποιους απευθύνεται, με λίγα λόγια?
4: Και προς το κέντρο. Αλλά κοιτάξτε, στα πολιτικά συστήματα, και στο ελληνικό αλλά και στα ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα, περίπου ο διαχωρισμός είναι ένα γύρο 40% προς τη δεξιά και ένα 40% προς την αριστερά. Και το υπόλοιπο 20% είναι προς το κέντρο. Όποιος πείσει το κέντρο για τις πολιτικές του, κερδίζει. Δηλαδή, αλλά όχι όμως με κεντρώες πολιτικές, αλλά με αριστερές πολιτικές που εστιάζουν στα κέντρα των κοινωνιών. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό σημαίνει, παραδείγματος χάρη, ότι δεν εγκαταλείπεις τον κόσμο της εργασίας. Δεν μιλάς για μεταρρυθμίσεις που γίνονται μόνο από τα πάνω και ουσιαστικά ωφελούν μόνο τους ισχυρούς και τους δυνατούς και τους πλουσίους. Μιλάς για μεταρρυθμίσεις που γίνονται από τα κάτω. Γι' αυτό και υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα. Ρωτήστε τους πολίτες, να ρωτήσουμε και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων το κάνουν αυτό. Ρωτούν τους πολίτες ποια γνώμη έχουν για τις μεταρρυθμίσεις και αυτοί έχουν τις χειρότερες. Γιατί όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που τους έχουν επιβληθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν μόνο και διευρύνουν το πρώτο.
0: Ναι.
4: Και όχι το μισθωτή εργασία. Λοιπόν, η διακήρυξη μιλάει ότι έχει ως προτεραιότητα την μισθωτή εργασία, την αξιοπρέπεια όλων, το κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, στοχεύει, είναι απέναντι στην κερδοσκοπία κτλ. Δεν θέλω να τα επαναλάβω, γιατί πολλές φορές αυτά μπορεί να ακούγονται και ως ξύλινα.
0: Ή ξύλινα, ή έχω ακούσει και την άλλη κριτική, κύριε Σιακαντάρη, ότι και το πάντρεμα το οποίο μας περιγράψατε προηγουμένως, μήπως τελικά είναι λίγο απ' όλα για να πιάσουμε λίγο απ' όλα. Έχω ακούσει και αυτή την κριτική.
4: Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Είναι σαφές ότι η στροφή, μάλλον η βάση, είναι η αξιοπρέπεια όλων και η προτεραιότητα της εργασίας, κυρίως της μισθωτής εργασίας, έναντι όλων των υπολείπων παραμέτρων. Σαφώς όμως μιλάμε και για τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώματα και για τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, ότι έχουν επιβαρυνθεί. Και εδώ, αν θέλετε, εγώ διαβλέπω και μια νότα αυτοκριτικής για το παρελθόν, που έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα.
0: Τα μεσαία στρώματα κυρίως.
4: Ναι, για τα μεσαία μιλάω, αλλά και τα κατώτερα.

0: απαντήσεις όσον αφορά αυτό το.
1: Λύσεις στα, στα προβλήματα τα οποία καίνε τους πολίτες μας, λέτε με λίγα λόγια.
0: Να σας πω κάτι, παράδειγμα σκάλι. Έχουμε στην Ελλάδα φορολογία 5% των μερισμάτων. Στην Γαλλία έχουν 25% των μερισμάτων. Άλλο που και στη Γαλλία, επειδή διαβάζω τον Ζουκμάν τώρα τελευταία, βρίσκουν διάφορους τρόπους μέσω των εταιριών holding ή υπερπλούσιοι να αποφεύγουν να πληρώσουν ακόμα και αυτά τα μερισμάτα. Τουλάχιστον τυπικά ο νόμος λέει ότι φορολογούνται με 25%.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ελλάδα φορολογούνται με 5%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, πόσο τεράστια εκμετάλλευση υπάρχει εδώ πέρα. Το άλλο θέμα, η προοδευτική φορολογία. Σας τα λέω αυτά. Όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να σας πω ότι υπάρχουν πόροι για το κοινωνικό κράτος.
1: Άρα μας προειδεάζεται και για το προγραμματικό πλαίσιο με το οποίο θα δούμε να ξετυλίγεται τις επόμενες ημέρες από πλευράς του κύριου Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Σιακαντάρη, όλα αυτά τα προβλήματα στα οποία μας αναφερθήκατε εκτενώς ήταν ένα σημείο στο οποίο στάθηκε η αξιωματική αντιπολίτευση. Είδαμε τις προηγούμενες ώρες να υπάρχει μια ανταλλαγή ανακοινώσεων με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ. Δεν παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτινόμενες λύσεις? Ήταν μια αποστροφή σας η οποία πυροδότησε...
0: Υπάρχει, υπάρχει το ηχητικό ντοκουμέντο από την ΕΡΑ News, Net News και τα λοιπά, το οποίο λέω ακριβώς το αντίθετο, ότι οι λύσεις, τα προβλήματα είναι κοινά, αλλά οι λύσεις είναι διαφορετικές. Είπα ότι υπάρχουν αριστερές και δεξιές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Είναι άλλο οι λύσεις οι οποίες βασίζεσαι στο να στηρίξεις τον πλούτο και άλλο οι λύσεις οι οποίες βασίζεται στη μισθωτή εργασία. Αυτό ακριβώς είπα, είναι απόλυτη διαστρέβλωση, αλλά δεν θέλω να συνεχίσω αυτή την διένεξη.
1: Θέτει όμως ένα ερώτημα το ΠΑΣΟΚ, κύριε Σιακαντάρη, αν αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό, όπως το χαρακτηρίζει κόμμα Τσίπρα, να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα ερώτημα που θέτει Χαριλάου Τρικώτη.
0: Ξεκινάει από την άποψή μου ότι ο στρατηγικός αντίπαλος της Δημοκρατίας ήταν πάντα η εχθρή της Δημοκρατίας και όχι τα άλλα πολιτικά κόμματα τα οποία ανήκουν στο συστημικό μπλοκ. Αυτή την άποψη την είχα και ως επιστημονικός διευθυντής στο ΙΣΤΑΜΕ και ως συνεργάτης των ηγετών του κινήματος. Και θα την έχω πάντα. Πιστεύω, είμαι επιστήμονας πρωτίστως και πιστεύω ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν έχει όμως καμία σχέση αυτό, ποιος είναι ο στρατηγικός αντίπαλος, με το θέμα της συνεργασίας. Είναι άσχετα πράγματα. Μάλιστα. Είναι πορτοκάλια με λεμόνια.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή μιλάμε για να κλείσουμε με αυτό για κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, κατά γενική ομολογία εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Εδώ το ερώτημα είναι, δεν αντιστοιχεί μερίδιο ευθύνης και στον κύριο Τσίπρα με τις κινήσεις τις οποίες ακολούθησε? Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουμε ότι διαλύθηκε πολλαπλώς και πλέον ό,τι έχει απομείνει οδηγείται σε ρευστοποίηση, κύριε Σιακαντάρη.
0: Κοιτάξτε, ήταν εμφανές ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση. Δεν μπορούσε εδώ όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορεί να αφισβητήσει την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της αφήγησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χρειαζόταν να γίνει κάτι, να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα, να γίνει ένα Big Bang, μια μεγάλη έκρηξη σε αυτό το χώρο. Αυτό εκπροσωπεί, να μην το βλέπουμε στατικά, αυτό εκπροσωπεί ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι στατικά ότι ήρθε και δεν υπάρχει, μειώθηκε η δύναμη των άλλων. Ήρθε γιατί οι άλλοι αποδεικνύουν σε καθημερινή βάση ότι δεν μπορούν. Και αν δεν μπορεί κάποιος, πρέπει να βρεθεί κάποιος που θα μπορεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Σιακαντάρη. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Εσείς.
0: Ευχαριστώ.
1: Τα βήματα του Τσίπρα ήταν σαφή. Τώρα πρέπει να γίνουν σαφή και τα δικά μας. Ο κύριος Βάμελος πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες. Τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο σταθμό της πόλης και τη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φαλέκη.
2: Πρέπει γρήγορα να συνεδριάσουμε, να τοποθετηθούμε με
3: βάση. Άρα νωρίτερα από τις 6 Ιουνίου.
2: Στις 6 Ιουνίου είναι η Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχουν και άλλα όργανα του κόμματος. Υπάρχει πολιτική γραμματεία. Θα πρέπει να γίνει αρκετά νωρίτερα. Υπάρχει καταστατική πρόβλεψη για συγκρότηση του εκτελεστικού γραφείου, το οποίο κακώς δεν έχει συγκροτηθεί. Και νομίζω ότι εδώ πέρα η νέα συνθήκη επιβάλλει καθαρές κουβέντες. Δεν έχει κανένα στην πολυτέλεια ούτε τις επαμφωτερίζουσες τάσεις, ούτε το δικαίωμα της σιωπής, ούτε το δικαίωμα της αναβολής στη δημόσια τοποθέτηση. Νομίζω όμως ότι με θεσμικό τρόπο, και γι' αυτό θα πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να πάρει την πρωτοβουλία τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα, για να είναι καθαρή η συνθήκη στην οποία βιώνουμε. Δηλαδή υπάρχει απέτηση διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.

0: ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κάποιος που να απαιτεί να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρίζα? Υπάρχει κάποιος που σκέφτεται κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο? Δεν θα οφείλει να το πει, ειδικά άμα έχει θέση ευθύνης.
1: Εν μέσω όλων αυτών, η κυβέρνηση φαίνεται να κινείται σε δύο άξονες. Από τη μία, έχει το βλέμμα στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, από την άλλη, στην εσωκομματική κριτική, με επίκεντρο την εξωτερική πολιτική αλλά και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτό το φόντο, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί πάντα να αναδείξει την κυβερνητική ατζέντα σε θέματα καθημερινότητας, με τον Πρωθυπουργό να μιλά σήμερα σε συνέδριο για την υγεία. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Η απάντηση σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και δεκαετίες. Κατά άποψή μου, δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια, η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά. Θα το συζητήσουμε, φαντάζομαι, στη συνέχεια, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και συνολικά τις απολαβές των εργαζόμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς. Άρα, νομίζω ότι τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν τη βρίσκουμε, και πιστεύω πάρα πολύ στην ψηφιακή διαφάνεια και στη χρήση εργαλείων, έτσι ώστε να κάνουμε την επικοινωνία του πολίτη εν γέννη αλλά και του χρήστη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το κράτος όσο το δυνατόν πιο διαφανή, για να περιορίζονται τέτοια περιστατικά.
1: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Αναφέρθηκε σε ζητήματα του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και όχι μόνο, έτσι. Για πες μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Και βεβαίως, στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης για την υγεία, είχαμε τον Πρωθυπουργό να προχωρά και σε μια ανακοίνωση που παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση σχεδόν. Κατέρνα, να υπάρχουν ανακοινώσεις πρωτοβουλίες από πλευράς του Πρωθυπουργού, και χθες είχαμε για τον ντίζελ. Σήμερα έχουμε για την ανακοίνωση που θα συνεχιστεί για 4 ακόμη χρόνια το πρόγραμμα των προληπτικών εξετάσεων, προλαμβάνω, και μετά, δηλαδή, το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια, 75 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από εθνικούς πόρους. Και βεβαίως αυτό ουσιαστικά γίνεται μια μακροχρόνια εθνική πολιτική, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και αφορά βεβαίως τα έξι προγράμματα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, του παχαίως εντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, το πρόγραμμα πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανήλικων, και το πρόγραμμα για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης δεν περιορίστηκε στα της υγείας, διότι ρωτήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης και για τη δημιουργία των νέων κομμάτων, για όλη αυτή την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού που βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία περίοδο. Και καταρχάς, με αφορμή το όνομα του νέου κόμματος.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή, και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. καταστήματα πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημείο, όπως είπε χαρακτηριστικά, ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό που άκουσα μέχρι στιγμής, είπε ο Πρωθυπουργός, μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, παρά μια συζήτηση για το μέλλον που, την οποία πρέπει να γίνει ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Επίσης, να σου πω ότι ρωτήθηκε και για την κυρία Καριστιανού. Όπως είπε, όλοι θα κρυθούν. Είναι μια ειδική περίπτωση, ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα πρόσθεση ο κ. Μητσοτάκης μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που θεωρούν πως όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες πρόσθεση. Πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, πρόσθεσε. Σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο και την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο. Αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της. Ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι αναφέρθηκες και εσύ, βεβαίως, στον αντίκτυπο που, έχουν και, που έχει και η χθεσινή παρέμβαση του κυρίου
1: Καραμαλή.
3: Τα θέματα που έθεσε, τους προβληματισμούς σε σχέση με τα ήρεμα νερά. Παρουσία και του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος γνωρίζουμε επίση ότι πριν από λίγες μέρες με δική του παρέμβαση είχε αναφερθεί στα ζητήματα αυτά. Θα έλεγε κανείς ότι είχαμε σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε εκδοτική του συνέντευξη, εμέσως χωρίς να αναφέρεται ευθέως σε αυτούς, αλλά ουσιαστικά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν και αυτοί αποδέκτες, ότι για τα ήρεμα νερά επέμεινε σε αυτή την πολιτική, ξεκαθαρίζοντας ότι ούτε συζητάμε κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε ζητήματα κυριαρχίας, ούτε κόκκινες γραμμές, και ότι αν κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη από το ότι πρέπει να γίνεται αυτή η συζήτηση, πρέπει να τη συνοδεύουν και με μια συγκεκριμένη στρατηγική ή όποια άλλη θέση, για να έχει αρχή και μέση και τέλος, πρέπει να περιγραφεί όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ και με αφορμή τα τους προβληματισμούς που εκφράζουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και το γεγονός ότι και οι δύο σε διαφορετικούς τόνους, αλλά και οι δύο ζήτησαν ουσιαστικά να υπάρξει άμεση και έγκαιρη αντίδραση και κινητοποίηση από πλευράς της διπλωματίας απέναντι σε όλες αυτές τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται στην γειτονική χώρα για την γαλάζια πατρίδα. Υπήρχε ένα σχόλιο επίσης, χωρίς να τους κατονομάζει, αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τα φορά και σε αυτούς, ότι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το να παρουσιάσουμε τα όπλα μας πριν καλά-καλά δούμε τι θα ψηφιστεί. Μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια, δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχουν διάφορες φωνές στην Τουρκία και έχουμε όλα τα όπλα μας στη φαρέτρα. Έχουμε αποδείξει κατέληξη ότι δεν είμαστε η κυβέρνηση που λέει πολλά, αλλά είμαστε η κυβέρνηση που κάνει πολλά και ουσιαστικά.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με μια αιχμηρή ανακοίνωση, το Πασόκ σχολίασε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος Τσίπρα. Στο μεταξύ, να σας πω ότι σήμερα είχαμε μήνυση του κυρίου Ανδρουλάκη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για το ακίνητο του πρόεδρου του Πασόκ στην Κρήτη. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σφοδρή ήταν η επίθεση του Πασόκ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Μίλησε για το ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα, που πιστοποιεί πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Το Πασόκ εξαπέλυσε πειρά, σημείωσε ότι αναφέρθηκε στην περίοδο της διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, ειδικότερα στην πολιτική που ακολούθησε με τα φάουντς και τα κόκκινα δάνεια, για το γεγονός ότι προτίμησε να μην βάλει φόρους στους εφοπλιστές αλλά να κόψει τις συντάξεις, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο κύριος Γιούνκερ, ανέφερε το Πασόκ, και για την πολιτική του που αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, τους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να μιλά για δίκαιη φορολόγηση, σημείωσε το Πασόκ, ενώ αναφέρθηκε και στις δύο ήττες που υπέστη από τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε λόγο για σφοδρές ήττες, τις μεγαλύτερες ήττες κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα πολιτευτικά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το Πασόκ, και τον κατηγόρησε παράλληλα για λαϊκισμό, ενώ είχε και βαριά υπονοούμενα για την ύπαρξη μαύρων ταμείων και ανυπαρξίας απαντήσεων για όσα ακούγονται σχετικά με αυτό. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, σημείωσε χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη. Δεν μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ήταν πολύ σκληρή απέναντι στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και όπως είπες και εσύ σήμερα, Κατερίνα, είχαμε και τη μήνυση του κυρίου
1: Ανδρουλάκη κατά του Υπουργού Υγείας.
12: Κατά του Υπουργού Υγείας, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών για τα δικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης. Η μήνυση, όπως είναι γνωστό, αφορά δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις και δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, με τις οποίες αναφερόταν σε ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο μισθώθηκε από το ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, διατυπώθηκαν επανειλημμένα ψευδείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με το Χαριλάου Τρικούπη, μήνυση δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ δύο πολιτικών προσώπων, αλλά τη διασπορά ψευδών ειδήσεων από τον Υπουργό της Κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Κατερίνα. Δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί η πολιτική κρίση. Θα καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη. Η απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, για να τον ακούσουμε.
13: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου. Να πάμε στο δικαστήριο, όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκαραθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει τέλος να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς.
1: Επιστρέφουμε στο νέο κόμμα Τσίπρα σε συμφωνία με το Μέγαρο Μαξίμου. Η δημιουργία του κόμματος Τσίπρα δεν ξέρω αν έγινε ρητός ή υπογείως. Δεν αποκλείω ενδεχόμενο η κυβέρνηση Τσίπρα Μητσοτάκη. Εκτίμησε μιλώντας στον Αθηνά 984 και το Δημητρικού Κλουμπέρι ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Παναγιώτης Δουδονής.
14: Οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του είναι στο Μαξίμου. Το κόμμα Τσίπρα είναι μια συμφωνία του κ. Τσίπρα με το Μέγαρο Μαξίμου με απότερο σκοπό να φοβηθεί ο κόσμος. Κοιτάξτε, ο κ. Τσίπρας έτσι κι αλλιώς δεν έχει καμία φιλοδοξία άμεση. Ο σκοπός με τον οποίο υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου ενισχύοντάς τον και φουσκώνοντάς τον είναι να ενισχυθεί η πιθανότητα να ξαναέχουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Αν δείτε σήμερα τα κανάλια το πρωί, όσο πιο σκληρός νεοδημοκράτης είναι κανείς, τόσο πιο σκληρός υποστηρικτής του κ. Τσίπρα. Ταυτοχρόνως δεν είδα να τον υποστηρίζει κανένας άλλος πλην των νεοδημοκρατών.
15: Κάποιο στοιχείο πρωτοτυπίας στα χθεσινά αποκαλυπτήρια, το όνομα έστω, συζητιέται πάρα πολύ έντονα.
14: Με εξέπλυσε αρνητικά. Μου θυμίζει η ελληνική αστυνομία. Οι αστυνομικοί της Βουλής το συζητούσαν έντονα τώρα που πήγα.
15: Ο αντίπαλός σας ποιος είναι, έχετε ως αντίπαλο τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη?
14: Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Τσίπρας είναι σύμμαχος του κύριου Μητσοτάκη.
15: Λέτε προφανώς... σύμμαχος, όχι ότι, ότι έχουν συμφωνήσει, ότι εξυπηρετεί όλο τον
14: κόσμο. Ότι έχουν συμφωνήσει. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο.
15: Με αυτή την έννοια, άρα ο αντίπαλος σίγουρα του κύριου Τσίπρα και δεδομένο και του κύριου Μητσοτάκη είναι το ΠΑΣΟΚ κύριος Ανδρουλάκης.
14: Αυτό είναι σαφές. Ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και όλο το σύστημα χειρίζεται το ΠΑΣΟΚ με αυτόν τον χυδαίο τρόπο.
1: Ας κρατήσουμε όλα αυτά. Ας συνεχίσουμε πηγαίνοντας στο ΚΚΕ. Σκληρή γραμμή απέναντι στις διεργασίες που εξελίσσονται στο χώρο της κέντρου αριστεράς και της ευρύτερης αντιπολίτευσης επιλέγει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και μάλιστα πριν από λίγα λεπτά το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση για την, για την πολιτική πρωτοβουλία του κόμματος Τσίπρα, ανεβάζοντας απότομα τους τόνους αντιπαράθεσης και λέγοντας ότι επιχειρεί να χαράξει καθαρές διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια επανατοποθέτησης του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, περισσώς απορρίπτει συνολικά το πολιτικό αφήγημα που παρουσιάζεται από την πλευρά Τσίπρα και το αντιμετωπίζει όχι ως πρόταση ανατροπής, αλλά ως προσπάθεια ανασύνθεσης του ιδίου πολιτικού πλαισίου, που κατά την εκτίμηση του ΚΚΕ υπηρετεί τη σταθερότητα του υπάρχοντος συστήματος. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για προσωπικά διαπιστευτήρια προς το σύστημα, ενώ αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη δημόσια προβολή και στην επικοινωνιακή διαχείριση της νέας πολιτικής παρουσίας. Το ΚΚΕ επιμένει ότι οι αναφορές σε μεταρρύθμιση του κράτους, κοινωνική δικαιοσύνη, ανάπτυξη και ενίσχυση της εργασίας δεν συνιστούν ουσιαστική πολιτική διαφοροποίηση αλλά επανάληψη θέσεων που έχουν ήδη διατυπωθεί στο παρελθόν από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Και κλείνοντας να πούμε ότι σύμφωνα με την ανάγνωση του κόμματος απουσιάζει οποιαδήποτε σαφής δέσμευση για ανατροπή του αντεργατικού και αντιλαϊκού, όπως το χαρακτηρίζει, θεσμικού πλαισίου που θεσπίστηκε και κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Για να περάσουμε τώρα στα της τοπικής αυτοδιοίκησης με φόντο τις προωθούμενες αλλαγές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το διάλογο της φραστικής επίθεσης που δέχθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, όταν έκανε κριτική στον εκλογικό νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Για να πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος ο οποίος έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΚΕΔΕ, παρουσία του Υπουργού Ιστορικών του κ. Θόδωρου Λιβάνιου, μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα, αλλά και του Προέδρου του ΚΕΔΕ και του κ. Λάζαρου Κυρίζογλου. Ειδικότερα, όταν ήρθε η κουβέντα στον εκλογικό νόμο, ο κ. Δούκας, αφού έκανε λόγο για νόμο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, αφού μπορεί να εκλέγει δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο 30%, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κ. Κυρίζογλου, του είπε ότι μπήκε δήμαρχος τη δεύτερη Κυριακή, όταν την πρώτη είχε πάρει 14%, αφήνοντας βέβαια να εννοηθεί ότι με το νέο νόμο που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, καταργεί το δεύτερο γύρο και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί, καθώς υπάρχει η δεύτερη επιλογή στα ψηφοδέλτια, που έτσι δίνει τη δυνατότητα να μην υπάρξει δεύτερη Κυριακή σε κάποιο Δήμο. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος συνέχισε την συζήτηση με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, λέγοντάς του ότι ένας τέτοιος νόμος δεν υπάρχει, δεν βρίσκει το δημοκρατικό ισοδύναμο, ενώ τον ρώτησε, τον ρώτησε, εσύ δήμαρχος με ποιον εκλογικό νόμο βγήκες. Μάλιστα από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι δεν γίνεται κάποιος με τον νέο εκλογικό νόμο, δεν γίνεται κάποιος δημοτικός σύμβουλος ο οποίος παίρνει 4.000 και 5.000 σταυρούς να βγαίνει έξω, ενώ να εκλέγεται κάποιος δημοτικός σύμβουλος με 400 σταυρούς επειδή πήγε στο δεύτερο γύρο και κέρδισε ο συνδυασμός του. Αυτό βέβαια, όπως είπε ο κύριος Δούκας, δεν έχει να κάνει με τον εκλογικό νόμο, έχει να κάνει με τη δημοκρατία, υπενθυμίζοντας τον κύριο Κυρίζογλου ότι όταν είχε έρθει ο νυν υπάρχον εκλογικός νόμος, όλοι τον είχαν χαρακτηρίσει εξαιρετικό, δημοκρατικό, ενώ είχε υποθεί και η φράση ότι αυτός ο νόμος θα γραφτεί στην πέτρα. Τώρα, να κλείσω λέγοντας ότι η αποκάλυψη του διαλόγου ήρθε μετά τα
18: κάποια δημοσιεύματα.
17: Αλλά στην πραγματικότητα όμως είναι ότι καταφέρθηκε κατά του Δημάρχου Αθηναίων, ουσιαστικά αφήνοντας να υιωθεί ότι με ίδιο παρόμοιο εκλογικό ποσοστό δεν πρόκειται να ξαναβγεί κανένας δήμαρχος στις επόμενες εκλογές του 28.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο. Έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
19: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε 6,5 ώρα το πρωί έφτασαν με το καράβι της γραμμής 22 συλληφθέντες από την Κρήτη. Γύρω στις 8,5 ξεκίνησε η διαδικασία και αναμένεται να είναι μαραθώνια λόγω του μεγάλου αριθμού των συλληφθέντων. Το πιθανότερο και αυτό θα συμβεί, Κατερίνα, είναι να ζητήσουν υποθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες με βαριές κατηγορίες. Κατηγορούνται ότι αποκόμισαν παράνομα κέρδη που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, στείνοντας αυτό το μεγάλο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΕΠΕΚΕΠΕ. Αύριο, Κατρίνα, αναμένεται νέο κύμα συλληφθέντων, αυτή τη φορά από το μεγάλο κύκλωμα της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έχουμε 17 συλλήψεις, αλλά στη δικογραφία, Κατρίνα, περιλαμβάνονται άλλα 300 άτομα τα οποία μπλέκονται σε αυτό το μεγάλο κύκλωμα, όπου φαίνεται να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις που εδώ αγγίζουν, Κατερίνα, το ποσό αστρονομικό, τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019. Και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, κεντρικό ρόλο έχουν παίξει εδώ πάλι δύο κέντρα υποδοχής διαχείρισης, το Λαγκαδά το ένα, το οποίο τι έκαναν, Κατερίνα, εντόπιζαν τα διάθετα αγροτεμάχια και χωρίς να το γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες τους, αναζητούσαν άτομα τα οποία δεν είχαν και καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα και τους έβαζαν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις προκειμένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις.
1: Το ίδιο έργο σε επανάληψη, με λίγα λόγια.
19: Και το μεγαλύτερο μέρος, Κατερίνα, το λάβαναν οι ίδιοι οι εγκέφαλοι της επιχείρησης. επιχείρησης. Από ό,τι φαίνεται, τα 300 αφημί που εντοπίστηκαν, ίσως να λάμβανε ένα μικρό μέρος από τις επιδοτήσεις. Mm-hmm. Μένει να φανεί τώρα ποια θα είναι και η ποινική τους μεταχείριση. Αλλά όπως και να έχει, χαρακτηριστικό είναι ότι στις αιτήσεις που έβαζαν στο ηλεκτρονικό σύστημα, Κατερίνα, γιατί είχαν βρει τα κενά του συστήματος, το σύστημα αναγνώριζε ότι ανέβαζε ένα αρχείο ο υπεύθυνος, ότι το μισοτήριο, να το πούμε έτσι, του αγροτεμαχίου, ωστόσο κανείς δεν το έλεγχε. Έτσι διαπιστώθηκε ότι ανέβαζαν είτε λευκές σελίδες, είτε άσχετα έγγραφα, ας πούμε μια φωτοτυπία ταυτότητας, είτε με πλαστές υπογραφές, ακόμα και με από ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, Κατερίνα, οι οποίοι είχαν πεθάνει, ενώ διαπιστώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις ότι είχαν ακόμα και το γνήσιο υπογραφής του πεθαμένου ιδιοκτήτη μετά το θάνατό του. Οπότε αντιλαμβανόμαστε και το μέγεθος της απάτης που είχαν φτάσει τα συγκεκριμένα κέντρα υποδοχής διαχείρισης. Αύριο αναμένεται αυτή η 17 να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στον διεθνή χώρο με την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι οι εξελίξεις δεν είναι καλές και μάλιστα θέτουν υπό αμφισβήτηση την όποια πρόοδο για την οποία μιλούσαν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Αυτή λοιπόν η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και ένα μακελιό στο Λίβανο θέτει ξανά ένα αμφιβόλο τις όποιες συνομιλίες. Το Ιράν επιμένει να λάβει το 5% των δεσμευμένων κεφαλαίων του μετά από το όποιο μνημόνιο κατανόησης υπογραφεί από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένα δημοσίευμα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ώρες λέει ότι τα σκληροπυρηνικά ιρανικά στοιχεία προσπαθούν να υπονομεύσουν κάθε συμφωνία του Ιράν με τη Ουάσιγκτον. Είχαμε μια ανακοίνωση των αξιωματούχων των φρουρών της Επανάστασης ότι μια νέα σύγκρουση με τις ΗΠΑ θεωρείται απίθανη. Το Ιράν είναι έτοιμο και αυτό διότι δεν είναι έτοιμος ο εχθρός. Την ίδια ώρα βεβαίως που ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποιεί για μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου.
1: Και να πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά αμιγώς, γιατί έχουμε ένα συνήθιστο κύμα καύσωνα που πλήττει αρκετές χώρες. Δυστυχώς έχουμε και νεκρούς.
18: Έχουμε ένα κύμα καύσωνα που πλήττει κυρίως χώρες όπως είναι η Βρετανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Μάλιστα στην Ισπανία και την Πορτογαλία στις επόμενες σήμερα και αύριο ανδεχομένως να πλησιάσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου οι θερμοκρασίες. Η Γαλλία είχε έναν νεκρό σε έναν αγώνα δρόμου, ένας από τους συμμετέχοντες έχασε τη ζωή του λόγω των ακραίων συνθήκων. Να πούμε ότι στο Παρίσι υπήρχε μια θερμοκρασία ρεκόρ των 32 περίπου βαθμών Κελσίου, κάτι ανάλογο και στο Ηνωμένο Βασίλειο με εξαίρεση την περιοχή της Σκωτίας. Ακόμα και στο Λονδίνο το θερμόμετρο εχθές αλλά και σήμερα αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Και κλείνοντας, μιας και αναφερθήκαμε στις υψηλές θερμοκρασίες της Ισπανίας και μεταφορικά, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ανεβαίνει η θερμοκρασία, Αθηνά.
18: Πράγματι, η Ισπανική αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στην έδρα του κυβερνώντα Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη μετά από δικαστική εντολή για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Εκπρόσωπος αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι έχουν μπει στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Να θυμίσουμε το κόμμα του Πρωθυπουργού Πέτρο Σάντσετ είναι αντιμέτωπο με μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους και μάλιστα σε δύο εβδομάδες απολογείται και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Θαπατέρο, στις 17 ή στις 18 Ιουνίου, ο οποίος κατηγορείται για δωροδοκίες, για εικονικές συμβάσεις και ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με το καθεστώς της Βενεζουέλας, αλλά και με την πώληση της Plus Ultra Lineas Aéreas, της αεροπορικής εταιρείας που ήταν κρατική και δεν μπόρεσε να η διάσωση εν μέσω της πανδημίας αεροπορικής εταιρείας με ένα πολύ μεγάλο δάνειο με χρήματα του δημοσίου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Την αυστηρότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη μετανάστευση και το άσυλο ενσωματώνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης που κατατέθηκε στη Βουλή. Μας ενημερώνει ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
20: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Τη στιγμή που, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι ροές από το Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί μέχρι και χθες κατά 63% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ενώ έχουν αυξηθεί από την νότια πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της Κρήτης και της Σούδας. Το Υπουργείο κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο», το οποίο περιέχει την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική που έχει να κάνει με την μετανάστευση και την αντιμετώπιση της. Σύμφωνα λοιπόν με όσα προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο, θα πρέπει να γίνεται ένας προέλεγχος στο όσους συλλαμβάνονται να έχουν περάσει παράτυπα τη χώρα μας, και η διαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται πριν εξεταστεί κάποιο αίτημα ασύλου και θα περιλαμβάνει την εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας, ακόμη και αν δοθούν στις ελληνικές αρχές κάποια χαρτιά θα εξεταστεί η γνησιότητά τους, η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, βιομετρικών δεδομένων, έλεγχη ασφαλείας αλλά και βασική υγειονομική έλεγχη. Στη συνέχεια, όσοι εξετάζονται και δικαιούνται άσυλο θα μπορούν να προχωρήσει η διαδικασία, ενώ όσοι δεν δικαιούνται άσυλο θα πηγαίνουν σε ειδικά στρατόπεδα φιλοξενίας, σε ειδικούς χώρους φιλοξενίας κοντά στα σύνορα.
1: Μάλιστα.
20: Και δεν θα επιτρέπεται η ελεύθερη μετακίνησή τους μέσα στη χώρα. Στόχος είναι, για να κλείσω, η γρηγορότερη, η ταχύτερη απονομή ασύλου ή όχι, αλλά και η επιστροφή όσων δεν δικαιούνται άσυλο στις χώρες τους ή στις χώρες από όπου προήλθαν.
1: Σε ευχαριστώ. Νεκταρίες στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι συνταξιούχοι της Αθήνας, διεκδικώντας μεταξύ άλλων πραγματικές, όπως τονίζουν, αυξήσεις στις κυρίες και επικουρικές συντάξεις. Ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΝΙΚΑ, μίλησε στο Σπύρο Χαλικιά.
0: Θα πάμε σε 12 σε όλη την Ελλάδα περιφερειακές συγκεντρώσεις, γιατί τα αιτήματά μας είναι εδώ, όπως και τα μεγάλα προβλήματά μας είναι εδώ, οι περικοπές όλων των κυβερνήσεων, η ακρίβεια είναι εδώ, οι πόλεμοι είναι εδώ, οι αντιλαϊκές πολιτικές που προετοιμάζονται στη συνέχεια για όλα αυτά είναι εδώ, όλες οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν ανεξάρτητα από το πρόσημο που αυτοπροσδιορίζονται πολιτικά έχουν πάρει όλες εκείνα τα μέτρα που έχουν καταστρέψει τη ζωή μας. Δεν θα τους επιτρέψουμε και για μας και για τα παιδιά μας, και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας να ζήσουμε με αξιοπρέπεια.
1: Στο μεταξύ, επιδάχυνση του χρόνου απονομής των συντάξεων και διεκπεραίωσης αιτημάτων των ασφαλισμένων εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί από τα μέσα του καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπόρου στον ΙΕΦΚΑ. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
21: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στο τελικό στάδιο εισέρχεται η δημιουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού αρχείου του ΕΦΚΑ. Ο διοικητής του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, Αλέξανδρος Βαρβέρης, σε ειδική εκδήλωση, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, παρουσίασε πριν από λίγο την πορεία του έργου, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ψηφιοποίηση 53 εκατομμυρίων σελίδων φυσικού αρχείου και τη διαλειτουργικότητα του Ταμείου με άλλους φορείς του δημοσίου. Με τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή και δεδομένου ότι πρόκειται, όπως τόνισε ο κ. Βαρβέρης, για μια δυναμική διαδικασία που εξελίσσεται, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ αναμένεται να παραδοθεί έως το Σεπτέμβριο. Ήδη έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 55% της διαδικασίας που απαιτείται, ενώ εντός των επομένων ημερών θα ενταχθούν σταδιακά στο σύστημα και οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού αρχείου του φορέα. Ο μετασχηματισμός των δεδομένων έχει προχωρήσει σε ποσοστό άνω του 70%, όμως και γι' αυτό η διαδικασία είναι δυναμική και εξελίσσεται. Όπως εκτιμάται, αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, τότε είναι πιθανό στο Σεπτέμβριο να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 90% της διαδικασίας, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της ταχύτητας απονομής των συντάξεων, η οποία, όπως ανακοινώθηκε, από τις 500 ημέρες έχει ήδη περιοριστεί σε περίπου 40 ημέρες για τις απλές περιπτώσεις ασφάλισης. Το ζήτημα αυτό, κλείνοντας, να επισημάνουμε, Κατερίνα, ότι αφορά τόσο τους ασφαλισμένους, όσο τους συνταξιούχους, αλλά και τις επιχειρήσεις, βεβαίως και τα συνδεδεμένα μέλη, τα έμεσα ασφαλισμένα μέλη, καθώς δεν εξυπηρετεί μόνο στο συνταξιοδοτικό κομμάτι, αλλά γενικότερα στον ασφαλιστικό βίο και την κάλυψη των Ελλήνων πολιτών.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Τον ανασχεδιασμό του κόμβου της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό δρομολογεί η κυβέρνηση, ευελπιστώντας να ανακουφίσει ένα από τα πιο επιβαρημένα σημεία της πρωτεύουσας. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
22: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, πράγματι πρόκειται για ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της Αττικής. Οι οδηγοί που κινούνται από την Αττική Οδό προς τη Λαμία, είτε προέρχονται από αεροδρόμιο είτε από Ελευσίνα, καταλήγουν σε μία λωρίδα. Δηλαδή, από μία λωρίδα βγαίνει ένας τεράστιος όγκος αυτοκινήτων προς την Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς τη Λαμία. τι συμβαίνει. Υπάρχουν ατέλειωτες καθυστερήσεις, ειδικά στις ώρες έπαιχνης, και πραγματικά οι ουρές μπορεί να φτάσουν αρκετά χιλιόμετρα. Τώρα, ποια είναι η λύση που προτείνεται για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ δύσκολο πρόβλημα? Τα οχήματα που έρχονται από την κατεύθυνση του αεροδρομίου θα βγαίνουν 150 μέτρα πιο κάτω από το σημερινό σημείο, και η υφιστάμενη έξοδος θα παραμείνει και θα ανοίξει σε μία ακόμα λωρίδα για τα οχήματα που έρχονται από την κατεύθυνση της Ελευσίνας. Δηλαδή, στην ουσία προτείνεται ο διαχωρισμός των δύο κυκλοφοριακών ροών για την έξοδο προς τη Λαμία. Οι πιο βαριές εργασίες θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Δεν απαιτείται κάποια παλωτρίωση. Απλά να γίνουν κάποια έργα, θα γίνουν αυτά μέσα στο καλοκαίρι. Και ο κύριος Δήμας, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, όλα αυτά θα είναι έτοιμα μέσα στο 2026, και ο όγκος αυτός της κυκλοφορίας θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 50%. Πολύ σημαντικό έργο. Ελπίζουμε να γίνει και να ολοκληρωθεί σύντομα.
1: Βέβαια, Ισίδωρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζοντας θέμα και κλίμα, τελευταίο αντίο σήμερα είπαν συγγενείς και φίλοι στη γογό μας τον Κώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο ναό της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό σε βαρύ κλίμα συγκίνησης. Η ταφή της θα ακολουθήσει στο Μεσολόγγι, τόπο καταγωγής της. Τώρα, στην ενότητα του πολιτισμού, τρία εμβληματικά κτίρια μετατρέπουν τις ταράτες τους σε θερινά σινεμά με θέα την Ακρόπολη. Η Βάσκια Μπακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι τα ράτσες μεγάλων πολιτικών φορέων της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία του θερινού σινεμά, αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων. Συνδυάζουν Ακρόπολη, ουρανό, αστική θέα και στοχευμένη ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία. Καταρχήν, έχουμε στην κορφή του πρώην εργοστασίου Φίξ στη Λεωφόρο Συγκρού, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Μιλάμε για πανοραμική θέα σε Λυκαβητό έως την Ακρόπολη. Έχω βρεθεί εκεί. Κάθε χρόνο το πρόγραμμα επικεντρώνεται αυστηρά σε ντοκιμαντέρ τέχνης, πειραματικό κινηματογράφο και βίντεο art. Φέτος το πρόγραμμα ξεκινάει αύριο με το εμβληματικό ντοκιμαντέρ «Ο όμορφος Μάης», αντιπροσωπευτικό δείγμα του σινεμά Verité. Και αμέσως μετά την επόμενη Παρασκευή είναι ένα αφιέρωμα στο Αθηναϊκό Pride. Το εισιτήριο εδώ κοστίζει 4 ευρώ. Στο Ready, σε ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών, κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και το Ίδρυμα Ωνάση. Και όμως και από εκεί φαίνεται η Ακρόπολη, και ας είναι τόσο μακριά λόγω της χαμηλής δόμησης. Από 29 Μαΐου ξεκινάει ένα pop-up θερινό σινεμά στο πλαίσιο της μεγάλης έκθεσης της Τίλντα Σουίτον. Προβάλλονται 6 ταινίες σταθμοί της καριέρας της, τις οποίες προλογίζουν μικρού μήκους φιλμ. Εδώ η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό. Και στο Κεραμικό, η αγαπημένη ταράτσα της Ταινιοθήκης, που αποτελεί θεσμικό σημείο αναφοράς φυσικά για τους κινηματογραφόφιλους εδώ και χρόνια, μερική θεά Ακρόπολης, υπέροχη urban αισθητική με φόντο τη δική μας την Τεχνόπολη. Εδώ το πρόγραμμα βασίζεται και στην κινηματογραφική κληρονομιά από κατεστημένα αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου κτλ., αλλά παράλληλα και ταινίες πρώτης προβολής. Εδώ το εισιτήριο είναι ένα κανονικό εισιτήριο σινεμά στα 7 ευρώ.
1: Βάσκια, σε ευχαριστώ. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις φτάνουν στο τέλος τους, καθώς σήμερα έχουμε το τελικό του Conference League, το Σάββατο το Champions League. Απόψε λοιπόν το βράδυ στις 10 στη Λειψία, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, δύο στακτοπούτες σε τελικό. Να δούμε ποια θα επικρατήσει και ποια θα σηκώσει το τρόπο. Ευχάριστες ειδήσεις για τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, καθώς ο Δήμος Αθηναίων και η Λεώνας ΑΕ ανακοίνωσαν τον πλειοδότη που θα, τον ανάδοχο συγγνώμη, του έργου Νέες Εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, η εταιρεία ΕΚΤΕΡ, και μάλιστα η έκδοση της οικοδομικής άδειας βρίσκεται στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης, κάτι που σημαίνει ότι το έργο θα ξεκινήσει σύμφωνα με το συμφωνημένο.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
23: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
24: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Άρση της ασυλίας του δηλώνει ότι θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική της φήμιση και εξύβριση όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του για το ακίνητό του που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Ο Υπουργός Υγείας δηλώνει βέβαιος πως θα αθωωθεί στα δικαστήρια και προαναγγέλει πως ακολούθως θα καταθέσει αγωγή κατά του κ. Ανδρουλάκη για ειδική βλάβη. Να υπογράψουν τη διακήρυξη του κόμματός του της Ελλάς, ζητεί από τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Το ΕΑΜ φαντάζομαι ότι το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το Ελλάς, σχολίασε σκοπτικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας: ακόμη δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό. Για τη Μαρία Καριστιανού, τόνισε ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να δημιουργήσει πολιτικό φορέα, θα πρέπει πλέον να κρίθει πολιτικά όπως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Επανέλαβε δε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια συμφωνία με το Μαξίμου, ενώ ο κύριος Τσίπρας έχει χαμηλή δυνητική ψήφο, ταυτόχρονα συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του Πασόκ Παναγιώτης Δουδονής. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν αποκλείεται να δούμε συνεργασία Μητσοτάκη-Τσίπρα. Με χιλιοϊπωμένα κλισέ, ο κύριος Τσίπρας επιχείρει να καλλιεργήσει νέες αυταπάτες. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία, τονίζει το ΚΚΕ. Η νέα αριστερά συνεχίζει. Το δεξί φλάς του κυρίου Τσίπρα δεν θα αργήσει, ανέφερε στο Άξιον 24 ο Γαβριήλ Σακελαρίδης. Ανοίγουν σαμπάνες στο Μαξίμου για το νέο του Δεκανίκη, δήλωσε για το κόμμα Τσίπρα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τα βήματα του Τσίπρα ήταν σαφή. Τώρα πρέπει να γίνουν σαφή και τα δικά μας. Ο κύριος Φάμελος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και σύντομα να συγκαλέσει τα όργανα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στον Αθήνα 984. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη μετά από διακοπή ενός μήνα. Νωρίτερα η πρόεδρος του δικαστηρίου έδωσε εντεολή να περάσει έξω από την αίθουσα ο Νίκος Πλακιάς μετά την αντίδρασή του όταν ο συνήγορος της πρώην προέδρου της ΡΑΣ, Ιωάννας Τσιαπαρίκου, απήγγειλε στο ακροατήριο το βιογραφικό της. Λίγο αργότερα ο κύριος Πλακιάς επανήλθε. Από το Σεπτέμβριο θα μπούμε στην ουσία της δίκης, δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς έξω από τα δικαστήρια. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αλί Μπαγκερί, αναπληρωτής γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Πρόσθεσε ότι το Ιράν διαπραγματεύεται με το Ομάν μια νέα διαδικασία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ερωτηθείς για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, είπε ότι δεν βρίσκεται στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Συνεχίζονται στο μεταξύ Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς. Η Χεζμπολάχ λέει ότι συγκρούεται με τις Ισραηλινές δυνάμεις στο νότο. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που φέρεται να κακοποιήθηκε στην Κρήτη. Πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολη. Σήμερα θανατώνονται τα 100 ζώα της εκτροφής. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.

0: Έλα, πάμε! Έλα!
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πλοίον τρακάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Α, όνομα Α, επίθετο Α και ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ την προσοχή σας. Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή τη δημοσιογραφική, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας ο Σάβας Παναγιωτίδης, και στα τηλεφωνικά κέντρα, στο τηλεφωνικό κέντρο δηλαδή, δεν έχουμε πολλά τηλεφωνικά κέντρα, τα καταργήσαμε, τα κάναμε ένα, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 νούμερο, γιατί υπάρχουν και άλλα νούμερα εκτός από εμάς, απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης μας Σταύρος Αμάραντος, ο οποίος είναι της θεωρίας των ήρεμων νερών και εμφιαλωμένων, ανά απ' όλα. Εκτός από πολυθεσίτες, που είχε πολλούς αυτή η Ελλάδα, εκτός από πολυθεσίτες, τώρα θα έχει και λασίτες. Λέμε, α, ωραίο, έτσι. Και πολυθεσίτες και λασίτες. Είχαμε το νέο κόμμα, μάθαμε επιτέλους το νέο όνομα. Τώρα γίνεται εκεί με τα ακρονίμια ένα γενικότερο παιχνίδι, και όχι μόνο στο διαδίκτυο, δηλαδή που θα κάτσει τελεία. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς έχουμε μια πρόταση, πάντα έχουμε προτάσεις, και σε λίγο θα τις διανθίσουμε και με μουσικές, για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίζουμε από χθες. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι δεν ξέρουμε. Ειλικρινέστατος ο λόγος. Οπότε πάμε παρακάτω. Όσο λιγότερα ξέρεις αυτή τη χώρα, τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι. Άρα τι κάνεις? Πανηγυρίζεις. Αν προσθεθεί στο ΕΛΑΣ, δηλαδή στα ακρονίμια, και το μαρξιστικό πλωρεταριακό, τότε το ΕΛΑΣ γίνεται μπελάς, και πάμε και συνεχίζουμε με αυτά και όπου μας βγει.
1: Ή μπορεί και δικιά μου πρόταση να βάλει ένα γάμα γερμανικό-ελληνικό, ας πούμε, να τιμήσουμε και τον κύριο Σόιμπλε.
0: Σόιμπλε, και τον είχαμε και στο βιβλίο.
1: Go back, Madame Merkel.
0: Και να γίνει
1: γελάς.
0: Ναι. Ωραία. Ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε, γιατί αυτόν περιμέναμε εμείς για να μπορέσουμε να συνταχθούμε, και είπε ότι φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο, λέει, Πολάκη. Μάλιστα. Φαντάζομαι να ήξερε και πότε ήταν το ΕΑΜ.
1: Στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr.
0: Ναι.
1: Το είπε αυτό.
0: Αφού φτάσαμε στο ΕΑΜ, γιατί δεν ξέραμε ποιος ήταν ο Λαμπράκης κάποτε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, η νεολαία τώρα. Λέμε να μην παρασυρθούν κάποιοι και πούνε ότι το κόμμα το είπαμε Ελλάς να βάλουμε τη Λεωνέα πάνω χάρη ΕΠΟΝ.
1: Ναι,
0: να την κάνουμε κάτι πιο ευρωπαϊκό, ΔΕΠΟΝ, ή σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές επιταγές που εμείς ακολουθούμε και θα τρίζουν τα κόκκαλα των Ελλασιτών, αλλά εμείς ακολουθούμε, μπορεί να το κάνουμε ΖΑΜΠΟΝ. ΖΑΜΠΟΝ, να είναι και γαλλικό, να είναι και έτσι, να παραπέμπει κάπου στην Ευρώπη. Έχουμε ξεκινήσει γιορτές πανηγύρια, έχουμε ξεκινήσει τραγούδια, οπότε καταλαβαίνετε. Θα γλεντήσουμε και θα πάμε απευθείας στην εξιστόρηση των γεγονότων.

0: Τώρα από εδώ και πέρα θα αρχίσει να γίνεται τις δημοσκόπησεις και αυτό είναι που μας αρέσει. Θα έχουμε κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση. Εγώ θα έλεγα να έχουμε και δημοσκοπήσεις ανά. Ξέρω κι εγώ.
1: Ανά διήμερο.
0: Κοίταξε. Όχι, ρε.
1: Τι. Όχι. Πολύ είπα.
0: Όχι, πολύ είπες. Λίγο είπες. Θεωρώ ότι μπορούμε να αντέξουμε να έχουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Τρεις την ημέρα.
0: Τρεις την ημέρα, ρε παιδάκι μου. Τρεις την ημέρα. Να έχουμε κανονικά. Και μετά, άντε πάλι. Δηλαδή, να ξεκινάνε. Ποια ξεκινάει η πρώτη, Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Να πάμε μια άλλη, Τρίτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Πρώτη και μετά πάλι.
1: Πάλι, Δευτέρα ναι. Ή.
0: Καινούργια εβδομάδα, καινούργια δημοσκόπηση. Και όλο, άντε, δώστο. Και ποιο πλησιάζει.
1: Νομίζω και ότι οι εταιρείες που υπάρχουν πλέον είναι και αρκετές για να το κάνουν αυτό.
0: Είναι και αρκετές οι εταιρείες. Και από την άλλη μεριά μπορούμε να χώσουμε και ακόμα περισσότερες στην αγορά, αν χρειαστεί.
1: Είναι και είμαστε και ανθρώπους. Και έχουμε και ανθρώπους στο αντικείμενο που είναι αυθεντία. Ο κ. Δημιώτη. Να βάλουμε, α πούμε.
0: Καλά, εντάξει, δεν του συζητάμε τώρα. Μην πάμε τώρα κατευθείαν.
1: Να είναι η μέρα, ας πούμε, η Τρίτη, η μέρα των δημοσκοπήσεων Δρυμνιώτη.
0: Προσέξτε, το κόμμα λέγεται Ελλάς από χθες. Σήμερα είναι Ελλαδίου. Πρόσεξε, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ιωάννου του Ρώσου. Πιο γνωστού στην πιάτσα ως ραντεβουδιάρη.
1: Ναι.
0: Γιάννης ο Ρώσος, ο ραντεβουδιάρης. Λοιπόν, Ελλαδίου. Έτσι. Για να είμαστε κοντά. Βγαίνουμε, λαπόμε, βγαίνουν ο καθένας προσπαθεί να σμπρώξει, σμπρώχνεται. Οι δημοσκοπήσεις πλέον θυμίζουν σύνταγμα Ακαδημίας Πανεπιστημίου, ώρες αιχμής όταν έρχεται το λεωφορείο. Σμπρώξτε κάποιοι, θα μπούμε μέσα. Okay. Και σαν να μην συμβαίνει. Την ίδια ώρα ο κόσμος φυσικά, η γη γυρίζει. Έχουμε αμερικανικά χτυπήματα, ξαναγυρίσαμε δηλαδή σε ιρανικούς στόχους, στα θανάτου ορμούς. Παρέλαση με Καλάζνικοφ από Ιρανές στην Τεχεράνη
1: και διάφορα άλλα τέτοια.
0: Και διάφορα άλλα εξαιρετικά. Έχουμε μια είδηση. Είχαμε μια είδηση από. Μια,
1: πριν να πάμε στις άλλες ειδήσεις, να διαβάσω την τοποθέτηση του Νίκου Μπίστη, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Του κύριου Μπίστη.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μπίστης τώρα πήγε με τον.
1: Εμείς που δεν προκάμαμε τον Ελλάς, προλαβαίνουμε να υπογράψουμε την ιδρυτική της Ελλάς.
0: Γιατί αν τον προέκαμε, βρε Μπίστη, τι θα έκανε. Θα πήγαινε στον Ελλάς.
1: Όπου το
0: σακούλα με πατατάκια να σκάσει, θα φωνάξει την αστυνομία.
1: Όπου το Α είναι αριστερά προς απογοήτευση όσων δεν είχαν πιστέψει ότι ο Τσίπρας θα εξοβελήσει τη λέξη.
0: Παναγία.
1: Τώρα περιμένω δεξιούς και ακροδεξιούς να τον καταγγείλουν για παραποίηση εθνικών συμβόλων. Άντε αφήστε μας ήσυχους, έχουμε δουλειά από σήμερα.
0: Υποπίστης.
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε Μπίστη. Μπράβο ρε Μπίστη.
1: Βεβαίως.
0: Τους έκανες κοιμά. Μπράβο. Εμείς είδαμε εδώ σήμερα, βλέπαμε με τον Σάβα μια είδηση για τις καταγγελίες αυτών οι οποίοι συμμετείχαν στην. Πού ήταν εσύ, το είχαν ψηλά, τώρα το κατεβάσαν.
1: Πιθανόν.
0: Στο 24/7 το βλέπαμε.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι. Με τις, μέλος του στόλου στη Γάζα, ναι. Μιλάει στο News 24/7 για τα βασανιστήρια στα χέρια του,
1: στα χέρια του Ισραήλ.
0: Ναι. Πέρασε τα ψηλά γενικότερα αυτό. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί οι άνθρωποι μας προμηθεύουν. Predator.
1: Έχουμε
0: μια καλή συνεργασία μαζί του. Μην τη χαλάσουμε.
1: Έχουμε και διάφορα. Να φαντάσου, δηλαδή αυτά ήταν τώρα, έπαιξε τόσο λίγο, πέρασε τόσο τα ψηλά. Που ήταν Έλληνες πολίτες. Όταν συμβαίνει.
0: Έλληνες πολίτες, αλλά ήταν και λίγο.
1: Ήταν.
0: Ζωηρή και αντίθεση βεβαίω και εδώ.
1: Αντίθεση σαν τα προβατάκια τη κοινωνία.
0: Δεν ήταν δικά μα πάντα, αλλιώ θα τα διαορίζαμε. Και δεν τρέχανε εκεί τα παιδιά.
1: Ναι, βεβαίω. Φαντάσου όμω όταν γίνεται. Αυτό καθημερινό, στην καθημερινότητα των Παλαιστινίων, πόσο στα ψηλά περνάει όλο αυτό.
0: Καλά, αυτό έχει περάσει ήδη στα ψηλά.
1: Αυτό
0: στο Λίσκος Γάζα, μια που έκανε αναφορά το News 24/7, πάμε να ακούσουμε και κάποιους από αυτούς τι είπαν κατά την επιστροφή τους.
2: Ακτιβιστές από τον Στολίσκο για τη Γάζα επιστρέφουν στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων. Δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των απάνθρωπων εικόνων που τους έδειχναν γονατιστούς και δεμένους πιστάγκωνα στο Ισραήλ. Μετά την απέλασή τους, περισσότεροι από 400 ακτιβιστές έφτασαν αεροπορικό στην Κωνσταντινούπολη, όπου έδειξαν τραύματα στα σώματά τους. Καταγγέλουν ότι κατά την κράτησή τους έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού. Κάποιοι μιλούν ακόμα και για βιασμούς από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ. Η Ιταλία και η Ισπανία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις σε βάρος του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, ο οποίος χλέβασε τους ακτιβιστές. Free, Το Ισραήλ αρνείται οποιαδήποτε κακομεταχείριση. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ κατηγορείται ότι θέτει υποκράτηση όχι μόνο τους ακτιβιστές αλλά και πολλούς Παλαιστίνιους, συχνά χωρίς να τους απαγγελθούν συγκεκριμένες κατηγορίες και χωρίς να προηγηθεί καταδίκη.
3: Οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη. Στο αεροδρόμιο επικρατεί ένταση. Οι άνθρωποι που κρατήθηκαν αυθαίρετα καταγγέλνουν τη βίαιη μεταχείριση από τις Ισραηλινές αρχές. Οι μαρτυρίες τους προκαλούν ανατριχύλα.
4: Μπήκαμε σε ένα πλωτό μέρος με κοντέινερ φυλακές. Βασανιστήκαμε όλα τα άτομα εξαιρέτως σε διαφορετικό βαθμό. Πάρα πολλοί σύντροφοι χτυπήθηκαν σε τρομακτικό βαθμό. Έχουμε άτομα τα οποία δεν μπορούν να περπατήσουν.
5: Μας δένανε καθημερινά, δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα, οτιδήποτε και να ζητούσες ή να διεκδικούσες κάτι αυτονόητο. Η μόνη απάντηση ήταν το ξύλο, το να είσαι μονάχα σκυφτός και γονατιστός, το να μην σου δίνουν νερό.
6: Αντιμετώπιση που επιφύλαξε το Ισραήλ.

0: Βασανιστήρια, πλαστικές σφαίρες, ηλεκτροσόκ, από όλα είχε το κράτος του Ισραήλ, για κανένα άλλο λόγο, γιατί εμείς δείχνουμε το πόσο δημοκράτες είμαστε. Εκεί είχαμε και αυτόν τον φασισταρά που έχουν εκεί, τον Μπενγκβίρ, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και δεν έχουμε και καμία μα καμία τύψη. Αλλά που και που θυμόμαστε ότι κάποιοι συνεργάστηκαν με ακροδεξιούς, ενώ εμείς σε επίπεδο τουλάχιστον εσωτερικό τους έχουμε μόνο για μόστρα και σε επίπεδο διεθνές απλά συνεργαζόμαστε. Για κάποιους τους οποίους ενδεχομένως να τους έχει πιάσει πρεμούρα τι γίνεται με την υγεία τους και να έχουν αφυπνιστεί με το νέο συνέδριο υγεία μου.gr, να ξέρετε ότι δεν αφορά αυτούς, γιατί θα ήταν υγεία μας. Είναι υγεία μου για αυτόν που το κάνουν, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έχουν πληθύνει τα συνέδρια τον τελευταίο καιρό. Απευθείας αναθέσεις στους κολλητούς μας να βγάζουν και αυτοί κάτι.
1: Τους οργανωτές.
0: Μπράβο, τους οργανωτές. Θα τους έχουμε τις επόμενες εκπομπές όλους κατάλογο για να δείτε και ποιοι παίρνουν τις δουλίτσες, για να μπορούμε να οργανωνόμαστε εν ώψη εκλογών. Για να λέμε για τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, γιατί ακούμε διάφορα, όπως την περίφημη ρίση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Η κυβέρνηση έχει ενισχύσει με 700 εκατομμύρια σε 7 χρόνια, λες εσύ νοσοκομείο ιστορία, τις δαπάνες για φάρμακα.
2: Ναι.
0: Α, μπράβο. Ναι. Έχει βοηθήσει και για τα απόβλητα με την φαρμακοβιομηχανία. Τα έχουμε παίξει αυτά. Και μια που μιλούσαμε για κυβέρνηση, πάμε να ακούσουμε τι έλεγε στον κύριο Τατσόπουλο, συγγραφέα μεταξύ άλλων. Ο κύριος Τατσόπουλος το 2015 για τα ρουσφέτια και τι έλεγε μετά. Δεν του πιάνει ούτε με βαλέ. Πάμε.
3: Εγώ δεν κατηγορήθηκα ποτέ ότι έκανα ρουσφέτια.
4: Η οικογένειά σας έχει κάνει ρουσφέτια.
3: Βεβαίως έχει κάνει, εγώ δεν έχω κάνει.
5: Σας μιλώ από καρδιάς. Όποιος βουλευτής εκλέγεται με σταυρό, διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση, είναι απλός ψεύτης.
3: Βεβαίως έχει κάνει, εγώ δεν έχω κάνει.
5: Φτάνει πια με τους υποκριτές.
0: Φτάνει με τους υποκριτές. Λοιπόν,
1: συμφωνώ. Είναι το, μόνο, εγώ, είναι το μόνο που συμφωνώ.
0: Όταν περνάς όμως άλλη πίστα και πηγαίνεις, τέλος πάντων, πρέπει να τα κάνεις όλα. Έτσι.
2: Βέβαια.
0: Ναι, είναι βρωμοδουλειά, αλλά κάποιος πρέπει και να την κάνει. Πάλι ο Τζακ Λέμον, στο λέει και το προτιμούν καθόλου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Περνάνε τα χρόνια, οι μήνες γυρνάνε. Θα αρκεί η φωτιά στη φωτιά, να βγάλουμε ψεύτη το χρόνο τον κλέφτη, να μείνουμε πάντα. Λαλαλαλαλαλαλαλα. Πάμε παρακάτω.
1: Η οικογένειά του δεν το αρνήθηκε όμως ότι έχει κάνει έτσι.
0: Ναι, η οικογένεια έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά θα μας έλεγε ότι δεν είναι και μέλος της οικογένειας. Ναι. Ένας απλός παραστικός που άκουσε το Άκης, φωνάζανε Μητσοτάκης, αυτός άκουσε το Άκης και λέει ενδεχομένως να λύνει και για μένα. Μπήκε μέσα ο μικρός ο Άκης. Πάμε τώρα μια που λέγαμε Άκης, ο κύριος Θεογαράκης. Ο κύριος Θεογαράκης είναι
1: ομότιμος καθηγητής οικονομικών του ΕΚΠΑ, μέλος του ΜΕΡΑ25.
0: Ναι, καλεσμένος στον κύριο Ζαχαρό, πέταξε μια καρφάρα στον κύριο Ζαχαρό.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μάλλον ο κύριος Ζαχαρός έκανε πως δεν την άκουσε.
1: Συζητούσανε για τα ντοκιμαντέρ, αυτά τα πολύ όμορφα που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό. Για τα μνημόνια και
0: για τα μνημόνια.
1: Ναι, να μας πούνε τι δηλαδή ζήσαμε στο πετσί μας.
0: Στο παραπέντε, πώς το λέγανε αυτό το.
1: Στο χιλιοστό.
0: Στο χιλιοστό, ναι. Το παραπέντε έγινε Σύρια. Ναι, το χιλιοστό εφιλοδοξεί. Λοιπόν, και αναφερόταν στις δημιουργούς αυτού του.
1: Ντοκιμαντέρ.
0: Του ντοκιμαντέρ, αλλά πέταξε την καρφάρα του, η οποία πέρασε ξυστά από τον κύριο Ζαχάρο.
6: Είναι σαν να κάνει κάποιος ένα ντοκιμαντέρ για το Άουσβιτς και να βγει ο Χίμλερ και ο Όμπερστουρμπανφύρερ του στρατοπέδου και να πει τι αντικειμενικό που είναι, τι καλό, ζερ γκουτ, βούντερ παρ'
7: κλπ. Δεν πρέπει να μιλάνε και αυτοί στα ντοκιμαντέρ.
6: Τι, αυτοί πρέπει να μιλάνε, αλλά ρώτα και κανέναν Εβραίο, ρώτα και κανέναν κομμουνιστή, ρώτα και κανέναν κρατούμενο. Δεν μπήκανε ποτέ στον κόπο να κάνουν τις διασταυρώσεις. Αυτές οι διασταυρώσεις που λέγανε είναι οι διασταυρώσεις των δρόμων των Βρυξελών. Διότι. Πώς ήταν στο Ιράκ που είχαν τους λεγόμενους embedded journalists, δηλαδή τους δημοσιογράφους που τους είχαν μέσα στρατό και τους δίνανε τα δελτία τύπου του Αμερικανικού στρατού και μετά βγαίνουν αυτοί και λέγανε ό,τι θέλουν. Και έλεγε κάποτε ο Άπτον Σίνκλερ ότι μην περιμένεις κάποιον να καταλάβει κάτι αν ο μισθός του εξαρτάται από το να μην το καταλάβει. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε δύο δημοσιογράφες οι οποίες είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με όλο το τροϊκανό κύκλωμα των Βρυξελών. Γι' αυτό βγήκε ο φοβερός και θλιβερός Ντάισενμπλουμ και έλεγε πόσο αντικειμενικό είναι.
0: Και

0: Βεβαίως είναι αντικειμενικό. Τι λογική κάνει αυτό που θα έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης. Τέλος πάντων, αναφερόταν στο ντοκιμαντέρ το χιλιοστό της κυρίας Ελένη Βαρβιτσιώτου και της κυρίας Βικτωρίας Δενδρινού. Δικά μας παιδιά, για να ξέρουμε γιατί κάνουμε. Έτσι, και αναφέρθηκε στους έριξε την καρφάρα. Αυτός που θέλει να καταλάβει είναι αυτός ο οποίος πληρώνεται και δεν μπορεί να καταλάβει. Σωστό. Και για τους embedded journalists.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς αυτούς είναι από το εμπεδώνω. Γι' αυτό τους λέμε embedded journalists. Το έχουμε εμπεδώσει δηλαδή ότι είναι περολατζίδες. Και πάμε παρακάτω. Εσύ, άμα ακούς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Microland Computers.
12: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
11: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
12: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
11: Τεχνικό στο σπίτι.
12: Τεχνικό στην επιχείρηση.
11: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
12: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
11: Χάλασε?
12: Φέρτε το στους ειδικούς.
11: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
12: Τα πάντα για τα πάντα.
11: Microland Computers.
12: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
13: Λένε πέρασε 6 και 18 από την τάδε κάμερα, 6 και 19 από την άλλη κάμερα που είναι σε ένα χιλιόμετρο απόσταση. Πέρασε δηλαδή μετά από ένα λεπτό. Άρα έτρεχες με 60 χιλιόμετρα, το όρο είναι 50. Όλες αυτές οι κλήσεις είναι χαρακτηριστικό ότι μια αστυνομική υπηρεσία έκοψε 3.500 κλήσεις. Όλες ανεξαιρέτως απερίφθησαν λόγω του γεγονότος ότι δεν προβλέπεται στον ΚΟΚ προσδιορισμός υπερβολικής ταχύτητας με το χρήση του μέσου όρου. Εντοπίζουν μη χρήση ζώνης λόγω ρουχισμού. Εδώ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με μαύρη μπλούζα, ότι έχει ένα πέτο, ένα κασκόλ και φαίνεται ότι δεν φορά ζώνη. Και είναι χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα, είναι σχετικό ανέκδοτο στις τάξεις των αστυνομικών, ότι η έξυπνη κάμερα εντόπισε και οδήγησε ότι πρέπει να κοπεί κλήση σε κάποιον, γιατί ο συνοδηγός του δεν φορούσε ζώνη, ενώ δεν υπήρχε συνοδηγός. Και χρήση κινητού, εδώ είναι με τα προβλήματα με τα κινητά. Φαίνεται ότι μία ύποπτη κίνηση θεωρείται ότι μιλά στο κινητό τηλέφωνο. Έχει διαπιστωθεί η χρήση κινητού όταν οδηγεί, διαπιστώθηκε ότι εκ των υστέρων ότι έξυπναν το κεφάλι του ή είχαν μηχανή ατμίσματος, το ατμίζον τσιγάρο.
0: Το τσιγάρο τι έγινε?
1: Μην φοράτε μαύρα, μην καπνίζετε, μην ξύνετε το κεφάλι σας.
0: Γενικότερα μην βγαίνετε έξω και θα πάρετε κλίση. Και όχι τίποτα άλλο, έχουν τρελαθεί και αστυνομικοί γιατί σου λέει εμείς το βάλαμε για καλύτερα.
1: Και, και τώρα έχουμε δουλειά.
0: Κάνουμε τσεκ και έχουμε περισσότερη δουλειά. Βέβαια αυτό γίνεται με τα μηχανήματα όταν δεν υπηρετούν τον άνθρωπο. Τα υπόλοιπα τα ξέρει πάρα πολύ καλά και θα στα πει η Νάνση Γκλοπούλου. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων για την νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΠΚΠ στην Κρήτη. Να υπογράψουν τη διακήρυξη του κόμματός του της Ελλάς, ζητεί από τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Το ΕΑΜ φαντάζομαι ότι το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το Ελλάς, σχολίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα πρέπει πλέον να κριθεί πολιτικά όπως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, τόνισε για τον φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια συμφωνία με το Μαξίμου, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδούνης. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η Νέα Αριστερά συνεχίζει, το δεξί φλάς του κυρίου Τσίπρα δεν θα αργήσει, ανέφερε στο Άξιο 24 ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Ο κύριος Φάμελος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και σύντομα να συγκαλέσει τα όργανα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας στον Αθήνα 984. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Την ερχόμενη 3η 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο αναπληρωτής γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς. Η Χεζμπολάχ λέει ότι συγκρούεται με τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότο. Κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολη. Σήμερα θανατώνονται τα 100 ζώα της εκτροφής. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: Μπαμ, μπαμ, μπαμ, και σε αυτό το ρυθμό μπήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο ο πλοίων τραγαρμέτρων, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρους Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, Αβέξης Σάββος Παναγιωτίδης, κάθε μέρα εδώ 3 με 4 στον Αθήνα 984. Μαζούλα, ο προπονητής των Boston Celtics, προπονητής χρονιάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Θέλω να πούμε κάτι άλλο, ρε παιδί. Να πούμε κάτι συνέχεια για σκάνδαλα, αλλά μιλάμε. Βαρέθηκα δηλαδή, ρε αδελφάκι. Πω, κουραστικά. Πού να πάμε. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Θα πάμε ο ΠΚΠ. Πάμε ο ΠΚΠ Στρόιτερ, ρεπορτάζ. Τι λεγόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δηλαδή, γιατί καταλαβαίνετε, πίσω από τα τηλέφωνα που δεν ήταν κλειστά και αυτά που παρακολουθούσαμε.
2: Ακούσαμε, okay, ναι, τα μύρια όσα.
0: Ακούσαμε τα μύρια όσα και μια κομπόστα. Τώρα καταλαβαίνετε, πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δηλαδή, τι ζητούσαν τα παιδιά τα δικά μας και δεν προλαβαίνουμε να τους εξυπηρετήσουμε κιόλας. Δηλαδή αυτό ήταν ουσιαστικά το παραπονάκι μας. Και κατά τα άλλα μας θέει η Ευρωπαία εισαγγελέα. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ο κ. Ανδρουλάκης σκοπεύει να του κάνει μήνυση, κατέθεσε μήνυση και λέει: δεν με φοβίζει η μήνυση σας, η πολιτική κριτική δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί. Ένα λεπτό, ρε Άδων. Συνεχίζει κριτική, καταγγελία. Ότι αυτός παίρνει τα νίκια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είναι κριτική. Αν το κάνανε σε σένα, θα λες και θα έπαιρνε σβάρνα τα κανάλια, ναι, ναι, ναι, ναι, και δεν θα μας έφτανε μεσάνυχτα που να μην εμφανίζονσουν κάπου. Το κεντρικό δελτίο θα έπαιρνε στην ΕΡΤ. Πλάκα να μας κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες.
3: Τώρα, πέρα από τις τηλεφωνικές οχλήσεις που δέχονταν καθημερινά οι κατά καιρούς πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε είδους ζουσφέτια, είχαμε και τις κατηδίαν συναντήσεις, όπως θα δείτε. Αλέξης Κουβέλη μίλησε με πρώην πρόεδρο, σου περιέγραψε λοιπόν τις επισκέψεις που δέχονταν στο γραφείο του. Έτσι, με τρελά πολλές φορές και παράλογα αιτήματα.
4: Και παράλογα αιτήματα, έκλειναν οι πόρτες και τι συζητούσατε, του λέω. Mm-hmm. Μου λέει κατά 80% ήταν, να το πω, ρουσφέτια, να το πω, αιτήματα τα οποία δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν. Παράλογα αιτήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν περιέχονται μέσα στη δικογραφία. Έχουμε μόνο τις νόμιμες επισυνδέσεις και είχε αξία να μάθουμε τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες.
5: Δηλαδή τον έχει πάρει ο Πιαρακάκης, να τον πάρει και ο μεγάλος για να μπορέσω εγώ τη Δευτέρα να πάω στο γραφείο του να του το πω.
4: Μου είπε λοιπόν ότι όσοι έρχονταν επίσκεψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις λεγόμενες εθιμοτυπικές επισκέψεις για ενημέρωση όπως τις ανέφεραν στα δελτία τύπου τους, έρχονταν με μπιλετάκια. Όχι μόνο σε επίπεδο βουλευτών, αλλά ακόμα και υπουργών, με λογικά και παράλογα αιτήματα. Είπαμε, η αναλογία που έδωσε ήταν 80-20. Ναι. Και για παραγωγούς πραγματικά αδικημένους και για απίστευτες περιπτώσεις.
5: Ο Κεφαλογιάννης, μωρέ, εγώ έχω πάει 3 φορές. 3 του ζήτησα ο πέρσι στο γραφείο του.
4: Υπήρξε αγρότης που παρότι καλλιεργούσε καλαμπόκι στην κεντρική Μακεδονία, επέμενε να πάρει τη συνδεδεμένη επιδότηση τάχα ότι καλλιεργούσε τέφλα. Να πάρει δηλαδή αυξημένη επιδότηση. Ξεκίνησε το 2020 και συνεχίστηκε για 2-3 χρόνια αυτό. 3 βουλευτές ενδιαφέρθηκαν για αυτόν και με τηλέφωνα και με εθιμοτυπικές, όπως τις έλεγαν, και ό,τι θες. Δεν πληρώθηκε ποτέ. Και δείτε τώρα εδώ τι συνέβαινε. Το πιο παράλογο ήταν από Νότια Ελλάδα. Όταν ανέλαβα όμως, ήξεραν πως δεν εξυπηρετώ, έφυγε με πολύ επεισοδιακό τρόπο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συγκεκριμένος. Και πήγαιναν στον αντιπρόεδρο. Από την έρευνα θα δείτε πως θα προκύψουν πολύ χειρότεροι διάλογοι, εννοεί μετά το 2021. Λέγανε πως αναβαθμίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το μετέτρεπαν σε ΚΕΠ για τους ψηφοφόρους τους. Τα λόγια ήταν εποπτευόμενος. Στην πράξη, χειραγωγούμενος, είναι κάτι που έχει κατατεθεί, νομίζω, και στις αρμόδιες αρχές.
0: Εντάξει, και το ΚΕΠ το ίδιο πράγμα είναι, κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Από το κάνεις πολιτών. Πολιτών είμαστε όλοι. Πελάτες όμως, εντάξει. Και ως γνωστόν, οι πελάτες έχουν πάντα δίκιο. Εμένα μου άρεσε αυτός από την κεντρική Μακεδονία, ο οποίος από Καλαμπόκη ήθελε να το κάνει τέφλα.
2: Ναι, ήθελε τέφλα.
0: Εντάξει, πάλι καλά που δεν το κάνει τέσλα. Ότι καλλιεργεί, να πάρει ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί σου λέει, ρε παιδιά, εντάξει, εμείς την κάνουμε την ελληνική την Τέσλα. Γιατί να μας δώσετε κάποιο και να ξεκινήσει και με τον Άιλον Μάσκα να μπλέξουμε όλοι μαζί. Κατά τα άλλα, είμαστε οι Ρουμάνοι.
6: Ραδιορουμάνοι.
0: Να μην προλάβει. Ναι. Και πάνω απ' όλα, τη διαφθορά εμείς τη βλέπουμε κάπου και συγκεκριμένα. Στο Πασό.
2: Στο παρελθόν. Ναι,
0: ναι, στο Πασό. Ναι, ναι. Αυτό το διεφθαρμένο Πασό. Και τώρα δύο τι να συμβαίνουν. Ή προσπαθούμε να το μιμηθούμε, ή αυτό κολλάει. Κολλάει. και με το πολύ ταλαβέρι με το Πασόκ.
1: Κολλήσαμε λίγο.
0: Κολλήσαμε. Ναι. Η κυρία Βούλτευση είναι με τον κύριο Βαγγέλη Τσόγκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ. Είχαν ένα καυγαδάκι για το διεφθαρμένο Πασόκ. Και προφανώς ξέχασε κάτι και του το θυμίσει ο κύριο Τσόγκα. Πάμε.
7: Το Πασόκ είναι ό,τι πιο διεφθαρμένο έχει περάσει από τη χώρα. Το Πασόκ είναι αυτό που έφτιαξε
8: από πού προκύπτει.
9: Έχεις πάρει τον Λοβέρντο και τον Χρυσοχοίδη, κορυφαίους υπουργούς του Πασόκ, και μιλάς τώρα για διεφθαρμένο Πασόκ. Έχεις τον Στέρτσο, τον Πιερακάκη και τον Φλωρίδη και μιλάς για διεφθαρμένο Πασόκ. Ή μπήκανε στην κολυμπήθρα της Νέας Δημοκρατίας και όλα καλά.
7: Καλά.
9: Ντροπή λίγο.
7: Το Πασόκ είναι ό,τι πιο διεφθαρμένο έχει περάσει από τη χώρα.
8: Από πού προκύπτει αυτό, κύριε Μόρφη?
9: Θα τη ρωτήσει για τον κύριο Λοβέρντο που είναι υποψηφιός της. Αν είναι διεφθαρμένος.
7: Δεν με ενδιαφέρει, κύριε, ποιος είναι υποψήφιος. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου.
9: Για τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη.
7: Δεν με ενδιαφέρει.
9: Ήταν διεφθαρμένος.
7: Έχει ανανύψει.
9: Ο κύριος Περακάκης έχει ανανύψει. Έχει ανανύψει ο κύριος Περακάκης. Ο κύριος Φλωρίδης ανέλυψε κι αυτός.
8: Βεβαίως, κύριε Τσόγκα.
0: Αυτό είναι όταν μιλάμε για πρωτοκλασσά τα στελέχη.
1: Έχει ανανύψει.
0: Πρώτη προβολή και πρώτη γραμμή. Έχει ανανύψει. Και ο άλλος τι είχε κάνει? Έκαναν δήλωση μετάνοια. Δήλωση μετανία έχουν κάνει, λέει, και ο Κίδας Φλωρίδης. Αυτοί που περνούσαν εκεί από το Μαξίμου του λέγανε καρέκλα, καρέκλα.
1: Τραπέζια, καφέ, μπαμπού,
0: καφέ, καφέ και τα λοιπά. Απεταξάμιν, απεταξάμιν, απεταξάμιν. Μπε αγόρι μου στο μηχανισμό και μπαμπά. Αυτό εννοεί η κυρία Βούλτευση. Μιλάμε για. Εντάξει. Εκτός από πολιτικό πρώτη γραμμή, θα μπορούσε να ήταν μια εξαιρετική πολιτική αναλύτρια. Δεν θα αδειάσαμε να διαβάζουμε τις πολιτικές της αναλύσεις.
1: Γιατί έχει πει και θα στο θυμίσω κιόλας, γιατί είχε πει: εγώ είμαι δημοσιογράφος και παρόλο που είμαι βουλευτής δεν σταματάω ποτέ δημοσιογραφία.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν με νοιάζει, λέει, εγώ, λέει, μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς, εσύ τα ακούς και γενικότερα εσύ τα εισπράττεις. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Θοδωρή Ελευθεριάδη. Έχει χάσει τη μητέρα του.
1: Ναι, στα Τέμπη.
0: Στα Τέμπη, να δηλώνει ο ίδιος, γιατί καθυστερεί η δίκη, η οποία ξεκινάει σήμερα. Κάναμε καινούριες κατόψεις. Τελικά η αίθουσα δεν ήταν η μεγαλύτερη στον πλανήτη, στον κόσμο, στη στρατόσφαιρα, στην πυρόσφαιρα και σε όλα τα άλλα. Μας βγήκε κάτι μικρούλι και σε αυτό πέσαμε μέσα. Κανένας δεν μιλάει για την αξιοπιστία. Έτσι. Δεν ήταν κανένα να πάρει να βγάλει τις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη, ο οποίος έλεγε τέτοια αίθουσα. Και την έλεγε με μια ίση, με μια έπαρση. Με μια σιγουριά ότι δεν το αμφισβητεί κανένα, ότι πια να του αμφισβητεί όλου γύρω-γύρω εδώ του έχουμε. Λοιπόν, ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη. Τι έκανε τώρα, ρε Φλωρίδη, να σε ρωτήσω κάτι. Έκανε τη μεγαλύτερη τη μεγαλύτερη. Σιγά μην γίνει του χρόνου και ξανά η Ευρωλίγκα. Θα μα τρελάνετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριο Ελευθεριάδη.
10: Θέλετε να μάθετε τα τελευταία νέα για την υπόθεση των Τεμπών? Εδώ θα τα πούμε όλα. Με ψυχραιμία και χωρί υπερβολέ. Πρώτο ερώτημα. Γιατί καθυστερεί η δίκη? Πάντως όχι, γιατί οι συγγενείς φέρνουμε εμπόδια, όπως λέει το αφήγημα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και κανένας δεν θέλει να καθυστερούμε. Κι όμως, είχαμε 2 εβδομάδες κενό το Πάσχα και τώρα θα φάμε άλλον 1 μήνα καθυστέρηση με αποκλειστική ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου, δηλαδή της κυβέρνησης. Και δεν το λέω αντιπολιτευτικά. Δεν με νοιάζει να ανοίξω πολιτική συζήτηση. Τα αντικειμενικά δεδομένα σας λέω. Αυτή που υποτίθεται ήταν η καλύτερη και η μεγαλύτερη αίθουσα της Ευρώπης τελικά δεν είναι. Και θέλουν 1 μήνα να την γκρεμίσουν και να την ξαναχτίσουν. Το δικαστήριο δεν έχει καμία ευθύνη. Είπε: δώστε μας μια αίθουσα και θα ξεκινήσουμε να δικάζουμε. Για την καθυστέρηση δεν φταίει κανένας άλλος πέρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό είχε την ευθύνη της προετοιμασίας, αυτό έχει και την ευθύνη των εργασιών. Τι να κάνουμε, θα περιμένουμε. Σε 1 μήνα θα δούμε το αποτέλεσμα και θα τα ξαναπούμε. Στο μεταξύ όμως έχουμε και άλλο ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα θέμα που κάποιοι προσπαθούν να περάσει στα ψηλά. Είναι η υπερασφάλεια των βαγονιών των τρένων. Ένα θέμα που οι τεχνικοί μας σύμβουλοι έχουν αναδείξει από την πρώτη στιγμή. Και επί 3 χρόνια παλεύουν για να αποκτήσουν και την επίσημη βούλα πιστοποιημένων φορέων. Πλέον είναι αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας. Μετά την εξώδικη καταγγελία του δικηγόρου μου, Αντώνη Ψαρόπουλου, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρέμπεψε το ζήτημα στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Και η έρευνα είναι σε εκκρεμότητα. Ο φάκελος περιλαμβάνει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, αλλά και το πόρισμα της ΔΡΑΣ. Πορίσματα που διαπιστώνουν σοβαρές παραβάσεις. Και να σου το πω με πολύ απλά λόγια. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ διαπίστωσε ότι κάποια από τα βαγόνια της μοιραίας αμαξοστοιχίας των Τεμπών αντιμετώπιζαν σοβαρότατα ζητήματα πυρασφάλειας. Και αυτό δεν είναι θεωρία, γιατί φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 από τα θύματα κάηκαν από τη φωτιά, που θα έπρεπε να είχε σταματήσει πριν φτάσει σε αυτούς. Η ανάκριση έκλεισε πολύ βιαστικά και αυτό το στοιχείο έμεινε έξω. Όμως, έστω και εκ των υστέρων, οι δικηγόροι μας θα καταθέσουν τα σχετικά στοιχεία στα δικαστήρια και θα περιμένουν να αξιολογηθούν. Όμως, υπάρχει κι άλλο θέμα. Γιατί η ΡΑΣ διαπίστωσε σοβαρό ζήτημα και με τα βαγόνια που κυκλοφορούν σήμερα. Σύμφωνα με το πόρισμα, τα βαγόνια δεν διαθέτουν κανένα απολύτως πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Κανένα. Και δεν είναι τυπικό το θέμα, είναι ουσιαστικό. Η ΡΑΣ είπε, ακόμα και εκπρόθεσμα, αν έχετε πιστοποιητικά, φέρτε τα. Πιστοποιητικά όμως δεν υπάρχουν. Και αυτά είναι στοιχεία που δεν σηκώνουν καμία αμφισβήτηση. Η δικαιοσύνη εξετάζει το θέμα. Και αργά ή γρήγορα θα καταλήξει. Στο μεταξύ όμως, τα τρένα κυκλοφορούν κανονικά. Και αναρωτιέμαι, το Υπουργείο θα κάνει κάτι? Γιατί το ευχέλαιο δεν θεωρείται προληπτικό μέτρο. Ούτε και η στατιστική ανάλυση κινδύνου λέει τίποτα. Αν πιάσει φωτιά, ας πούμε, από ένα βραχυκύκλωμα ή από ένα τσιγάρο και η φωτιά ξεσπάσει μέσα σε τούνελ. Μην πείτε τότε στους συγγενείς των θυμάτων ότι είχατε κάνει ρίσκα ανάλυσης και ότι το ρίσκο ήταν χαμηλό. Πείτε καλύτερα την αλήθεια ότι το ξέρατε, αλλά καθυστερούσατε. Μέχρι να περάσει ο καιρός, μέχρι να έρθουν τα καινούργια τρένα. Εμείς πάντως σας το είπαμε. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Αυτά άκουσατε για την καθυστερή δίκη, την οποία την καθυστερούν φυσικά οι συγγενείς γιατί δεν θέλουν να γίνει.
2: Ναι.
0: Ε, Άρη.
2: Ναι.
0: Καλά, δεν λέω.
2: Φανταστικά.
0: Α, μπράβο, τι ήρθε.
2: Ποιος?
0: Ο Νίσκο.
2: Ναι, ήρθε ο καινούργιος.
0: Ο καινούργιος. Τρεις μήνες την τόση. Μόνο που δεν έχουμε δει στο Πανιακό είναι απολύεται προπονητής με βατραχοπέδιλα. Ενώ δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Α, το δούμε γι' αυτό.
2: Να το δούμε και στο Άρη μπορεί να το δούμε αυτό, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τα πάμε περίφημα. Μπορεί με τα τέμπη να μην τα έχουμε πάει για τους καλά. Έτσι, να έχουμε κάποιες εκκρεμότητες, θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε και πώς θα το οργανώσουμε και με τους δικούς μας. Αλλά ενώ ανεβαίνει ο πληθωρισμός, είμαστε στη χώρα η οποία τα πάει περίφημα. Έχει ξεκινήσει και ένα τώρα άλλο αφήγημα. Εξαιρετικό, πρέπει να το πούμε. Πάρτε την κυρία Γαλάτια Κατζατζάκη Καρακατσάνη για να την έχουμε μαζί μας. Είναι μαζί μας. Μας ακούει?
11: Σας ακούω, ναι, γεια σας.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστούμε μαζί σου. Το άλλο εξαιρετικό αφήγημα. Ότι εντάξει, είμαστε ακριβοί, αλλά τα ίδια γίνονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Και ρωτάμε εμείς.
11: Είναι γνωστό αυτό, ναι. Ναι.
0: Αφού γίνονται στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί οι νέοι είναι τόσο μαζοχιστές και προτιμάνε να πάνε στην Ευρώπη την υπόλοιπη και δεν μένουν εδώ στην Ελλάδα που λένε.
11: Έχει ξεσηκωθεί με αυτά που λένε. Ναι,
2: και το σκύλι. Ναι, το
0: ακούμε το σκύλι. Ναι. Σαν τα μούτρα σου έχει κάνει. Ναι, για λέγε.
11: Είναι ανεξήγητα αυτά τα θέματα.
0: Ανεξήγητα. Μπορεί να μας εξηγήσεις κάτι άλλο?
11: Ναι.
0: Πώς ενώ είναι ακριβά και ότι στο σούπερ μάρκετ ο καθένας μπαίνει με βηματοδότη πλέον γιατί δεν ξέρει πώς θα βγει, πάμε εξαιρετικά σαν χώρα.
11: Είμαστε μια χώρα με ποιότητα ζωής, δεν τα έχουμε πει αυτά?
0: Περίμενε.
11: Με εξαιρετική ποιότητα
0: ζωής. Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα. Ρίχτω λίγο Λουλού να το ακούσει.
12: Εδώ, αυτό δεν δηλαδή έχουμε προβλήματα. Ναι, έχουμε φοβερή ακρίβεια. Ο πληθωρισμός πονάει. Το σούπερ μάρκετ να μπει, ακουμαχάς. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά σας είπα, η ζωή είναι βίος, δεν κάνει βόρα. Τι να κάνουμε, είναι όλα καλά. Κάπου θα πάμε καλύτερα, θα πάμε χειρότερα. Αλλά γενικά η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα. Είναι αλήθεια.
0: Όπως κατάλαβες, η ζωή είναι βίος, αλλά πρέπει να επιβιώσεις. Αλλά εσύ, εμείς θα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας.
11: Πώς τα λύσατε?
0: Έχουμε λεφτά.
11: Α, εντάξει τότε.
0: Τι, δεν κατάλαβα. Μα, δεν φτάνει που σου συμπεραστέκεται ανηφόρα, ο άνθρωπος.
11: Αυτή η ανηφόρα έχει κάποια κορυφή κάποια στιγμή για να πάρουμε μια ανάσα, να κατηφορήσουμε και λίγο. Γιατί
0: όχι, αλλά έχει μετά κατηφόρα και απότομη να πας να τρουγκοντουβαλιάζεις, να ησυχάσουμε.
11: Αχ, τέτοια κατηφόρα θα είναι. Δεν θα είναι κατηφόρα ανάσας.
0: Όχι.
11: Ότι...
0: Ναι, ποτάσας θα είναι. Καυστικής.
11: Οι συνταξιούχοι σήμερα είχαν συγκέντρωση με το σύνθημα, το οποίο δεν ξέρω πώς φαντάζει σε κάποιους, αλλά αποτυπώνει ακριβώς την πραγματικότητα ότι η σύνταξη τελειώνει σε 10 μέρες.
0: Οι αχάριστοι αυτοί γέροντες. οι αχάριστοι, οι οποίοι ένα συντριπτικό
11: και
0: νούμερο από αυτούς.
11: Να διασκεδάσουν και τις εντυπώσεις μέχρι με οξυγόνα είχαν κατέβει για να διαδηλώσουν.
0: Λαϊκίστε. Οι οποίοι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών κάνει και άλλη δουλειά. Που τι σημαίνει αυτό, Γαλατιά μου, ότι κακό βγήκαν σε σύνταξη. Άρα θα άντεχαν ακόμα.
11: Άντεχαν ακόμη. Αυτά να βλέπετε, ναι. Όσοι διαμαρτυρηθείτε αύριο μεθαύριο, ναι. Με τυχόν αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
0: Βέβαια.
1: Που έρχεται, καλά τα λες.
0: Κανονικά
11: η
0: σύνταξη.
11: Να λέγονται επιτέλους, ναι.
0: Η σύνταξη θα πρέπει να δίνεται με το κηδιόχαρτο.
11: Ναι, μιας μέρας δηλαδή.
0: Όχι, την παιδί επόμενη... μου. Από εκεί να αρχίσει.
11: Από εκεί να αρχίσει και να τελειώνει εκεί.
0: Μπράβο.
11: Γι' αυτό λέω, θα είναι μιας μέρας.
0: Ναι.
11: Έτσι, τιμή Σένεκεν.
0: Μπράβο, εμένα τιμή Σένεκεν. Εντάξει. Λες και είσαι ο μόνος που δούλεψες. Εντάξει τώρα, δεν κατάλαβα.
11: Ποιος θα μας λύσει τα προβλήματα, έρχεται η Ελλάς.
1: Έρχεται η Ελλάς, βέβαια.
11: Πείτε μου τώρα πώς θα λύσουμε αυτό το γόρδιο δεσμό.
0: Μα το έχει πει ο Παπαγός Κωνσταντίνος. Ελλάς, Ελλάς.
11: Θα λέει κάποιος η Ελλάς και δεν θα ξέρουμε σε ποιον αναφέρεται.
1: Η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι. Ναι,
11: αυτό αναφέρεται στην αστυνομία, αναφέρεται στο...
0: Κοίταξε, το πρόβλημα δεν είναι διαδόσεις. Γιατί πιστεύω ότι οι διαδόσεις, αν στο λέει, θα κλείνει για κανένα ματάκι. Ναι, αν είναι οι άλλοι. Τώρα στις επικοινωνίες της... τις σκοτεινές, τέτοιο, ναι, θα έχουμε ένα πρόβλημα. Εγώ λέω μήπως γίνει μια άλλη γκάφα τώρα.
11: Τι?
0: Το φοβάμαι πολύ.
11: Καλά, για πες.
0: Πρέπει να το δούμε αυτό. Επειδή τους παρακολουθούμε όλους, από με τον άλλο παρακολουθώ την Ελλάς. Ποιο παρακολουθεί? Τι παρακολουθεί το? Ποια?
11: Αυτό θα δημιουργηθούν πολλές απορίες. Αυτό σου λέω. Δεν
0: ή πάμε στη λύση, παρακολουθώ και τους δύο και πάμε παρακάτω.
1: Λογικά σε αυτό.
11: Λογικά σε αυτό γίνεται, ναι.
1: Θα πάμε.
0: Ναι. Πάντως οι δημοσκοπήσεις ξεκινήσαν.
11: Οι δημοσκοπήσεις ξεκίνησαν.
1: Έτοιμες ήταν έτσι.
11: Στο πρώτο αγκόν.
0: Ναι.
11: Αν δεν κάνω λάθος τώρα.
1: Ναι, καλά τα λες. Από τη Real Polls για τον Πρόταγκον. Ναι.
11: Που δείχνει δεύτερο τη Νέα Δημοκρατία καταρχάς να κρατιέται, έτσι.
0: Ναι,
11: να
0: κρατιέται.
11: Το πούμε και αυτό.
0: Καλά, Πρόταγκον, γιατί δεν κρατιέται τώρα.
1: Να βαστάει, να βαστάει.
11: Να βαστάει. Τον Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερος.
0: Να εκτοξεύεται.
1: Να είναι δεύτερος στην πρώτη μέρα ύπαρξής του.
11: Εντάξει.
0: Ναι, μα όλοι λέγανε από το πολύ μα πάρει κανένα 8, κανένα 9.
11: Θα σου πω κάτι, μια υποσημείωση σε αυτό, ναι, στο κλείσιμο.
0: Παρακαλώ.
11: Τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, πόσο με 16%?
1: Ναι.
0: 16,1.
11: Και την τρίτη, τη Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι. Μάλιστα.
11: Με τι ποσοστό, Σάβα?
1: Γύρω στο 11, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Τώρα το...
11: Γύρω στο 12, ναι, νομίζω, ναι, ναι, ναι, 13, ναι, ναι, αυτή τη δημοσκόπηση, στην εκτίμηση.
1: Ναι.
11: Ψήφου, έτσι, όχι στην πρόθεση.
1: Ναι, στην εκτίμηση είναι γύρω στο, ναι, 13, στην πρόθεση είναι γύρω στο 11.
11: Πού είναι το Πασόκ?
0: Στις Μπαχάμες.
11: Στις
0: Μπαχάμες, με την Ιβάντα.
11: Τέταρτη θέση, κατρακυλά, με βάση αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Ελένη, η δημοσκοπήση.
11: Νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε αρκετές.
13: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
14: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
15: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
16: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Τιάκη, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Radio Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Διαλέγει ο Νίκος Σαμούρης.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση Ουνάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό. Προς αποχώρηση από τους Ερυθρόλευκους, η Ταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζει τον Ντάνιελ Ποντένσε, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Λιβέιρα. Η Έκτερ είναι και επίσημα η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία που θα αναλάβει τα έργα του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Εντός των επόμενων ημερών, η άφιξη του Γιάκομπ Νέστρουπ στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό με το δικό τεχνικό επιτελείο. Σε φάση έντονου σχεδιασμού έχει μπει ο ΠΑΟΚ που έχει σκοπό να πραγματοποιήσει δύο μεταγραφές εντός των επόμενων ημερών. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Βρίσκομαι εκεί για πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο προπονητής του κεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στις συζητήσεις με την ομάδα των New York Knicks για τη διοργάνωση φιλικού αγώνα, είτε στα εγγένεια του νέου σεφ, είτε στο Madison Square Garden, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Τσάκος σε ελληνικό μέσο. Στις 5 και 4 αντί για τις 5 θα ξεκινήσει αύριο ο πρώτος ημιτελικός πρωταθλήματος του Ολυμπιακού κοντρα στην ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλης Σιώπης, στο μυαλό των κιτρίνων και επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη. Την απόφαση να βάλει πολιτήριο στη Λάρισα πήρε και επίσημα ο Αχιλλέας Νταβέλης. Μέχρι τις 17 Ιουνίου πρέπει να υποβληθούν οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους, όπως ο ίδιος ανέφερε. Ευχαριστούμε θερμά τους χιλιάδες αγνούς φιλάθλους, τους επιστήθιους φίλους, τους χορηγούς και τους συνεργάτες μας, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς στήριξαν αναιδιοτελώς όλη αυτή την τετραετή προσπάθεια της διοίκησής μας, ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της ομάδας του Κάμπου. Χωρίς τον Κίσον Φίζερ θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στην αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ο Αμερικανός σέντερ υπέστη κάκο στο δεξιγόνα του. Η EuroLeague κάνει σκέψεις για δημιουργία νέου πρωταθλήματος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με σέρβικο δημοσίευμα. Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο κοντράρονται απόψη στη Red Bull Arena της Λειψίας για τον τελικό του UEFA Conference League. Σέντρα στις 10 και τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Αντένα. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βουλιαγμένη στο Παπαστράτη για το πρώτο παιχνίδι της σειράς της Water Polo League. Πρώτο σπρίτ στις 7.30. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Τερβέντες Sports.
1: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Τρόπος 6-98-45-21-8-21. Περιμένω τη συμμετοχή σας εδώ στην εκπομπή. Περιμένω τα μηνύματά σας. Μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε μπασκετικά σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Σωτήρη, καλό απόγευμα φιλέ. Καλά, τι γίνεται?
1: Εδώ τα ίδια.
0: Σε ακούω έξω από ό,τι καταλαβαίνω, δεν σε ακούμε και καλά.
1: Στο τρέξιμο.
0: Βέβαια, είσαι ούτως
1: ή άλλως... Να καθόμαστε, ωραία θα ήταν.
0: Ούτως ή άλλως αθλητικός τύπος είσαι ρε φίλε, εντάξει δεν έχεις τέτοια θέματα. Είσαι αθλητικός τύπος λέω, πώς να μην τρέξεις.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν έχουμε και κάτι έτσι επικαιρότητα. Πιο πολύ στα μεταγραφικά βλέπω εδώ και τα μηνύματα από τους φίλους. Ποιον θα πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Η σεζόν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Έχουμε τους μπροστά, αλλά θα είναι τελική ξενέρωτη που λέμε. Αυτό λέω και στο podcast που θα ανεβάσω σε λίγο και στο κουβί του μπάσκετ που θέλει να μπαίνει. Ρεμαλτικά στα podcast, αλλά θα είναι ξενέρωτη τελική γιατί δεν έχει σημασία τώρα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε το τρόπαιο, η Ευρωλίγκα αυτό τον ενδιέφερε. Και να χαθεί το πρωτάθλημα, θα μου πεις με πλανέχτη μέτρας, οκ, okay. Δεν θα χαλάσει ο κόσμος. Ο Παναθηναϊκός ήθελε να μην το πάρει ο Ολυμπιακός, να πάει να πάρει το πρωτάθλημα, πας και πει μετά...
0: Να ρεφάρει κάπως.
1: Κάναμε τον double θα έλεγε εμείς, εσείς δεν πήρατε τίποτα, άρα εντάξει τελικά δεν πήγαμε Final Four, αλλά κερδισμένοι είμαστε στο τέλος. Αλλά από τη στιγμή που το πήρε ο Ολυμπιακός, το κύπελλο της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός είναι σε δύσκολη θέση γιατί δεν μπορεί να πει τώρα ότι και το πρωτάθλημα να πάρω είναι χρονιά πετυχημένη γιατί ο Ολυμπιακός έχει πετύχει το στόχο του και ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάει καν Final Four, λοιπόν και για τον Παναθηναϊκό τι καταστροφή, τι ολική καταστροφή όσον αφορά τους στόχους. Το κύπελλο δεν μετράει, έτσι δεν ασχολεί κανένα.
0: Λοιπόν, έλα, ναι.
1: Άρα που καταλήγουμε ότι το πρωτάθλημα είναι ξενέρωτο. Όποιος το πάρει θα δείξει. Δεν θα ξαπάξουν για το γόητρο, αλλά so what. Η Ευρωλίγκα πλέον είναι αυτή η οποία λόγω ότι έχει ξεφύγει σε μεγέθη είναι αυτή η οποία κεντρίζει το ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός κοιτάει όμως και Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα. Ήδη όλες οι ομάδες κοιτάνε την επόμενη μέρα. Και ο Ολυμπιακός παρά το προηγούμενο πρωτάθλημα, την Ευρωλίγκα, θέλει να γίνει ακόμα καλύτερος. Αν κλείσει και υπογράψει, έχει κλείσει Μοντέρο και Μακιντάρα τους υπογράψει, λέμε έτσι, γιατί η μεταγραφή κλείνει όταν.
0: Όταν υπάρχει... πέσουν οι υπογραφές, φίλε, τότε.
1: Ναι, όχι του προσυμφώνου.
0: Οι κανονικές υπογραφές, αυτό λέω.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός κοιτάει αυτή τη στιγμή να θωρακιστεί στο ένα, να γίνει ο καλύτερος. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θέλει να κάνει το back to back, όπως το 12-13. Εάν τελεσφορήσει η απόκτηση Μακιντάου και Μοντέρο, αρέσει, δεν αρέσει το πόσο Παναθηναϊκό, γιατί δεν τους αρέσει να τα ακούν αυτά, ο Ολυμπιακός θα είναι η νούμερο ένα ομάδα σαν ρόστερ και με τη διαφορά ότι θα έχει και χημεία και ίδιο προπονητή, ίδια φιλοσοφία, θα έχει την καλύτερη γραμμή στο 1 και την καλύτερη γραμμή στο 5 και θα είναι υπερπλήρης και με όλα τα plays. Άρα εκτοξεύει τον μπάτσε 30 εκατομμύρια και γίνεται μια σαν ρόστερ υπερομάδα. Το άνθρακα γιατί θα έχει το νέο σεφ, αυξάνονται και χορηγίες.
0: Ναι, τώρα που είπες για το νέο σεφ, είδα ότι πήγε η κούπα στα γραφεία τον κύριο Νίκο και Παναγιώτη Τσάκου που είναι και χορηγή στο, ξέρεις, στο
1: MBA. Μετοχικά κατάλαβα.
0: Ναι, κοίτα τώρα, από ό,τι είπαν οι ίδιοι, δεν τα λέω εγώ, το νερό λέει αρένα, θα είναι το νέο όνομα στο στάδιο της Κεφυλίας. Δηλαδή μπαίνει κάποια χορηγία, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Μεγάλη.
0: Μπράβο, οπότε...
1: Θα παίρνεις παντοδοσία γηπέδου, τα λεφτά είναι πολλά.
0: Μπράβο.
1: Η δική μου πληροφορία λέει ότι ο Ολυμπιακός θα έχει 2-3 μεγάλες χορηγίες τη νέα σεζόν, πολλά λεφτά, γιατί είναι και πρωταθλητής Ευρώπη. Και γι' αυτό και το budget, γιατί φέτος μπήκανε μέσα, γιατί δεν είχαν και τα εισιτήρια που είχε ο Παναθηναϊκός και λόγω χρητικός και λόγω ότι το γήπεδο δεν μπορεί να ανεβάσει τη μέσα σου ψηλά όσο τον μπορεί στο άκρο Παναθηναϊκός. Του χρόνου όμως ο Ολυμπιακός θα έχει πολλά έσοδα και από το μεθεπόμενο θα έχει κερδοφόρος θεωρώ όπως ο Παναθηναϊκός. Τώρα, Αγγελόπουλοι πάνε λεφτά, θα σε τσέπεις, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα με το γήπεδο που θα παίξει ο Ολυμπιακός, γιατί το γήπεδο νομίζω θα είναι έτοιμο μέσα του χρονιάς.
0: Εκεί είναι ένα θέμα μεγάλο πάντως. Δεν ξέρω τι λύση και αν έχει βρει.
1: Ναι, το οποίο αυτή την ώρα δεν έχει αποσχολήσει γιατί ήταν όλοι συγκεντρωμένοι σε άλλα πράγματα. Μάλλον προς Κρήτη θα έλεγα ότι πάει ο Ολυμπιακός. Μάλλον νομίζω. Θα δούμε. Θα χάσει αρκετά παιχνίδια πάντως. Θα παίξει εκτός Σέρφια Αθήνας. Τώρα, ο Ολυμπιακός θα περιμένει την υπόθεση. Ο ανανέωση υπαρκτώκα είναι τυπική. Είτε θα γίνει πριν είτε μετά τους τελικούς. 2-1 μάλλον. Λοιπόν. Όσον αφορά τον Πίτερς, θα γίνει μια προσπάθεια να μεταπιστεί ότι, τα λέω χοντρικά, έλα βρε Αλέκο, 7-8-6-7 λεπτά διαφορά θα είναι στο Μιλάνο σε σχέση με εδώ. Εδώ είσαι άρχοντας, είσαι μαγαζί σου, πάρε και 200-300 παραπάνω στο Μιλάνο γιατί ανεβάζουμε τον budget και είσαι πολύτιμος, θα πας και λίγο στο 3, σου μπορεί να πας και λίγο παραπάνω από ό,τι υπολογίζουμε και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Για να κυνηγήσει μετά ένα παίκτη του 3-4, γιατί μεγαλώνουν Παπα-Νικολάου, μάλλον θα φύγει και ο δεύτερος, και να πάρει ένα αναλυτικό παίκτη του 4 που θέλει ο Μπαρτζόκας. Και κλείνει το ρόστερ. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Ναι, και θα έχει μια πολύ καλή ομάδα και καλύτερη από τη φετινή φετινή.
1: Όχι, πια είναι την καλύτερη ομάδα στο ρόστερ στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όπως είχε ο Παναθηναϊκός φέτος, αλλά δεν βγήκε το μαγείρεμα. Είχε ο Σεφ τα καλύτερα υλικά.
0: Ναι, ο Σεφ δεν έκανε καλή δουλειά φέτος.
1: Ναι, ο Σεφ φέτος ήταν. Έφτιανε και βαρλάκια.
0: Έτσι.
1: Αντί για παστίσιο, ξέρω εγώ πώς θα το πω. Λοιπόν, οπότε, ούτε τα σουλτουρκά και τα τουρκικά θα καλά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά στον αυτόν Ολυμπιακό. Όσο αυτό το πράγμα εγώ, εκεί, αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν πάνε καλά. Γιατί κανένας δεν ξέρει, καταρχήν με το μετοχικό, γιατί πολλοί με ρωτάνε. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Εάν αν μπει κάποιο φαν που λένε, πάλι την πλειοψηφία την έχει ο Ανακόπλος, θεωρώ, για πρώτη φάση. Όσον αφορά την ομάδα, θα περιμένω να τελειώσει η σεζόν, τα άτομα νομίζω είναι παρελθόν, ο προπονητής είναι το αυτό που καίει. Δεν είναι εύκολο να βάζει προπονητή. Ο Παναθηναϊκός, για διαφόρους λόγους, δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις για να μπορεί να γίνει προπονητής είτε ο Σπανούλης, είτε για άλλους λόγους, είτε ο Γιασικεβίτσος, είτε ο Ετούδης. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο ο Μπράντοβιτς, ο οποίος έχει προτάσεις και από αλλού, αλλά έχει απαιτήσεις για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Θα ήθελε να έρθει, πιστεύω, και να κλείσει την καριέρα του. Αλλά έχει απαιτήσεις με το λειτουργικό, με πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα κάνει πίσω ο Γιαννακόπουλος. Πιθανώς ναι, γιατί δεν υπάρχουν και λύσεις. Και στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι θα επικεντρωθεί στην συμφωνία. News. Ο Μπράτος, θα υπάρξουν επαφές, νομίζω και άλλες. Έχουν γίνει κάποιες. Για να κλείσει και να κοιτάξει μετά για παίκτες. Ο ένας παίκτης θα κοιτάξει σίγουρα. Ασχέτως ο Μπράντοβιτς έχει ο Βαλανσούνας που νομίζω ότι φέτος παίρνει πάνω και χάθεται. Φέτος ήρθε η ώρα νομίζω για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Μετά θα δούμε. Πάντως οι παίκτες λιγοστεύουν οι καλοί γιατί έχει μπει στο Κοπενχάγη και η Βιλερμπάν που ρίχνει πολύ χρήμα. Πάει να πάρει το Φρατζίσκο που θέλει και ο Παναθηναϊκός. Αν ο Μοντέρο πάει στον Ολυμπιακό τελικά όπως όλα δείχνει. Σε μένουν οι λύσεις του ένα. Επίσης ο Μπαντιό νομίζω ότι μπορεί να έρθει στο Παναθηναϊκό πράγμα. Θεωρώ όμως ότι ο Μπαντιό θα είναι ο αντιγκράντ. Τέτοιο στυλ είναι καλύτερο από τον Γκράντ. Το συζητάμε. Έκλεισε νομίζω ο γύρος του Γκράντ. Άρα λοιπόν διώχνει στο Γκράντ και με λίγο παραπάνω παίρνει στον Μπαντιό. Αλλά θέλει Τσάσο με σκορ στη θέση του Σόρτς. Ο οποίος παίρνει 2,5 και στο σύγχρονο μπάσκετ δεν πάει να παίρνει 2,5 για να μην έχει σουτ. Θεωρώ.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Άρα θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, εφόσον μείνει ο Ναν κανονικά που έχει συμβόλαιο, πάρει έναν παίχτη τον Μπαντιό στη θέση του Γκραντ, δεν πάει τον πάει στον Μπαντιό στη θέση του Σόρτς, νομίζω εγώ δηλαδή, νομίζω δεν βγαίνει, θεωρώ θες παίχτη με σκόρ, εκεί στέρισε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τρίποδο φέτος. Δεν ξεχνάμε αυτό, δεν είχε καλό τρίποδο φέτος. Και από εκεί και πέρα τι να κάνουμε με τους παίχτες οι οποίοι είναι, όπως ο Όσμαν, ο Χουάτσο, και βγαίνουν σενάρια ότι θα πάνε εκτός, θα φύγουν. Όπως είχε ένα σενάριο Χεζόνια Ολυμπιακού, δεν το πολύ πιστεύω.
0: Ναι, χθες που κλείσαμε και για Χεζόνια Παναθηναϊκό με ρωτήσανε και για Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Πιστεύεις θα φύγει από τη Ρεάλ και να κλείσουμε με αυτό, Σωτήρη.
1: Ο Χεζόνια, όποιος παίκτης έχει μπαϊά ότι είναι ελεύθερος, δεν πραγματεύεται που θέλει. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του καθένας. Δεν το θεωρώ πάντως ότι το κάνω το σενάριο Ολυμπιακού. Χεζόνια, το Χεζόνια Παναθηναϊκός, εάν πάει ο Χουάτσο στη Ρεάλ που έχει ακουστεί, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλά δεν ξέρω τι θέλει και ο παίκτης.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι το βασικό. Τι θέλει ο παίκτης.
1: Πολύ πρόημα όλα αυτά. Νομίζω το πρώτο πρόβλημα είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Μπράντοβιτς, αλλά το βέβαιο είναι ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει έναν κύκλο τριετίας που ήταν και το αρχικό πλάνο για να πάρει τον τίτλο. Στην Ευρώπη τον πήρε. Σεζόν κλείνει άσχημα. Το πρόσημο τριετίας είναι θετικό βέβαια. Μην λέμε ότι είναι αρνητικό. Απλά ας καταλάβουν όλοι, και ο Παναθηναϊκός το κατάλαβε πρώτος, όλοι ότι παίζουν κι άλλοι. Και έχει καλές ομάδες στην Ευρωλίγκα, ακριβές,
0: Και χρόνο με το χρόνο βλέπεις ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός.
1: Μεγαλώνει.
0: Τέλος πάντων, Σωτήρη μου, θα σε αφήσω και θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, φίλε. Ο Σωτήρης Γεωργίου ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα του μπάσκετ, όπως άλλωστε κάθε ημέρα, κάθε απόγευμα εδώ στο 943 The Vette Sports.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα Θεσσαλονίκη. Πάμε να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου. Πάμε να μάθουμε όλα τα τελευταία νέα από Άρη ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Ό,τι υπάρχει βέβαια.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Είδες φίλε, είπα ό,τι υπάρχει. Δεν ξέρω τι υπάρχει. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη.
0: Δεν ξέρω, έχουμε τίποτα φρέσκο-φρέσκο ή ηρεμία στη Θεσσαλονίκη.
2: Κοίταξε, τώρα είμαστε σε μια ενδιάμεση κατάσταση του τέλους των αγωνιστικών υποχρεώσεων και της αρχής της προετοιμασίας ουσιαστικά των ομάδων.
0: Ναι.
2: Οι οποίες δεν είναι και πάρα πολύ μακριά, ξέρεις. Ας πούμε, ο ΠΑΟΚ ξεκινά 18 Ιουνίου.
0: Για αυτούς που είναι στην Ευρώπη, ναι, πάνω κάτω το ίδιο είναι.
2: Ναι, 20 μέρες μείνανε, δεν μείνανε και τίποτα μήνες.
0: Ναι.
2: Και παρά τα αυτά, στον ΠΑΟΚ εξακολουθούν να ανοιχνεύουν το θέμα προπονητή. Και μάλιστα μετά τη χθεσινή δήλωση του Ρασμά Λουτσέσκου στη Ρουμανία, πήραν φωτιά τα δεδομένα, καθώς είπε εκεί ο Λουτσέσκου ότι ναι, εγώ έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τον ΠΑΟΚ, αλλά ο Σαββίδης είναι αυτός που αποφασίζει.
0: Δεν έπρεπε να το είχε τελειώσει ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα, πιστεύω, από τη στιγμή που γίνεται...
2: Χθες.
0: Ακριβώς, χθες.
2: Κι όμως, αυτή η δήλωση του Λουτσέσκου δείχνει και καταδεικνύει ότι δεν έχει τελειώσει η ιστορία του. Και ότι ακόμα και ο ίδιος δεν αισθάνεται σίγουρος.
0: Ναι, και δεν έχει, φαντάζομαι ότι δεν θα έχει μιλήσει για αυτό το θέμα με τον κύριο Σαββίδη.
2: Όχι, δεν έχει υπάρξει επικοινωνία ακόμα μεταξύ των δύο πλευρών. Παρά το ότι λέγανε ότι έστω και με μια βιντεοκλήση θα τα λέγανε, δεν έγινε αυτή η επικοινωνία. Και υποθέταμε όλοι ότι εφόσον δεν έγινε, δεν θα γίνει και άρα ο Λουτσέσκου θα ξεκινήσει κανονικά την προετοιμασία. Υπάρχει σιγή νυχθείως από τον ΠΑΟΚ για αυτό το θέμα. Ο Λουτσέσκου το ανακοίνησε κάπως χθες, υπονοώντας ότι ναι, μεν εγώ έχω ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά ουσιαστικά δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί αυτό είπε ο Λουτσέσκου.
0: Ναι, και ακόμα να προσθέσω, ας κλείσει αυτό το θέμα.
2: Ναι, ακριβώς. Προκάλεσε με τον τρόπο του,
0: ναι,
2: να κλείσει επιτέλους αυτό το θέμα. Με θέλουν ή όχι.
0: Ναι, γιατί υπάρχει πλάνο πλέον για το σχεδιασμό της ομάδας. Να ξέρει και αυτός τι θα κάνει, δεν είναι.
2: Ακριβώς. Και παράλληλα προκύπτουν νέες εφημολογίες από τη Ρωσία και από τη Σερβία για προπονητές. Ο Ταλαλάεφ, ας πούμε, και πάλι επανέρχεται στο προσκήνιο. Ο Παούνοβιτς, ο τεχνικός της εθνικής ομάδας της Σερβίας. Και αυτός υποψήφιος για να αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, 20 μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα στον ΠΑΟΚ. Ακόμα και αυτές οι πολυαναμενόμενες ανακοινώσεις του κυρίου Παπαμιμίκου αργούν. Δηλαδή από τότε που τελείωσε το πρωτάθλημα, στον ΠΑΟΚ δεν έχει κινηθεί φύλλο.
0: Τίποτα, ναι.
2: Και αυτό προκαλεί βεβαίως εύλογη ανησυχία σε όλους την ομάδα, στους φιλάθλους.
0: Ναι, και πόσο μάλλον που πρέπει να ενισχυθεί και η ομάδα, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, λήγουν συμβόλαια, πρέπει να γίνουν μεταγραφές, πρέπει να δει η ομάδα τι θα κάνει με τους δανεικούς. Ποιος θα κρατήσει, ποιος θα αφήσει, δηλαδή όλα αυτά πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα και δυστυχώς από τότε που τελείωσε το πρωτάθλημα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αναμένουμε.
0: Μάλιστα, υπομονή για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Άρη. Ο Άρης θέλει το Σιώπη.
2: Στον Άρη να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, όπως φαίνεται, για τον Μανώλη Σιώπη, και κυρίως πιέζει ο Μιχάλης Γρηγορίου, τον οποίο τον είσαι παλαιότερα στον Πανιόνιο. Και ο Σιώπης, να θυμίσω, είχε παίξει και στον Άρη τη σεζόν 18-19. Είχε τότε 25 συμμετοχές και ένα γκολ. Μετά έφυγε από τους Κιτρίνους. Αλλά είχε δεθεί τόσο πολύ εκείνη τη σεζόν με την ομάδα, που ακόμα και τώρα οι φίλοι του Άρη τον θυμούνται και τον μνημονεύουν. Το θέλει ο Γρηγορίου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω τελειώνει το συμβόλαιό του εκεί. Δεν
0: έχει συμβόλαιο φέτος. Ακόμη.
2: Έχει.
0: Ναι, δεν τελειώνει φέτος. Τώρα δηλαδή σε αυτή την έχει συμβόλαιο. Αλλά το θέμα είναι τι θα πει ο καινούριος προπονητής, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Άρα υπάρχει ένα θεματάκι εδώ με το Σιώπη, μεγάλο για τον Γρηγορίου, διότι τον θέλει διακαώς στην ομάδα. Και νομίζω ότι αν αποκτηθεί ο Σιώπης, θα ξεκινήσει από εκεί το χτίσιμο του Άρη, γιατί είναι ένας κομβικός παίκτης στη μεσαία γραμμή ο Μανώλης Σιώπης. Και η κάθε ομάδα θέλει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή να τον έχει στη διάθεσή της.
0: Και Έλληνας, πω, έτσι.
2: Και Έλληνας.
0: Και αυτό βεβαίως παίζει ρόλο. Βεβαίως. Και για το Μαντσίνη, νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Για τον Μαντσίνη δεν...
0: Αυτό διαβάζω, γι' αυτό στο λέω.
2: Ναι, εντάξει, πολλά ονόματα θα διαβάσουμε τώρα. Αλλά αυτό για το Σιώπη ισχύει.
0: Ισχύει, έτσι.
2: Τον θέλει ο Γρηγορίου, ναι. Τώρα, αν θα μπορέσει να βρει άκρη με τον Παναθηναϊκό και τον ανεβάσει στη Θεσσαλονίκη, θα το δούμε.
0: Κοίτα, τώρα κάνουμε κουβέντα καφενείο, αλλά τι πιστεύω, εάν δεν τον θέλει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, λογικά θα ψαχτεί κάπου αλλού ο Σιώπης. Τώρα,
2: ναι,
0: αν καταφέρει να συμφωνήσει με τον Άρη, okay, αν δεν θέλει να πάει εξωτερικό. Τέλος πάντων, μόνο ο Σιώπης και οι του Άρη και του Παναθηναϊκού θα τα βρουν αυτά. Ναι. Για τον Ηρακλή, έχουμε κάτι.
2: Για τον Ηρακλή ανακοινώθηκε σήμερα ως team manager ο Άκης Τολτίδης. Δεν είναι καινούριο πρόσωπο. Τα τελευταία χρόνια είναι συνεχώς τον Ηρακλή. Έχει περάσει από διάφορες θέσεις. Ακόμα και από τη θέση του πρώτου προπονητή, βοηθός προπονητή, γενικός αρχηγός. Τώρα
0: τα έχει κάνει όλα.
2: Ναι, τώρα γίνεται team manager και ουσιαστικά κλειδώνει το εξωαγωνιστικό σχήμα της ομάδας. Δηλαδή με Μπασινά στη θέση του αθλητικού διευθυντή, με Αμανατίδη στη θέση του τεχνικού διευθυντή και με Στολτίδη στη θέση του team manager. Να πούμε εδώ ότι υπήρξε κρούση και στον Άγγελο Χαριστέα να ανέβει στην ομάδα και μαζί με τον Μπασινά από κοινού, ό,τι κάνανε στην Κηφισιά δηλαδή,
0: ναι,
2: το κάνανε και στον Ηρακλή. Ο Χαριστέας όμως αρνήθηκε ευγενικά, διότι δεν μπορεί να φύγει από την Αθήνα, είναι μόνιμος κάτοικος πλέον της πρωτεύουσας, έχει υποχρεώσεις εκεί και είπε ότι η παρουσία μου σε μια τέτοια θέση απαιτεί την καθημερινή επαφή με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Εγώ δεν μπορώ να την έχω αυτή την επαφή, όντας μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Άρα τελείωσε εκεί η ιστορία με τον Χαριστέα.
0: Και να κλείσουμε με τον Γιώργο Αθανασιάδη. Βλέπεις να καταλήγει τελικά στον Ηρακλή?
2: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σχεδόν τελειωμένη υπόθεση. Ότι ο Αθανασιάδης θα υπογράψει και μάλιστα διετές συμβόλαιο.
0: Οπότε δεν πάει η Τουρκία που λέγαμε.
2: Με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής βγάζει αυτό. Ότι τα έχουμε βρει με τον Αθανασιάδη και μάλιστα και σε διετές συμβόλαιο. Άρα υποτίθεται πλέον ότι περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις. Το μόνο βέβαιο είναι ότι έχει τελειώσει από τον Άρη.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε. Εξελίξεις θα τρέχουν από εδώ και πέρα, φίλε. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα και για τις τρεις ομάδες. Θα σε ευχαριστήσω, να σε ευχηθώ καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Και θα
2: καλά.
0: Τα πούμε και πάλι αύριο. Συγχαίρετο. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, από τη Θεσσαλονίκη. Μας έδωσε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, του Άρη αλλά και του Ηρακλή.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Intervention Sports, είμαστε 25 λεπτά, 26 για την ακρίβεια, μετά τις 6. Ήδη έχουμε μιλήσει για μπάσκετ, έχουμε μιλήσει για τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Θα πάμε τώρα στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο. Φυσικά να μείνετε μαζί μας, έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ, ρεπορτάζ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού. Όλα αυτά εδώ, στον 943 Intervention Sports. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 99.43 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210.
9: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Η ώρα είναι 6:30.
12: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
12: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
13: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
12: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
12: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
14: Γιάννη,
15: έλα!
14: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
15: Ναι, ναι!
14: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
15: Τα πάντα!
14: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
16: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
17: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι News.

32 λεπτά μετά τις 6 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live, μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Όπως κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εδώ στο 943 Intervetten Sports. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Ανδριάνα Πούλιου, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Πάμε να θυμηθούμε για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα.

Καλησπέρα, Σάγη. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα νομίζω ρεπορτάζ και σε όλοι έχουμε από τους εκλεκτούς reporters. Ό,τι καλύτερο για μένα, αναμένω. Ευχαριστώ, μας λέει η γλυκιά μας φίλη και ακροάτρια, η Βίκη. Γεια σου, Βίκη. Καλησπέρα, Σάκη. Καλό απόγευμα Τετάρτης και χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι η Ιωάννη του Ρώσου, μας λέει φίλη μας η Ματούλα. Το Αγίο Ιωάννη του Ρώσου, να το πω σωστά. Μας λέει φίλη μας η Ματούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου, Ματούλα. Καλησπέρα στο 943 Τερβέτεν Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Σάκη, καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο να έχεις. Με πλούσια θεματολογία και απόψε. Καλή δύναμη, σε ακούμε και είμαστε συντονισμένοι. Μας λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου, Νίκη μου, σε ευχαριστούμε. Να χαιρετήσει και το φίλο μας το Θέμη. Μας ακούει στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Στην καλησπέρα μου και στην Κύπρο. Καλησπέρα και στη Λιβαδιά, στο Βασίλη και τη Μαρία. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3. Διότι αυθιότητα Φωκίδα.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, για όλα τα διεθνή, αφού στην παρέα μας έχουμε και σήμερα τον ένα και μοναδικό Μάνο Σαραμόπουλο.
1: 943, Interveten Sports.
0: Μάνο, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943, Interveten Sports.
0: Σήμερα έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε από αυτό. Crystal Palace, Ράγιο Βαγιεκάνο, τελικός.
2: Δύο ομάδες που φτάνουν για πρώτη φορά έτσι σε τελικό του Conference League. Δύο ομάδες που έχουν μεγάλη διαφορά, τον μπάτο τουλάχιστον. Για παράδειγμα, η Crystal Palace κοστολογείται 541,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ράγιο Βαγιεκάνο 5 φορές λιγότερα, 107,3. Αλλά αυτό λέει πολλά και τίποτα. Έτσι,
0: έτσι μπράβο. Στο χορτάρι φαίνονται όλα, φίλε.
2: Στον αγωνιστικό χώρο ακριβώς έχουμε δύο ομάδες με πολύ μεγάλο μπάτζετ να μην καταφέρουν στο τέλος να κυριαρχήσουν. Σίγουρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Crystal Palace ήταν η κυπελούχος Αγγλίας πέρσι που είχε νικήσει 1-0 τη Manchester City, όμως επειδή υπήρχε το θέμα της πολυδιοκτησίας τελικά μετατοπίστηκε στο Conference League και τη θέση της στο Europa την πήρε η Nottingham Forest. Έχει προπονητή τον Όλιβερ Γκλάσνερ, τον Αυστριακό, που έχει κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλή δουλειά στην Αγγλία, στο Άιντρακτ του Λονδίνου. Έτσι κατάφερε να την πάει όσο πιο ψηλά γίνεται στον τελικό, ασχέτως αν στο πρωτάθλημα δεν μπόρεσε να φτάσει τόσο ψηλά, εντάξει, άλλο τον άλλο το άλλο. Οι αετοί του Λονδίνου έχουν μερικούς ποδοσφαιριστές που κατ' εμέ είναι πάρα πολύ καλοί. Ειδικά θα αναφερθώ στον διεθνή αριστεροπόδαρο χαφ, τον Άνταμ Γουόρτον, 21 χρονών παλικάρι, το οποίο θεωρώ ότι θα είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Εθνικής Αγγλίας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ήδη το όνομά του παίζει για πάρα πολλές ομάδες της Premier League, United, City, Liverpool. Να δούμε που τελικά θα καταλήξει, έτσι, είναι ένας αριστεροπόδαρος θαυμάσιος ποδοσφαιριστής. Έπειτα πολύ ωραίος είναι ο Ισμαήλ Σαρ που πέτυχε και νέα γκολ, όπως επίσης και ο Ματέτα που έπαιζε το όνομά του για κάποιες μεγάλες ομάδες. Δεν προχώρησαν ή τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν προχώρησαν. Θα δούμε, γιατί το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ ζεστό φέτος από πλευράς μεταγραφικής περίοδου. Απ' την άλλη πλευρά τώρα πάμε στη Βαγιεκάνο, που βρίσκεται σε μια φτωχογειτονιά ουσιαστικά

0: ψευτοκατασκευές έχουν κάνει. Ο πρόεδρος εκεί δεν έχει αποδειχθεί όπως θα περίμεναν οι φιλάθλοι. Αλλά παρά τα αυτά έχει έναν προπονητή Βάσκο, τον Νίκο Πέρεθ, παλιός ποδοσφαιριστής της Μπιλμπάο, που όπως είπε και ο Αυστριακός Γκλάσεν χθες στη συνέντευξη τύπου, από πλευράς στρατηγικής και τακτικής, η καλύτερη ομάδα του conference είναι η Ράγιο Βαγεκάνου. Καταλαβαίνει κανένας το πόσο οργανωμένη, το πόσο ομάδα την έχει φτιάξει ο Νίκο Πέρεθ, έτσι. Έχει τον Μπατάλια τροφλάκα που όλοι θυμόμαστε, είχε παίξει το όνομά του πέρσι. Για να, από αρκετές ελληνικές ομάδες τελικά δεν προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις. Έχει επίσης τον Ουνάι Λόπεθ που τώρα ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός να τον πάρει τον κεντρικό μέσο, τον 30χρονο. Έχει τον Παλαθόν που ήταν ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε τον γκολ και δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να είναι αυτή σήμερα στον τελικό της Λειψίας. Με το 3-1 που νίκησε η Ένωση στη Φιλαδέλφια, αλλά επειδή είχε προηγηθεί το 3-0 της Ισπανίας στην πρόκληση, την πήρε η Ισπανική ομάδα. Έχει τον Τεφρούτος επιθετικό που το όνομά του είχε κυκλοφορήσει πριν λίγα χρόνια για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, και τον Αλεμάο βέβαια είναι επίσης πάρα πολύ καλό επιθετικό που θα τον δούμε και θα διαβάσουμε νέα του σύντομα για αρκετές ομάδες που ενδιαφέρονται. Ο Κρις Ρίτσαρντς, ο αμυντικός, είχε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο. Νομίζω θα το ξεπεράσει και θα ενισχύσει την ομάδα του. Όπως επίσης, συγγνώμη, στο τελευταίο παιχνίδι αντίον του Σάρσαν δεν είχαν παίξει οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Λεζέν και ο Σαβαρία. Τώρα είναι απόλυτα καλά. Θα τους χρησιμοποιήσει πιθανότατα ο προπονητής ο Νίκο Πέρεθ και θα δώσουν κανονικά το παρόν. Είναι μια ομάδα φίλων, όπως έχουν πει δύο επιθετικοί, ο Τρέχο και ο Γκαρθία. Στόχος είναι να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, όπως λένε. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Διαιτητής, να πούμε ότι είναι ο Ιταλός Μαριάνι, έτσι, μια από τις καλύτερες περίκτρες της Ευρώπης, Μαουρίτσιο Μαριάνι. Και το πριν βέβαια για τις νίκες είναι 7 εκατομμύρια, όπως καταλαβαίνει, θα τον βοηθήσει την ομάδα να μπορέσει να κάνει κάποιες μεταγραφικές κινήσεις πιο έντονες.
1: Βλέπεις αυτό το μάτς, φίλε, να υπάρχει κάποια ομάδα να έχει το πάνω χέρι για την Κούπα?
0: Θα να δεις. Θα έλεγα ότι η Crystal Palace έχει περισσότερες πιθανότητες. Δηλαδή, αν δίναμε, θα δίναμε 60-40 πιθανότητες υπέρ της Crystal Palace. Αλλά επαναλαμβάνω, με τους Ισπανούς που έχουν μια θαυμάσια προπονητική ακαδημία, όλες οι ισπανικές ομάδες, αυτό το στυλ ποδοσφαίρου που πολλοί προσπαθούν να το αντιγράψουν, κανένας δεν το καταφέρει όμως, έτσι. Θα τους δυσκολέψει πολύ τους αετούς του Λονδίνου. Θα δούμε.
1: Μάλιστα, για να δούμε.
0: Το θέμα είναι να δούμε καλό ποδόσφαιρο, να ευχαριστηθεί ο κόσμος, έτσι. Και ο καλύτερος, ο τυχερότερος,
1: ας κερδίσει.
0: Πρόπαιο, ναι, έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Από εκεί πέρα έχουμε κάτι άλλο, έτσι, που μπορούμε
0: από
1: να...
0: Από εκεί πέρα ότι ο Μοχάμεντ Τουχμπαΐ, ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής του Μαρόκου, συμπεριέλαβε και τον Ουναΐ στην εθνική ομάδα, η οποία χθες συνέτρεψε 5-0 τον Μπουρούντι με 2 γκολ του LKB. Εγώ θεωρώ ότι η εθνική ομάδα του Μαρόκου μπορεί να είναι αποκάλυψη του παγκοσμίου κυπέλου. Επίσης η Αλέσια Πουτέγιας μετά από 14 χρόνια και 10 τίτλους που έχει πάρει με την Μπαρσελόνα μετακινείται, πάει στην Αγγλία, θα παίξει στη Λόντον Σίτι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ομάδες, η Μπαρσελόνα συμφώνησε προφορικά με τον διεθνή Άγγλο μεσοεπιθετικό της Newcastle, τον Gordon, το οποίο τον θέλανε και άλλες ομάδες. Τελικά, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, από την Newcastle θα μετακινηθεί στους Blaugrana, τους πρωταθλητές Ισπανίας. Υπάρχουν 20 ομάδες τώρα με πάρα πολύ υψηλό budget και αξία, οι οποίες δεν έχουν καταφέρει να βγουν την προσεχή αγωνιστική περίοδο σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Chelsea, για παράδειγμα, η Tottenham, η Newcastle, η Νότιχαμ, η Κρίσταλ Πάλας, αν δεν πάρει σήμερα το τρόπαιο, δεν θα παίξει του χρόνου. Η Μπρέτφορντ.

0: η Everton, η Eintracht Frankfurtis, η Fulham, η Strasbourg, η Linz, η Bilbao, η Μπολόνια, η Φιωρεντίνα, η Wolfsburg, η Λάτσιο, η Werder Bremen, το Αμβούργο, η Βαλένθια, η Άουγκσμπουργκ. 20 ομάδες με πάρα πολύ υψηλό budget. Και όμως αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι τα χρήματα δεν φέρουν πάντα την ευτυχία.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι. Ευελπιστούμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Θα δούμε από εκεί πέρα τι θα γίνει. Θα δούμε.
1: Να ρωτάει ένας φίλος εδώ να θυμίσουμε πότε είναι ο τελικός του Champions League. Και αν δεν κάνω λάθος, στις 7 έτσι.
0: Το Σάββατο το απόγευμα στο Ferenc Puskas ανάμεσα σε Arsenal και Paris Saint-Germain, πάροντος και μόνο.
1: Α, θα ταξιδέψουμε εκεί, φίλε.
0: Το πρωί ταξιδεύουμε για τη Βουδαπέστη.
1: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, θα σας συναντήσουμε και αύριο, εδώ από την Ελλάδα ακόμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλό απόγευμα.
0: Από τη Βουδαπέστη πετάω το πρωί.
1: Αύριο πετάς, ναι, τι λέω. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Η αποστολή μου ξεκινάει αύριο.
1: Αφού ξεκινάει αύριο, θα τα πούμε από τη Βουδαπέστη τότε αύριο.
0: Καλώς.
1: Να είσαι καλά, καλό ταξίδι, Μάνο μου, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για όλα τα διεθνή και αυτό το απόγευμα.
2: 9.43 Interveten Sports.
1: 9.43 Interveten Sports. Είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 7. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Βράδυ είναι το μάτς αυτό, ο τελικός του conference, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Να είστε όλοι συντονισμένοι εδώ. Εννοείται θα υπάρχει ενημέρωση από το σταθμό μας. Ο Γιώργος Ρουμελιώτης θα είναι on air εκείνη την ώρα. Για τη Γαλλική Λίγα στο μπάσκετ, για τα play-offs, Le Mans Nanter στις 8 και στις 10, Μπουρκ Μονακό. Real Madrid της Μπασκόνια για την Ισπανική Λίγα στις 10 το μάτς αυτό. Ένα μάτς είναι σε εξέλιξη για την Τουρκική Λίγα, για τα play-offs. Λίγο πριν το ημίχρονο, Ανατολού Εφές Τουρκ Τέλεκομ 43-36, Φενέρ Εσενλέρ Εροκοπόρ στις 8.30 είναι αυτό το μάτς.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Λάγκη Κονιτσιώτη, να μιλήσουμε φυσικά για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Interveten Sports.
0: Γεια σου Λάγκη, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάγκη, καλησπέρα στον κρατή της εκπομπής σου.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Μια χαρά.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, διαρκείας βλέπω.
2: Ναι, αυτό θα ξεκινήσουμε από την τελευταία είδηση χρονικά, αλλά πιο σημαντική νομίζω για τους φίλους της ΑΕΚ. Πριν λίγο ανακοινώθηκε ότι αύριο θα κυκλοφορήσουν επίσημα τα διαρκεία για τη νέα σεζόν και μάλιστα θα είναι ακριβώς στις ίδιες τιμές. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση για τους φίλους της ΑΕΚ, που θα μπορέσουν όσοι ήταν κάτω εκεί να ανανεώσουν άμεσα και να έχουν και προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά. Σε δεύτερη φάση θα μείνουν οι κενές θέσεις που δεν έχουν αγοραστεί για τους υπόλοιπους που θέλουν να προμηθευτούν τα διαρκείας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Παίρνεις αυτό το διαρκείας. Έχει μέσα, τέλος πάντων, δεν το πω σωστά. Ισχύει το διαρκείας μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα, για το κύπελο, φαντάζομαι. Για τα ευρωπαϊκά μάτς, τι γίνεται? Έχει προτεραιότητα αυτός που θα έχει διαρκείας να πάρει εισιτήριο για.
2: Αν ισχύσει και το περσινό, γιατί τις λεπτομέρειες πολλές θα τις ξέρουμε αύριο, να είναι να βγαίνουν δηλαδή τα εισιτήρια για κάθε αγώνα ξεχωριστά. Απλά θα υπάρχει ένα διάστημα κάποιων ημερών για τον κάτοχο του εισιτήριου διαρκείας, το ελληνικό, ας το πούμε έτσι, να πάρει το εισιτήριο για τον ευρωπαϊκό αγώνα.
0: Αυτό λέει και λογική, ναι, βέβαια.
2: Δεν ξέρω, μήπως κυκλοφορήσει και ένα πακέτο. Γι' αυτό λέω είμαι επιφυλακτικό. Πακέτο, δηλαδή ο αγώνας του προκριματικού, το play-off. Στην 4 του ομίλου μήπως κυκλοφορήσει πακέτο για 5 αγώνες ευρωπαϊκούς. Θα δούμε αύριο.
0: Νομίζω κάπως έτσι ήταν και πέρυσι η ΑΕΚ. Δεν είχε βγάλει ένα διαρκείας για όλα τα μάτς, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, πέρυσι ήταν ξεχωριστά. Κάθε μάτς ήταν ξεχωριστά. Και ερχόταν ένα μήνυμα στον κάτοχο του διαρκείας που έλεγε μέχρι την τάδε μέρα έχεις δικαίωμα να πάρεις το εισιτήριο. Από εκεί και ύστερα χάνεις το δικαίωμα και τη θέση σου μπορεί να την πάρει κάποιος άλλος. Έτσι πήγαινε.
0: Μάλιστα. Οπότε. Θα μάθουμε αύριο, φαντάζομαι, όπως είπες.
2: Λεπτομέρειες, ναι, για να μην τα μπερδεύουμε και εμείς στον κόσμο. Το βασικό είναι ότι για το πρωτάθλημα και το κύπελο παραμένουν οι ίδιες τιμές όπως και πέρσι.
0: Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, σε τι φάση βρισκόμαστε?
2: Από εκεί και πέρα, κοίταξε, είναι η ευρωπαϊκή λίστα αποτελέσει από ό,τι φαίνεται τον μπούτσουλα για τον καταρτισμό του ρόστερ του φετινού. Δηλαδή, για να τα πούμε κιόλα, επειδή τα λέμε συνέχεια, αλλά ο κόσμος μπερδεύεται. Μπερδεύομαστε κι εμείς από τα αρχαία. 25 παίκτες πρέπει να δηλωθούν στην UEFA. Είναι δύο λίστες, η λίστα Α που έχει τους 17 ξένους και 8 γηγενείς. Από αυτούς τους 8 γηγενείς, οι 4 είναι του club trained που λέμε, που έχουν μεγαλώσει στο σύλλογο από τις ακαδημίες. Η ΑΕΚ δεν έχει τέτοιους, εκτός από τον Αγγελόπουλο. Και έχει τους 4 γηγενείς, Μάνταλο, Πίλιο, Ρώτα και Καλοσκάμια αυτή τη στιγμή, που δεν αλλάζουν. Και η λίστα Β είναι οι πιτσιρικάδες που ουσιαστικά είναι γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου του 2004 και μετά. Έχει κανένα δύο οικεία, όπως είναι ο Κωσίδης. Αλλά βασικά αυτό που καίει είναι οι 17 ξένοι, όπου εκεί τώρα είναι καλυμμένες οι θέσεις. Φεύγει ο Μαθοπερέιρα, δεν θα υπολογίζεται από ό,τι φαίνεται ο Ηλίασον, που του ψάχνουμε μια ομάδα για να φύγει από τη λένε πληροφορίες, μαζί με τον Λιούμπισιτς. Ίσως ο Κατσίνοβιτς να βγει, θα διάσουν τρεις θέσεις σε πρώτη φάση. Δεν ξέρω αν είναι κάποια άλλη, γιατί μιλάμε ότι η ΑΕΚ θα κάνει 3-4 μεταγραφές για να μπορούν να παίξουν και στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι ένα τρίχος τώρα αυτό, τι θα μπορούν δηλαδή να παίξουν οι ποιοι όχι. Τους Έλληνες δεν μπορούν να τις πειράξει θέλοντας και μη. Από ό,τι φαίνεται δεν θα προχωρήσει και μια τάση που υπήρχε, το έχει εκφράσει και ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος, να εξελινιστεί, θα λέγαμε, το ρόστερ, να έρθουν πιο πολλοί Έλληνες. Δεν συμμερίζεται ιδιαίτερα και ο κ. Τριμπάλτα από ό,τι φαίνεται, οπότε δεν θα παίξει ρόλο η εθνικότητα. Πάμε για διεθνείς μεταγραφές, να το πούμε έτσι. Και αυτό είναι που θα καθορίσει και το πώς ακριβώς θα καταρτιστεί το ρόστερ. Είπαμε και χθες ότι το αναλυτικό πρόγραμμα της προετοιμασίας είναι από 6, σε δύο μέρη, από 6 Ιουλίου μέχρι 18 Ιουλίου στο Appledorn, που θα είναι το βασικό στάδιο με τον πολύτο τρέξιμο. Θα γυρίσουν για 4 μέρες ρεπό, 19, 20, 21, 22. 23 θα γυρίσουν και στο Appledorn για να δώσουν φιλικά μέχρι τις 2 Αυγούστου και μετά θα επιστρέψουν εδώ για να συνεχιστεί πλέον με το. Με την προετοιμασία πιθανότητα για το Super Cup στις 12 Αυγούστου με τον Όφη. Κάπως έτσι θα είναι το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Είδα και μια συνέντευξη που έδωσε στην πατρίδα του Λούκα Γιώβιτς, που είπε ότι
2: ναι,
0: δεν μπορούσε να παίξει χωρίς ενέσεις τους 3 τελευταίους μήνες.
2: Ναι, αυτό ήταν και το καινούριο στοιχείο που προσέθεσε
0: σε σχέση με
2: την συνέντευξη που είχε δώσει πριν 2-3 μέρες στη Mozart TV, σε άλλο μέσο της πατρίδας, πραγματικά είχε σημαντικά θέματα και αυτός είναι και ο λόγος που δεν κλήθηκε στην Εθνική Σερβία, όπως είπαμε, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα, πρέπει να αποθεραπευτεί, όπως και ο Κατσίνοβιτς που χειρουργήθηκε, έτσι ώστε στην έναρξη της προετοιμασίας να είναι πανέτοιμη.
0: Μάλιστα. Υπήρξε ή υπάρχει μάλλον ενδιαφέρον, βγήκε ένα όνομα τώρα, θα μιλάμε για τέτοια ονόματα από εδώ και πέρα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πρόσεξε τώρα. Μεκβαμπισβίλη. Άντε να κάνεις μετάδοση.
2: Ναι, όχι, εντάξει, υπήρξε αυτό το παίκτη της Κραϊόβα.
0: Ναι.
2: Από την πλευρά τους κυρίως διοχετεύτηκε το ενδιαφέρον. Δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται όμως. Όπως και για έναν Παλαιστίνιο center forward της Κραϊόβα. Θυμάμαι την καταγωγή, δεν είναι χαρακτηριστικό τώρα να είναι Παλαιστίνιο. Δεν θυμάμαι το όνομα, ας πω την αλήθεια. Πολύ καλός παίκτης όμως. Αλλά το παιχνίδι με την Κραϊόβα είχε ξεχωρίσει. Αλλά ούτε αυτός απασχολεί την ΑΕΚ. Αυτά τώρα είναι τα ονόματα που διοχετεύουν οι μάνατζερ. Κάπου αλλού άκουσα μέχρι για τον Μαυροπάνο, ο οποίος παίρνει αυτή τη στιγμή 3,5 εκατομμύρια συμβόλαιο στη West Ham.
0: Είναι αδύνατο να γίνει αυτό εδώ στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς, δεν γίνεται να γυρίσει στη Super League ή οποιαδήποτε ομάδα. Ακόμα είναι νωρίς για να πούμε κάτι.
0: Το ξέρω, μωρέ, κοίτα να δεις μέχρι και να τελειώσουν οι μεταγραφές, φίλε. Δεν υπάρχει μέρα που να μην μιλάμε για ονόματα.
2: Ακριβώς. Αυτό που φαίνεται και έχει ενδιαφέρον για την ΑΕΚ είναι ότι από τον Ήπρο στο παρόν μπορεί να εξαλείφεται 100% το ενδιαφέρον της Rangers για τον Ben Rice. Αυτή τη στιγμή πάντα με σύμφωνα με τα σκοτσέζικα μιμιέ που είχαμε και την πληροφόρηση τις προηγούμενες μέρες δείχνει ότι κάπου το βγάζουν στην άκρη αυτό το θέμα. Οπότε, όπως έχουν τώρα τα πράγματα, η ΑΕΚ θα πάει προετοιμασία με τον Μπίλιο και τον Μπεν Ράις αριστερά μπακ. Δεν θα είναι στις προτεραιότητες δηλαδή η απόκτηση αριστερού μπακ. Είναι κάτι επειδή το συζητάμε χρόνια τώρα στην ΑΕΚ και υπάρχουν και ενστάσεις, ας πούμε. Η ΑΕΚ θα πάει για στόπερ, θα πάει για δύο χαφ, σίγουρα ένα αμυντικό χαφ και κάποιον μάλλον μεσοεπιθετικό ή εξτρέμ. Αν δούμε αναλόγως πώς θα εξελιχθεί και η υπόθεση που λέμε με τον Λιούμπισιτς και τον Ελίασον που μάλλον ψάχνουν ομάδες για να φύγουν.
0: Μάλιστα, να μην ξεχάσω να πω ότι άλλαξε η ώρα του μάτς ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό το Σάββατο, για τον μπάσκετ εννοώ.
2: Ναι.
0: Θα πάει ένα τέταρτο από ό,τι βλέπω αργότερα, αντί για 5:45. Ναι. Μάλλον όχι, ναι, νωρίτερα, όχι αργότερα. Θα ξεκινήσει, όχι τότε τα ποσοστά, στις 1:45 αργότερα, καλά το λέω, στις 5:45 αντί για τις 5.
2: Για
0: για τηλεοπτικούς λόγους, έτσι να πούμε στους φίλους.
2: Νομίζω το πρώτο παιχνίδι.
0: Δεν σ' άκουσα.
2: Δεν θυμάμαι. Αύριο το πρώτο παιχνίδι είναι στις 9, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πιο αργά.
0: Να το δω, φίλε, γιατί δεν το έχω πρόχειρο.
2: Ναι. Πάντως, το αυριανό παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι.
0: Μιλάμε για το βράδυ του Σαββάτου, έτσι. Μιλάμε για το δεύτερο παιχνίδι, έτσι.
2: Το δεύτερο παιχνίδι που μπορεί να δούμε αν θα χρειαστεί και τρίτο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι στις δύο νίκες. Ενώ αύριο παίζει η και τη Λεβάν στο handball με τον Ολυμπιακό. Είναι στο σκορ πίσω 2-1. Έχασε προχθές την Ηλιούπολη. Αύριο στο Καματερό οφείλει να ισοφαρίσει για να πάει σε πέμπτο παιχνίδι. Διαφορετικά τελειώνει το πρωτάθλημα υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Δεν έχουν παράπονο οι φίλοι ότι και έχουμε και handball και μπάσκετ τα πάντα όλα, έτσι.
2: Handball, ναι. Στο handball που είχαμε και στην Ετινίτα από τον ΠΑΟΚ, στο handball γυναικών της ΑΕΚ 3-1 προχθές. Όπως και μάλλον αυτό που θα έλεγα πόνεσε κατά κάποιο τρόπο ήταν η απώλεια του τίτλου στο futsal, όπου η ΑΕΚ είχε πολύ καλή ομάδα και τους δύο προηγούμενους τίτλους, δεν καταφέρει να το κάνει τρίτο σερί. Έχασε από τον Δούκα με προφεσιονάλ τρίτο τελικό και απόλυσε τα σκύπτρα, ας το πούμε έτσι. Γιατί φτάσει, θυμίζω, φέτος στους 16 Champions League είχε πάει πάρα πολύ καλά το futsal.
0: Μάλιστα.
2: Είχε γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και γίνεται καλή δουλειά, εντάξει. Παίζουν και οι άλλοι.
0: Παίζουν πάντα και οι άλλοι, φίλε. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
2: Και εγώ ευχαριστώ, Σάκη. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Λάκη. Ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης. Μιλήσαμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, 943 Ιντερβέτεν Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77.
6: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγεία σου. Κάβα Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Το βράδυ, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Φυλακή είναι το μυαλό, το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

Ραδιορούμενη. Νιούς.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: καθώς συνειδητοποιεί ότι το να έχεις νεκρόγονιο είναι εξοντωτικό συνέστημα το οποίο σου αποσυντονίζει πλήρως. Ανατρέχει στο παρελθόν και θυμάται την πάντα πολύπλοκη και προβληματική σχέση τους. Όπως ομολογεί, εξακολουθεί να μην συμπαθεί το πατέρα του, αλλά εξακολουθεί να του λείπει. Στο συγκινητικό μυθιστόρημα του Αμερικανού Μάικλ Κίμπαλ, παρακολουθούμε το χρονικό μια τερκημειώδους, οδυνηρά σκληρή σχέση. Με εξομολογητική χρειά, ορμητική και ταυτόχρονα συγκρατημένη, βλέπουμε χαρακτήρες που έχουν αναγκαστεί να συνεπάρχουν λόγω του ακλόνητου δεσμού αίματος, με τις καταστροφικές επιρροές και τις ύπουλες μολύνσεις και πώς το παρελθόν επηρεάζει και διαμορφώνει τη μετέπειτα συμπεριφορά τους. Πατέρες που απλά θέλουν να είναι άλλοι και γη που θέλουν άλλους πατέρες, καταλήγοντας στο ότι πολλές φορές, όσο και να προσπαθείς να αγαπήσεις το δικό σου άνθρωπο, αυτό απλά είναι αδύνατο. Ο Μεγάλος Ρέι του Μάικλ Κίμπαλ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη σε μετάφραση Άκη Παπαντώνη.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Γιασάρ Γκιουλέρ. Ίδιες πηγές κάνουν λόγο για αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις που δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ομιλίας του Τούρκου Υπουργού Άμυνας στο αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Άρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και στην Κύπρο. Το Ιράν επιθυμεί πολύ να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ακόμη ικανοποιημένες με αυτήν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε σε δημοσιογράφους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Νομίζω πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον, είπε και πρόσθεσε. Θα δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, εάν μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διέψευσε τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης που ανακοίνωσαν την ύπαρξη ενός αρχικού σχεδίου συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η Ισραηλινή αεροπορία έπληξε σήμερα περίχωρα της πόλης Τύρου στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης και ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Είχε προηγηθεί η προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού προς τους κατοίκους της Τύρου και των περιχώρων της να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, δηλώνει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, το οποίο επικαλείται το Κρεμλίνο. Η Μόσχα θεωρεί τη συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρώπη σχετικά με τους πιθανούς υποψήφιους διαπραγματευτές ως μια θετική εξέλιξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρέσβης στο Βέλγιο κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την προειδοποίηση της Μόσχας προς διπλωμάτες και ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο εν ώψη σχεδιαζόμενων πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα, δήλωσε σήμερα ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό. Η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή είναι τα θέματα που απασχολούν την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Στη συνάντηση συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ινδίας, της Ουκρανίας και της Σαουδικής Αραβίας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συγκεκριμένα συνελήφθη η μητέρα του καθώς και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπί και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Αύριο αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου του αγοριού. Ποινική δίωξη για κακουργήματα άσκησαν οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων, οι οποίοι εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΠΚΠ στην Κρήτη. Παραπέφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η Θεονικούφο Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η κυρία Κούφο Νικολάκου είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Δριτσάκος, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, υπηρετώντας τον οργανισμό με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα, αναφέρει ο Δασάμ σε ανακοίνωσή του. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα δρομολόγια του προαστιακού Αθηνών λόγω τεχνικού προβλήματος στο ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, το τεχνικό πρόβλημα εντοπίζεται στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια.
2: Ακούτε Radio Rumeli News. ο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!

Μια μέρα δροσερή, ξεκίνημα για τη γλυκιά συμμορία. Συντονισμένη στο σταθμό της πόλης στον Αθήνα 984, θα κάνουμε παρέα. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Καλά να περάσουμε και απόψε.

Το 1995 το συγκρότημα Νάμα στο δίσκο τους Αναμνήσεις διασκεύασαν ένα τραγούδι που γνωρίσαμε με τη φωνή της και της Χωματά, αυτό που μόλις ακούσαμε δηλαδή, με τίτλο «Να διώξω τα σύννεφα». Είχε κυκλοφορήσει το 1966 στο δίσκο «Τα τραγούδια της και της Χωματά». Μελίνα Μαβίδου, το τραγούδι «Μαζί» είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε σε στίχους δικούς της και μουσική του Νίκου Κίρτσου.

0: Let's just forget, leave it behind, and carry on. Let's just forget, leave it behind, and carry on.
1: Η φωνή της Νόρα Τζόουνς δεν είναι σαν ένα χάδι. Πραγματικά νομίζω πως ταιριάζει υπέροχα σε αυτή την ώρα της μέρας, εκεί που σιγά σιγά έχουμε αφήσει τη μέρα πίσω μας και μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά στη νύχτα και στο βράδυ και χρειαζόμαστε αυτή την χαλάρωση. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας, 213-09-09-100, μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο Viber, εκεί που κάνουμε και όλους τους διαγωνισμούς μας, οπότε καλό είναι να το έχετε σημειώσει, 6948-984-984, και φυσικά στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram, Αριστεία Γιάννου με λατινικούς χαρακτήρες. Από το χάδι της Νόρα Τζόουνς στο αεράκι της Νατάσας Μποφίλιου.
2: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα, θα ταξιδέψουμε ξανά σε εκείνα.

Ένα αεράκι λοιπόν, τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Βαγγελάτου, των κλασικών συνεργατών της Νατάσας Μποφίλιου. Ένα αεράκι που καλείται να δώσει λύση σε σκόρπια φύλλα και ζωές από ένα τόσο δα μικρό παραθυράκι που κάποιος ξέχασε να κλείσει, και από αυτήν την πολύ ωραία κιθαριστική μπαλάντα σε μια πολύ ωραία κιθαριστική διασκευή στο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Μανώλη Ρασούλη, που έχει πρωτοπεί ασφαλώς η Χαρούλα Αλεξίου, αλλά εδώ υπέροχα ερμηνεύει η Μελίνα Κανά. Και εγώ σαν πόλη αφήνομαι, όπως αφηνόμαστε κι εμείς στα τραγούδια.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζούλας.

tes cambiers. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το απόγευμα σε κατάστημα στην Οδό Πατησίων. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ναταλία. Όλα έγιναν μεταξύ 6.30 και 7 το απόγευμα στα Πατήσια, επί της Οδού Πατησίων, όταν ένας άγνωστος δράστης εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα και πυροβόλησε και στα δύο πόδια τον ιδιοκτήτη πακιστανικής καταγωγής, τον οποίο τραυμάτισε σοβαρά. Διακομίσει και στον Ερυθρό Σταυρό ο τραυματίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν, Ναταλία, ότι νεοσηλεύεται εκτός κινδύνου για τη ζωή του, αλλά σε σοβαρή κατάσταση. Στη συνέχεια, ο δράστης επιβάστηκε σε αυτοκίνητο που τον περίμεναν τουλάχιστον 3 άτομα συνεργοί του και προσπάθησαν να διαφύγουν. Ωστόσο, κινήθηκε άμεσα η αστυνομία και εντοπίστηκε το όχημα. Ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη, Ναταλία, η οποία κατέληξε τη λεωφόρο Κηφισού. Εκεί το όχημα των δραστών συγκρούστηκε με 2 με 3 αυτοκίνητα, χωρίς να σημειωθεί κάποιος περαιτέρω τραυματισμός, και ακινητοποιήθηκε στο ύψος της οδού Τσούντα στο ρεύμα προς Λαμία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τους 3 από τους 4 επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, ενώ ο τέταρτος κατάφερε να διαφύγει. Μένει να διευκρινιστεί, Ναταλία, ποια ήταν τα κίνητα των δραστών και γιατί πυροβόλησαν τον αλλοδαπό ιδιοκτήτη του καταστήματος, ενώ συνεχίζονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό του τέταρτου δράστη που επέβαινε στο γιοταχή αυτοκίνητο.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις που δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Άρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το νέο κόμμα του εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στο στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένο επικοινωνιακές καμπάνιες, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε 6 άξονες για τη λειτουργία του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, το οποίο επικαλείται το Κρεμλίνο. Η Μόσχα θεωρεί τη συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρώπη σχετικά με τους πιθανούς υποψήφιους διαπραγματευτές ως μια θετική εξέλιξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Είναι κάπως δύσκολο να μιλήσει με κάποιον που θέλει να σε σκοτώσει, σχολίασε με φόντο τις ρωσικές απειλές για μασικές επιθέσεις στο Κίεβο Ευρωπαίος αξιωματούχος στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Στη συνάντηση στην οποία συμμετέχει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα συζητηθούν θέματα όπως η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Το Ιράν επιθυμεί πολύ να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ακόμη ικανοποιημένες με αυτήν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, επανέλαβε. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά του Ιράν, ακόμη και αν η Τεχεράνη παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο. Νομίζω πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον, είπε και πρόσθεσε. Θα δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες εάν μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος. Δύο συλλήψεις για το θάνατο του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συγκεκριμένα συνελήφθη η μητέρα του, καθώς και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Αύριο αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του αγοριού. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Διεθνές εγκληματικό δίκτυο διακίνησης κουβανών μεταναστών εξαρθρώθηκε στην Ισπανία. Σύμφωνα με το Euronews, οι μετανάστες έφταναν αεροπορικώς από την Κούβα στο Βελιγράδι, όπου γίνονταν δεκτοί από την εγκληματική οργάνωση.
3: Radio και στη συνέχεια... News.
4: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
8: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Της μνήμης η παλιά φωτιά τη θράκα της κρατάει. Κι αλίμονο στους κυβερνήτες, αλίμονο στους ποιητές να φιδοσέρνονται. Μπροστά μας έρχονται γενιές και τα παιδιά πρέπει να μάθουν πως φτιάχνονται το ψωμί. Μόνο οι πράξεις είναι από μάρμαρο, τα λόγια σκόνη. Μια αυτοθυσία σημαδεύει την καρδιά μου και θυμάμαι

0: Πόσα μούρκες?
1: Γιαγιά, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι, καρδιά μου.
1: Τι είναι αγάπη?

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Γιάννη,
16: έλα.
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
16: Ναι, ναι.
15: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
16: Τα πάντα.
15: Ωραία, πάρε τηλέφωνο το Βασίλη 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
18: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Μαρίζα μου, το κέρμα σου.
2: Λοιπόν, το κέρμα μου το πετάω στη Ρένα για να κάνει το μουζουράκι στο επόμενο τραγούδι.
3: Α, τι ωραία.
1: Α, έχουμε τέτοια.
2: Στα μάτια μου, εσύ φωνητικά, όπως.
4: Πού θα κάνω πάλι. Για πείτε μου, εντάξει, το έχω πάρει απόφαση πια. Και μπορείτε να με φωνάζετε και σε άλλες εκπομπές. Δεν έχω πρόβλημα.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για διεθνή ύδατα, θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο, συνέχισε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επισήμανε ωστόσο ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, τόνισε. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο PBS News, απέρριψε το ενδεχόμενο άρσης ή χαλάρωσης των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, ως αντάλλαγμα για να παραδώσει Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Η Ολίβια Γουέιλς, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε σε δημοσιογράφους πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του. Στη λωρίδα της Γάζας, οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίωνας της Χαμάς, επιβεβαίωσαν σήμερα πως ο διοικητής τους σκοτώθηκε σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χθες το βράδυ σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Ο Μοχάμεντ Όντα βρήκε το θάνατο μαζί με τη σύζυγό του και τους δύο γιους του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαργκιουλέρ. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις που δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Σάρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, δηλώνει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, το οποίο επικαλείται το Κρεμλίνο. Η Μόσχα θεωρεί τη συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρώπη σχετικά με τους πιθανούς υποψήφιους διαπραγματευτές ως μια θετική εξέλιξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Είναι κάπως δύσκολο να μιλήσει με κάποιον που θέλει να σε σκοτώσει, σχολίασε με φόντο τις ρωσικές απειλές για μαζικές επιθέσεις στο Κίεβο Ευρωπαίος αξιωματούχος στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απόψε και αύριο στη Λεμεσό. Στη συνάντηση στην οποία συμμετέχει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα συζητηθούν θέματα όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή. 6 άξονες για το κράτος και την αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του απόψε σε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Συγκεκριμένα, ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για θεσμική θωράκιση και πραγματική αυτονομία της αυτοδιοίκησης με τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής εποπτείας στον ΟΤΑ, οικονομική αυτοδυναμία και φορολογική αποκέντρωση, διοικητική αυτοτέλεια, αξιοκρατία και σύγχρονες υπηρεσίες, μητροπολιτική διακυβέρνηση και πραγματική πολυεπίπεδη διοίκηση, πράσινη μετάβαση, ανθεκτικότητα και
2: ακούτε
1: ενεργειακή.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
10: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
11: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
14: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
15: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
16: Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Sports Night και απόψε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης, δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλης Οηλές, Δημήτρης Στρατάκης, στην τελική ρύθμιση των ήχων ο Χάρης Ζαφυράκης. Σε εξέλιξη στο 7ο λεπτό ο τελικός της Λειψίας, ο τελικός του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Χωρίς σκόρια αναμέτρηση. Στην νεοσύστατη διοργάνωση, σχετικά νεοσύστατη διοργάνωση, θυμίζουμε η Ρώμα το 22, η West Ham το 23, ο Ολυμπιακός το 24. Στην πάλε ποτέ ο Παπαρένα πλέον All Win Arena. Και η Chelsea πέρυσι το 25 4-1 στο Βρότσλαβ της Πολωνίας στην Real Betis. Για να δούμε απόψε στη Λειψία ποια θα είναι η νέα κάτοχος του Conference League.

Να περάσουμε στα μηνύματά μας, ρε. Καλώς το Γιώργο, λέει ο Σάκης από την Κορινθία. Έχουμε πάρει θέση, πες τα μας όμορφα και ωραία. Θα προσπαθήσω, ρε Σάκαρη, θα προσπαθήσω να τα πω όσο πιο όμορφα γίνεται.

σενάρια από την Αγγλία για, για την ΑΕΚ, για την περίπτωση του επιθετικού, του Γερμανού 32χρονου επιθετικού Marvin Dux. Καλησπέρα Διαμαντή, καλησπέρα λέει φίλε Γιώργο, ήρθα και εγώ στην παρέα, έτσι έτσι να μαζευόμαστε, να γινόμαστε πολλοί.

Χαιρετισμούς από το Διονύση, από την Αμαλιάδα. Να σε καλά, Διονύση. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Marvin Duke συνεχίζει να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο εν ώψη του καλοκαιριού, με αρκετές ομάδες να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του. Μία από αυτές είναι και η πρωταθλήτρια Ελλάδος, η ΑΕΚ, η οποία εξακολουθεί να αναζητά λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή έχουν εκδηλώσει επίσης η κάτοχος του Copa del Rey, Real Sociedad, η Augsburg και η Hertha Βερολίνου, διατηρώντας το όνομά του ψηλά στη μεταγραφική λίστα αρκετών ομάδων.

Ο Σάκης παίρνει ξεκάθαρη θέση. Εγώ είμαι ισπανόφιλος. Να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στο Στρατάκι, γιατί εστιάζει σε τμήματα όπως ο Στίβος, ο Μαραθώνιος, και βγάζει και ρεπορτάζ για ΕΠΣ Αθήνας. Πολύ ωραία αυτά που μας παρουσιάζει. Και μπράβο του να μας βγάλει και ΕΠΣ Πειραιά κάποια στιγμή. Θα του μεταβιβάσει τα μπράβο μου, Γιώργο. Εννοείται. Ακούς, Δημήτρη. Σάκης από Κορινθία.

0: Καρατάκη δεν άκουγε τόση ώρα. Μπαίνει μέσα στο στούντιο, μου πες κάτι. Ναι, κάτι, ένας ακροατής. Ο Σάξ από την Κορινθία. Να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στο Στρατάκη, γιατί εστιάζει σε τμήματα όπως Στίβο, Μαραθώνιο και βγάζει και ρεπορτάζ για ΕΠΣ Αθήνας. Πολύ ωραία αυτά που μας παρουσιάζει και μπράβο του να μας βγάλει και ΕΠΣ Πειραιά κάποια στιγμή. Να του μεταβιβάσει τα μπράβο μου, Γιώργο. Ορίστε.
1: Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σάκης είπες.
0: Ο Σάκης από την Κόρινθο.
1: Μπράβο, ρε Σάκης, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια.
0: Ο Ισπανόφιλος.
1: Ισπανόφιλος.
0: Έθεσα ένα δίλημα.
1: Ναι.
0: Κρίσταλ Πάλας ή Ράγιο Βαγεκάνο. Είμαι Ισπανόφιλος.
1: Και θα τα χαλάσω τώρα εγώ με το Σάκη.
0: Εντάξει,
1: όχι ότι είμαι αγγλόφιλος.
0: Ας είναι το μοναδικό σημείο που θα τα χαλάσει τώρα. Τι να κάνουμε.

0: Λοιπόν, 16ο λεπτό, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο 0-0, φίλε Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Πώς θα βλέπεις τον είδες τον Ουνάι Λόπες.
0: Το Ολυμπιακό.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι του Ολυμπιακού. Ναι.
0: Είναι ίδιο ο Όρτα εντωμεταξύ, ρε φίλε.
1: Όρτα, ναι.
0: Ναι. Μοιάζει πολύ. Όχι,
1: μοιάζει.
0: Ναι, ναι. Και το Σουλούπι και το Στυλάκι το, ναι. Στα κοντρόλ. Καλός.
1: Λίγο πιο γρήγορο, εγώ θα τον έλεγα.
0: Ο Ουνάι
1: Λόπες. Ναι, ναι, ναι.
0: Ακόμα καλύτερα, λέει το.
1: Καλά, ναι.
0: Τον θέλει, λέω, με τη Λίμπαρ πολύ. Του αρέσει.
1: Είναι καλό παιδί, έχω ακούσει αυτό.
0: Είναι καλό παιδί. Πάνω απ' όλα είναι καλό παιδί. Λοιπόν, και μιας και μου δίνεις την ευκαιρία,
1: ναι,
0: να ξαναμπω στο στούντιο και να μιλήσω στον κόσμο. Θα με σηκωθεί ο κόσμος στο τέλος. Θα ακούνε στρατάκια και θα φεύγουν. Λοιπόν, θα πω κάτι. Θα πω κάτι, όχι
1: ρίχτω.
0: Όμως ποδοσφαιρικό.
1: Ρίχτω.
0: Δώσε μου 2 λεπτά. Θα μου δώσεις?
1: Βεβαίως.
0: Να φέρω το κινητό μου.
1: Ναι, αμέ.
0: Έγινε.
1: Ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε, παιδιά. Συντονιστείτε, όλοι εδώ πέρα. Θα πει κάτι ο Στρατάκης.

0: Ο Διαμαντής λέει: Δημήτρη, είμαστε έτοιμοι, να ξέρεις. Ο φίλος εδώ, ο Διαμαντής.
1: Καταρχάς, με απείλησε ο Μιχάλης Σολέσης ότι θα έρθει και αυτός στο στούντιο και ήρθε.
0: Ήρθε. Ο άρχον της δημοσιογραφίας, λέει ο Διαμαντής.
1: Ο άρχον για ποιον, για μένα.
0: Για σένα.
1: Αλλά τώρα, εντάξει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Διαμαντή μου, ευχαριστώ. Αλλά, εντάξει τώρα. Λοιπόν. Ήρθε και ο Μάικ, έτσι δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
0: Καλησπέρα, Μάικ.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, Μάικ.
2: Άρχον της δημοσιογραφίας, ο Δημήτρης Στρατάκης. Εγώ άρχον της αποκειμενικής παραγωγής έχω αποκαλεστεί από το Σάκη Μπουζούνι.
1: Αυτά είναι, ρε φίλε. Είμαστε άρχοντες γενικότερα. Εσύ τι, πού είσαι άρχοντας, εσύ, ρε Ρουμελίτη, για πες.
0: Να σας πάρω τα υπάρχοντα.
1: Στα σουβλάκια.
0: Άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα. Ναι, στα σουβλάκια. Ναι, πολύ
1: ναι, εσύ και ο Βασίλης ο Γεράσιμου, δύο είσαστε. Να
0: ναι. Αλλά ο Βασίλης διατηρείται, ρε φίλε. Έχει βρει,
1: Πάτρε πολύ φέτα, ρε φίλε. Αυτό έχει. Και εσύ καλώς είσαι τώρα, μην τώρα θες, θες κομπλιμέντα και εσύ διατηρήσει. Μια χαρά.
3: Θέλω να
1: τι
3: πάρω.
1: Θέλεις.
0: Θέλω να πάρω.
1: Θέλω να πάρεις,
3: εγώ είμαι πάρα πολύ αδυνατός. Θέλω να πάρω.
1: Τι λες το. Τι μας λέει ρε Μάικ τώρα, να μας τρελάνει ο Ρουμελιώτης τώρα απόψε. Εντάξει, οκ, πάρε λοιπόν, πάρε.
0: Ναι, για πες τώρα, γιατί έχει συντονιστεί
1: λοιπόν,
0: κόσμος.
1: Έχει συντονιστεί. Λοιπόν, θα πρέπει να πω το εξής. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, το ερχόμενο Σάββατο. Στις 8.30 ώρα έχουμε τον χορό, τον Σύλλογο Ποντίων εδώ, Καματερού. Λοιπόν.
0: Καματερού, παιδιά, δίπλα στο Ήλιον.
1: Δίπλα, εδώ, δίπλα. Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού. 9 λεπτά είναι από εδώ.
2: 9 λεπτά είναι από εδώ μέχρι το Καματερό.
1: Αλήθεια,
0: δεν είναι. Το έχει χρονομετρήσει, όχι 10. 9.
1: Από εκεί για να πάει.
0: Καταλαβαίνεις. Και από το σπίτι σου, πες το, από το σπίτι σου που είναι.
2: Είναι στη Λυκόβρηση.
0: Στη Λυκόβρηση 22 λεπτά, όχι ένα 20 λεπτό. 22 λεπτά.
1: 22 λεπτά, Λυκόβρηση.
0: Μιλάμε με ντοκουμέντα.
1: Πρόσεχε, Λυκόβρηση.
2: Πάνξουαλ.
1: Πολλά τα λεφτά, φίλε.
2: Πάνξουαλ.
1: Άμα τα έχει, ρε φίλε.
2: Πάνξουαλ που λένε και στο χωριό μου.
0: Πάνξουαλ, ναι. Πούγκτλιχ που λένε οι Γερμανοί.
1: Πω, τι ακούω εδώ.
0: Για πες τώρα, ναι.
1: Εμείς δεν τα λέμε αυτά στο χωριό μας.
0: Στο Καματερό, για πες.
1: Στο Καματερό, λοιπόν, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού, ο Σύλλογος Ποντίων Καματερού κάνει τον χορό του τον καλοκαιρινό. Έχουμε και λέμε Σπύρος Σαβίδης Ποντιακά, Γιώργος Σαμπαριώτης Κρητικά. Δηλαδή θα γίνει χαμός, έτσι. Θα γίνει χαμός. Είσοδος είναι μόλις 10 ευρώ, μόνο 10 ευρώ. Η προπόληση, αν πάτε εκεί στο σύλλογο να ζητήσετε, είναι μόλις 5 ευρώ. Δηλαδή υπάρχει μια έκπτωση της τάξης των
0: 50%. 5 ευρώ.
1: Ναι. Λοιπόν, 697-49-29-949, να το επαναλάβω το τηλέφωνο, προφανώς είναι του Προέδρου, 697-49-29-949. Μέσω του Συλλόγου Καματερού, αν θυμάστε στην εκπομπή Ολική Ανατροπή, είχαμε παρουσιάσει το βιντεάκι που έχουν φτιάξει δύο θαυμάσια παιδιά. Ένας είναι εκ των διδασκάλων εκεί που μαθαίνει ποντιακά στα παιδιά, και του Ερωτόκριτου Σαβίδη. Ο δάσκαλος είναι ο, στέλνω βέβαια τα χαιρετίσματά μου, ο Βασίλης Καριοφιλίδης, ο οποίος κάνει τρομερό έργο. Και γενικότερα ο Σύλλογος Ποντίων Καματερού είναι ιδιαίτερα δραστήριος, και καλό είναι να στηρίζουμε τους γειτονικούς μας, έτσι, συλλόγους, είτε αυτοί είναι
0: τους κατατόπους συλλόγους, ναι,
1: Ποντιακά, Κρητικά, Πελοποννήσια, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Αυτά από μένα.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη Στρατάκη.
1: Είχες την πληροφορία σου, έτσι.
0: Θα το αναφέρουμε και προς το τέλος της.
1: Να το αναφέρεις, φίλε. Έχω πει να μας το στείλουν και στο Viber, να το έχουμε εδώ, και αύριο θα το πω και μεθαύριο, το Σάββατο πάντως είναι.
0: Τέλεια.
1: Όποιος μπορεί να πάει, θα έχει καλό καιρό από ό,τι κατάλαβα. Το σκόρ είναι 0-0 εδώ στο 21ο λεπτό.
0: Πιέζει η Crystal Palace.
1: Τι θα κάνει τώρα. Η Crystal Palace θα κερδίσει, θα το πάρει, θα το σηκώσει. Συμφωνείς, Μάικ?
2: Το πιστεύω και
1: τι
2: εγώ.
1: Τι το πιστεύεις, προηγουμένως μου λέγανε άλλα.
0: Και θα απαντήσει με τον καλύτερο τρόπο στην Nottingham Forest, που τις πήρε τρόπον την το Europa League. Έτσι είστε, θα πάμε στο Conference, θα το κατακτήσουμε. Και θα πάμε μέσω του Conference στο Europa League την επόμενη χρονιά, φίλε.
1: Α, τι θυμήθηκες, το προηγούμενο καλοκαίρι.
0: Το προηγούμενο καλοκαίρι, φίλε.
1: Το οποίο αποκλείστηκε από το Europa και πήγε στο Conference, Crystal.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Πήρε τη θέση. Παρά λίγο να γίνει ζημιά εδώ, όχι να γίνει ζημιά, να βάλει γκολ Crystal. Έχασε ευκαιρία, δεν την πρόλαβε την μπάλα. Δεν ξέρω ποιος ήταν.
0: Εκτός για κάνει την έκπληξη η Ράγιο. Δεν ξέρουμε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, τελικώς είναι, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ναι,
1: αλλά
0: λεστά.
1: Πατάει καλύτερα η Crystal Palace από το πρώτο λεπτό. Η Ράγιο μάλλον περιμένει. Από εκεί πέρα η Ράγιο, κοίταξε να δεις, είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Τώρα νομίζω εκεί που έφτασε είναι τεράστια υπέρβαση. Νομίζω ήταν και ευκαιρία της ΑΕΚ φέτος να φτάσει.
0: Ναι, ήταν.
1: στη θέση τη Ράγιο Βαγεκάνο. Και βέβαια
0: θα απέκλειε το Στρασβούργο μετά. Θα απέκλειε, πιστεύει.
1: Ναι,
0: εγώ πιστεύω, ναι.
1: Γιατί εδώ η Ράγιο Βαγεκάνο δεν απέκλειε.
2: Γιώργο Ρωμελιώτη, μπορώ να πάρω λίγο το λόγο.
0: Ναι, βεβαίω.
1: Λοιπόν,
0: να τον πάρει το λόγο.
2: Ο Νάι Λόπεθ, ο οποίο ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, είναι βασικό απόψε.
0: Αυτό είπαμε πριν λίγο, δεν μα παρακολουθεί, Μιχαλή.
1: Έχει και δουλειέ, ρε φίλε, κάνει και δουλειέ.
0: Α, συγγνώμη. Ναι, ναι.
1: Ναι, για πες μας για τον Νάιλο, δώσε μας λίγο.
2: Είναι έτσι, βασικός, είναι το νούμερο 17.
0: Αυτός που πάει να εκτελεί
2: το
0: κόρνερ.
2: Που εκτελεί τώρα το κόρνερ. Αυτή ναι, στιγμή μιλάμε.
1: Οπα, για να δούμε τι κόρνερ εκτελεί εκεί. Για να λες από το κόρνερ να μπει κανένα γκολ του Νάιλο Λοπεφ. Ε?
2: Για να δούμε.
0: Γκολ. Παραλίγο, παιδιά.
1: Μες στον κόσμο πράγματα.
0: Παραλίγο, παιδιά.
2: Πραγματοποιώντας...
1: Δεν ήταν και τόσο καλό, έτσι. Δεν ήταν και τόσο καλό.
0: Κίτρινη κάρτα στον Ίση Παλαδόν.
2: Πραγματοποιώντας μάλιστα την 43η του συμμετοχή στην τρέχουσα σεζόν. Έχει 2 γκολ και 5 assist. Και στη Ράγιο Βαγεκάνο μετράει 222 αγώνες, 10 γκολ και 15 assist. Σε όλες τις διοργανώσεις.
1: 10 γκολ και.
2: Μισό λεπτό. 10 γκολ και 15 ασίστ.
1: Φέτος.
0: Εντάξει.
2: Στη Ράγιο.
1: Στη Ράγιο,
0: Γενικά, σε όλους.
1: Είναι καλός ασίστ.
0: Είναι καλός.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Γι' αυτό το θέλει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Και άλλες ομάδες μεταξύ άλλων, όχι μόνο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, έχουμε τέτοια. Θα μπει σε πληστηριασμό. Πόσο χρόνο είπαμε, 27. 28.
2: Ο Ουνάι Λόπεθ.
1: Ναι.
2: Σε όλο αυτό θα σου πω. Είναι γεννημένος στις 30 Οκτώβρη του 95.
0: Το 95.
1: Να.
0: Λέει εδώ ο Σάκης, μπράβο στο σύλλογο να περάσουν καλά, να πάει ο κόσμος. Εγώ αφού ακούω ότι δεν έχει κλαρίνο δεν θα πάω. Είμαι από τα...
1: Κάτσε.
0: Από το Μοριά. Θέλω και λίγο τσάμικο, λέει η χαριτολογώντας.
1: Θα παίξει και τσάμικο, θα παίξει και τσάμικο η λίρα. Όλα τα παίζει η λίρα. Εντάξει, παιδιά, άμα όποιος μπορεί και όποιος έχει διάθεση και χρόνο να πάει, να στηρίζουμε γενικότερα τους
0: κατατόπους συλλόγους. Ναι,
1: κάνουν δουλειά.
0: Λαογραφικούς συλλόγους.
1: Βέβαια, κάνουν δουλειά και δεν χάνεται και η παράδοσή μας, έτσι.
0: Έτσι, σωστά.
1: Στην Ισπανία, Real Madrid της Μπασκόνη 29-28 στη δεύτερη περίοδο, βλέπω. Στην ACB. Έτσι. Real Madrid της. Η οποία πάει ήταν φιναλίστ και παρολίγο. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν την άφησε.
0: Τροπέχος Ευρωλίγκα. Τροπέχος Ευρωλίγκα. Η ποδοσφαιρική Ρεάλ Μαδρίτης. Τι χαστούκι έφαγε, ρε παιδιά, από τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Ούτε ένα στην εθνική Ισπανία.
1: Ποιον έπαιρνε τώρα εδώ που τα λέμε. Ποιον έπαιρνε. Δεν έχει, ρε φίλε.
0: Τον Χάουσεν.
1: Ποιον?
0: Τον Χάουσεν, τον κεντρικό αμυντικό.
1: Έχει άλλου τώρα.
0: Εντάξει, έχει άλλου. Ναι, σίγουρα. Δεν είμαι Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά ναι, εντάξει, δεν του.
1: Γενικώς δεν έχει κάτι στη Ρεάλ φέτος το...
0: Η χρονιά.
1: Η χρονιά δεν έχει κάτι. Είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Καλά, στο μπάσκετ μπορεί να πάρει τη Λίγκα την τοπική. Καλή ομάδα. Αλλά έχει και τραυματισμούς. Θα δούμε.
0: Εικοστό πέμπτο λεπτό στη Λειψία. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο 0-0.

0: Εν τω μεταξύ ο Άντωνι Γκόρντον συμφώνησε με την Μπαρτσελώνα. Ο Άντωνι Γκόρντον της Newcastle.
1: Μεγάλη
0: συμφώνησε στα 80 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκαλύπτει το Athletic. Δεν το λέμε εμείς, το Athletic. Θα έχουμε φυσικά και τον Μάνο Σταραμόπουλο στο τέλος στις 12 παρά 20 μετά τις 11.30.
1: 70 και 10 είναι. 70 η μεταγραφή και 10 εκατομμύρια υπομορφή μπόνους. Τον πήρα τηλέφωνο, γι' αυτό το λέω τον Άντωνη.
0: Α, okay.
1: Και μου λέει, μου έχουν δώσει και ένα δεκάρικο έτσι για τα τσιγάρα μου, για τα έξοδά μου, για τα λουλούδια, γιατί έρχεται και στην Αθήνα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έρχεται και στην
0: Αθήνα.
1: Ρέμο, δεν θέλω τώρα να επεκταθώ. Τέλος πάντων, έχει.
2: Είναι γενικός άνθρωπος.
1: Ναι, είναι ωραίος. Είναι μερακλής. Του αρέσουν και τα μπουζούκια.
0: Κάτι λέει ο Σάκης για σένα.
1: Τι λέει ο Σάκης για μένα, λοιπόν.
2: Στρατάκι λέει το τελευταίο σου του Φελής για την ισοφάρηση. Τι έκανες, τι είπες, όχι πάλι, χαχαχα.
1: Αλήθεια είναι, εντάξει τώρα, ναι.
0: Φίλε, είναι 25 δευτερόλεπτα για το τέλος. Είναι 88-80 και από το πουθενά είναι 88-85 και πάει να ισοφαρίσει.
1: Α το φίλε. Εκείνη την ώρα, εν πάση περιπτώσει,
0: έκανε ένα θέμα. Είπε το παντεριμόν από μέσα. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.

0: κορμί της Ευρώπης. Ο Τάιρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Sports Night. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο 943 Interveten Sports. 33ο λεπτό στην Λειψία. Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο 0-0 για τον τελικό του Conference League. Γιατί γελάς, Μιχάλη Σοηλέ?
1: Υπομονή κάνουμε να δούμε πώς θα καταλήξει αυτός ο τελικός.
0: Έχεις κάποιο προαίσθημα?
1: Εγώ λέω ότι θα είναι ένα αμφίρροπο παιχνίδι. Εντάξει, Crystal Palace παλεύει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε τώρα πώς θα πάει, αλλά κατά κύριο λόγο για μένα είναι αμφίρροπο.
0: Μάλιστα.
2: Γενικώς, άμα κάνεις υπομονή, Μιχάλη, γελάς.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, ρε παιδί.
2: Αν δεν το ρώτησες.
0: Εντάξει, λέω, άστο τώρα. Προσπάθησε να δώσει μια διπλωματική απάντηση.
2: Ναι,
0: τύπου,
2: ναι.
0: Αμφίρροπο το παιχνίδι. Πιστεύω ότι. Εντάξει, στα εξαμήλια, άμα η Crystal Palace κάνει πίσω.
2: Πετε μα ότι σε Ράγιο Βαγεκάνο και άσε αυτά τα διπλωματικά. Θε Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη ανάμεσα στο Ματέτα και στους αμυντικούς της Ράγιο. Ναι. Δεν ξέρω.
2: Γιατί πες ότι σε Manchester United και μισεί όλες τις άλλες αγγλικές ομάδες. Μισεί. Εντός εισαγωγικών.
0: Άντε τώρα.
2: Άντε τώρα.
0: Κατά, δεν έχει conference η Manchester United και δεν
2: έχει. Ναι,
1: αλλά conference η Manchester United τώρα.
2: Τι να το κάνει το conference, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Τι να το κάνει.
0: Τι χάλαγε να σου λουπώσει τα.
2: Το ξέρεις ότι φτιάξαμε κόμμα εδώ στην εκπομπή με τον Βασίλη Γεράσιμο το βράδυ, έτσι.
0: Ναι, ρε,
2: θα καταθέσουμε και πρωτοδικείο.
0: Το τέβε.
2: Όχι, άλλαξε.
0: Άλλαξε.
2: Άλλαξε. Αλλά το αλλάξαμε πιο ωραίο. Κόναν. Κόναν.
0: Ο βάρβαρο. Κόναν ο βάρβαρο. Κόναν.
2: Εντάξει, πες το και έτσι.
0: Και τι σημαίνει Κόναν?
2: Να σου πω, είναι τα αρχικά. Πολύ καλά ρώτησε, διότι πρέπει να μάθει ο κόσμο. Σιγά-σιγά να μαθαίνουμε. Ιδρυματική διακήρυξη θα δούμε τώρα πότε θα την κάνουμε. Μπορεί
0: πάντο...
2: απόψε να γίνει. Απόψε το βράδυ με τον Τζίτζι.
0: Το φάκελο θα τον φέρει ένα παιδάκι. Καλή ώρα όπως ο Τσίπρας και ο Ανδρέας.
2: Ναι, μπορεί να τον φέρει ένα παιδάκι.
0: Ένα παιδάκι θα φέρει εδώ πέρα σε άρπο λευκό που κάνει.
2: Ένας delivery μπορεί να τον φέρει.
0: Μάλιστα. Όχι, λοιπόν, παραγγελία.
2: Κόναν είναι κόμμα.
0: Κόμμα.
2: Ναυαγίων. Αναξιοπαθούντων.
0: Κόμμα
2: ναυαγίων αναξιοπαθούντων, φίλε. Θα σκίσουμε νομίζω. Έχουμε δώσει και τα υπουργεία. Τα περισσότερα τα έχουμε δώσει.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά πρέπει να περάσουν από τον πρόεδρο που θα έρθει από
1: πίσω. Νομίζω ότι σβηστά κερδίζει τις εκλογές αυτό το.
2: Ναι, ρε φίλε. Μιλάμε τώρα για τρομερά. Εγώ δεν πήρα υπουργείο. Πήρα το αυτό το.
0: Άνευ χαρτοφυλακή.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Το κατάλαβε.
0: Το
2: κατάλαβε.
0: Αυτό που δεν έχει υπουργείο.
2: Που βουλωμένο γράμμα διαβάζει, ρε φίλε. Ναι, είμαι αυτό το παρατό. Παρά τον πρωθυπουργό, ρε παιδί μου.
0: Παρά τον
2: Τζίτζι.
0: Εντάξει, πολιτικές επιστήμες έχουμε σπουδάσει, ρε παιδιά. Κάτι ξέρουμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Και άνευ, γιατί δεν θέλω να κρατάω χαρτοφυλάκι.
0: Κατάλαβα.
2: Γενικώς το αγροπατάω, δεν κρατάω τίποτα. Καταλάβες.
0: Πολλά συμβαίνουν στον δρόμο.
2: Έτσι, αν πάρουν τον χαρτοφύλακα, να έχω μέσα τους υπουργούς, να έχω μέσα όλα αυτά που πρέπει να έχει. Ακόμα όχι, ρε φίλε. Δεν θα το κάνω αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Άρα απόψε η εκπομπή του Γερασίμου μετά. Να τις 12 που θα και το Τζίζι εδώ.
0: Ναι.
2: Δεν χάνεται. Διότι θα μοιράσει τα υπουργεία.
0: Ναι.
2: Θα δει πια τελικά, γιατί αυτός θα αποφασίσει.
0: Μάλιστα.
2: Πώς λέμε στον ανασχηματισμό, ο τελευταίος που αποφασίζει είναι ο πρωθυπουργός.
0: Ναι. Ο τελευταίος που μπορεί να κλείσει την πόρτα, μου λέει αυτό.
2: Αυτό είναι. Ο Τζίζι θα κλείσει την πόρτα.
0: Κατάλαβα.
2: Ωραίος. Θα περάσουμε καλά. Θα περάσουν, ναι, μάλλον αυτοί που θα είναι εδώ. Εγώ θα το ακούω όπως και εσείς, όπως και όλος ο κόσμος.
0: Θα το ακούνε, εγώ πρέπει να φύγω, ταξιδεύω αύριο.
2: Για πες μας τώρα λίγο για το ταξίδι σου, πού πας, αν επιτρέπετε και αν πρέπει να το πούμε στον αέρα.
0: Θα το πούμε, παιδιά.
2: Και πώς μέρες θα λείπεις επίσης να το πούμε και αυτό στον αέρα.
0: Κωνσταντινούπολη για επαγγελματικούς λόγους.
2: Για επαγγελματικούς λόγους.
0: Να πιάσω τον παλμό των πανηγυρισμών, τα πόνερα τη κατάκτηση τη Άστον Βίλα στην πόλη.
2: Ναι, έγινε τώρα, έχει περάσει 10 μέρες.
0: Πάω να
2: το δεις εκεί, ναι, πέρα, ναι, το έργο εκεί, ναι. Μάλιστα.
0: Κρατάνε ακόμα οι πανηγυρισμοί,
2: να πάω να βρεις και τον Ιμπραήμ Κουτλουάι που κάνει δηλώσεις, λέει ότι όλα ήταν προγραμματισμένα.
0: Θα πάω να βρω τον Ιμπραήμ. Θα
2: βρεις τον Ιμπραήμ από μακριά, γιατί είναι και 3 μέτρα.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Έχει το νου σου. Μάλιστα, ωραία, καλό να περάσει, φιλαράκι μου.
0: Ευχαριστώ.
2: Για επαγγελματικούς
0: πάντα λόγους.
2: Και πότε γυρίζεις με τον καλό, πότε θα σε ξανά έχουμε κοντά μας?
0: Πρώτο Θεός, την Τρίτη γυρνάω, πρώτο Θεός Τετάρτη.
2: Εδώ πότε θα είσαι,
0: Τετάρτη.
2: Τετάρτη 3 Ιουνίου είναι.
0: 3 Ιουνίου,
2: πάλι Sports Night κανονικά, 10 η ώρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, εκτός κι αν...
0: Θα στείλω μήνυμα στο Viber, καλό μήνα στην 1η Ιουνίου.
2: Εκτός κι αν σε προσλάβουν εκεί στο Turk CNN.
0: Λες να προσλάβουν στο τουρκικό CNN.
2: Δεν ξέρω, αφού πας για επαγγελματικούς λόγους. Τι έχει γίνει τώρα, κύριε παιδιά?
0: Στο Bean Sports.
2: Πώς?
0: Bein Sports.
2: Bein Sports, ε. Α.
1: Bein Sports.
0: Bein Sports. Bein. Bein Sports, αυτό,
2: είναι
0: αυτό.
2: Είναι της Τούρκης, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Κάτι έχει γίνει. Εκεί κάτι παίζει με το διαιτή. Του έχει φύγει εκεί από τον...
0: Πώς το λένε αυτόν τον ανεκδίγητο τερματοφύλακα που κάτι της και λίγο έπεφτε κάτω με την ΑΕΚ. Πατάγια.
1: Μπατάγια.
0: Μπατάγια.
2: Μπατάγια, ναι, ναι.
0: Κοπα...
2: Παίζει νομίζω, κανονικά, ε.
0: Ακουμπούσε το δοκάρι από μόνος του και έπεφτε κάτω. Είναι απίστευτο. Δεν το βλέπα εγώ πουθενά αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί.
2: Εντάξει, το δοκάρι έχει αγκάθια, ρε.

0: λίγο να ανοίξει το σκορ. Άγιο Μαγικάνο με τον Ουνάι Λόπεθ.
1: Ουνάι Λόπεθ.
2: Ουνάι, τι έκανε. Ωραίο σου.
1: Τα εξαποστάσεω σου τα έχει πάντα.
0: Και φυσικά έξαλλο ο Γκλάσνερ. Έξαλλο. Καλά, έτσι και πήγαινε μέσα. Έγραφε. Ο τερματοφύλακα είχε μείνει άγαλμα.
2: Ναι, ναι, ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο παιδί ο Ουνάι Λόπεθ, παιδιά.
2: Και ωραίο παιδί, ε.
0: Ναι, ρε.
2: Θα κάψει κάτι.
0: Είναι ελεύθερο να του δώσω την αδερφή μου, ρε φίλε.
2: Πόσο είναι η αδερφή σου τώρα?
0: Η αδερφή μου, είναι ένα χρόνο μικρότερη από τον Ουνάι Λόπεθ.
2: Μια χαρά, φίλε. Μια χαρά. Δεν ξέρω αν είναι παντρεμένο με το παιδί, αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα.
0: Ρε Ουνάι.
2: Ρε Ουνάι. Κράτα γερά, Ουνάι.
0: Ναι, ναι, ναι. Να κάνουμε μια μπασκετική ένεση. Κοιτάξτε, το Μήλο λένε ότι πέφτηκα από τη μηλιά, έτσι. Ναι, ωραία.
2: Ναι, έτσι.
0: Και ο τετράχρονος ιός του Γιάννη Αντετοκούμπου, ο Maverick Xai, έχει αρχίσει... Maverick Xai.
2: Τι είναι αυτό, ρε φίλε?
0: Maverick Xai Αντετοκούμπο.
2: Maverick.
0: Maverick. Dallas Mavericks που λέμε.
2: Ναι.
0: Maverick, το... είναι... Maverick είναι το γεράκι, δεν είναι Maverick. Τι
2: ναι, νομίζω, το επόμενο, το Maverick το κατάλαβα. Το επόμενο.
0: Xai, ντροπαλός.
2: Α,
0: ντροπαλός.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Αρχίζει να ζηλεύει τη δόξα του πατέρα του και έκανε ένα post ο Γιάννης στο Instagram αναφορικά με πώς περνάει τις τελευταίες μέρες και στο οποίο κλέβουν την παράσταση τα παιδιά του. Αρχικά ο Maverick Xai καρφώνει εντυπωσιακά σαν τον πατέρα του σε χαμηλότερη μπασκέτα, εντάξει.
2: Αυτό έχει να καρφώνει από τώρα σε...
0: Ενώ στη συνέχεια βοηθάει και τη μικρή του αδερφή να καρφώσει επίσης.
2: Έλα, ρε φίλε. Μάλιστα. 4 ετών είναι.
0: 4 ετών.
2: Ναι. Και πόσο έψησε, και ένα 60.
0: Πραγματικά.
2: Το σκέφτεσαι.
1: Πόμο,
2: φίλε. Πόμο, φίλε.
0: Τεσσαρακοστό πρώτο λεπτό στη Λειψία. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, 0-0. Βλέπετε, ο Μπατάγια πονάει ακόμα. Αφήνει τον αμυντικό του να εκτελέσει το ελεύθερο.
2: Το να έπω πού,
0: από τη Φιλαδέλφια. Έχει ακόμα, δεν έχει πιαστεί μέση του. Κατάλαβε.
2: Είχε θερμαστεί σοβαρά τότε εκεί.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Ακουμπώντα τα δοκάρι.
0: Άμα η Ράγιο πάρει το προβάδισμα, θα πέφτει δικαιολογημένα. Σου λέει μάγκε και στο 0-0 αφήνει άλλον να εκτελέσει το ελεύθερο. Καταλάβατε. Έχει πρόγραμμα.
2: Από πού είναι ο Μπατάγια, ρε Σιμάικ.
1: Θα σου πω ευθύ αμέσω.
0: Ισπανό δεν είναι ή Αργεντινό.
2: Νομίζω να είναι Ισπανό.
0: Έφαγε μια δυνατή εδώ πέρα ο Ισπαλαθών, μια γεμάτη από τον Γουόρτον.

0: Γιώργο, ο Μπατάγια είναι από την Αργεντινή, έχω να σου πω εγώ.
1: Αυτό, ή Αργεντινός ή Ισπανός.
0: Δεν έκανε ένα σούτ η Κρίσταλ Πάλας, αλλά έχει σταματήσει, έχει δώσει πέναλτι.
2: Τι έχει δώσει, ρε φίλε, έχει δώσει. Όχι, έξω από την περιοχή φαούλ. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Όχι,
1: επιθετικό χέρι. Άμα δώσει κάτι τέτοιο.
2: Αν δώσει κάτι θα είναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay.

0: Να μείνουμε λίγο στο μπάσκετ. Η Φενέρμπαχτσε ξεπέρασε λίγο την ήττα της από το Final Four της EuroLeague.
1: Την ξεπέρασε ή κάνει πως την ξεπέρασε.
0: Ξέσπασε κόντρα στην Eroxpor 94-72 και πήρε προβάδισμα εν ώψη των τελικών στα play-off βασικά της τουρκικής λίγκας.
1: Εντάξει, εκτός συγκλονιστικού αμπρόπτου η Φενέρ θα το πάρει. Πώς την είπαμε?
0: Eroxpor.
1: Eroxpor, μάλιστα.
2: Eroc.
1: Έροκανή κατεμάχαν.
2: Πόσο έρθει δηλαδή
1: η αρχαία.
0: Νίκησε 94-72 την Eroxpor και έκανε έτσι το 1-0 στο μάτς στο play-off κοντρά στην Eroxpor.
2: Είναι ημιτελικάκι εκεί όπως το δικό μας εδώ.
0: Νομίζω πως είναι. Στην πρεμιέρα το play-off δεν είχαν ένα πρόβλημα.
1: Καλά, η Φενέρ είναι πρώτο φαβορή για να το πάρει. Δεν ξέρω και η Ανατολού Εφές πόσο καλή η ομάδα έχει.
2: Νομίζω η Φενέρ είναι αδιαφορμική το φαβορή.
1: Ναι, ναι. Όσο καλά πηγαίνει στο μπάσκετ, τόσο χάλια πάει
0: στο
1: ποδόσφαιρο. Ναι.
2: Χάλια, εντάξει.
1: Χάλια, ρε φίλε, okay.
2: Δεύτερη βγήκε, νομίζω.
1: Δεύτερη βγήκε. Και πέρυσι δεύτερη βγήκε.
2: Η Γαλατά, Φενέρ.
1: Το δίπολο.
2: Η Μπεσίκτας.
1: Ναι, η Φενέρ έχει να το πάρει από το 14.
2: Το Φενέρ έχει να το πάρει από το 14 το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Αμέ, καθόλου.
2: Από το 14.
1: Από το 14 έχει να το πάρει.
2: 12 χρόνια έχει να πάρει, ναι, Φενέρ, ναι, ναι. Πρωτάθλημα.
1: Η Μπεσίκτας το 16, το 17 και το 21 και από το 22 και έπειτα το έχει πάρει η Γαλατά. Έχει πάρει το 20 η Μπασαξεχήρ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Α, υπάρχει και η Μπασάκ.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Στιγμή, ναι.
1: Η Μπούρσα Σπορ, το θυμάστε που το πήρε το 10.
0: Νομίζω αν
1: είχε βγει το Champions League.
0: Το είχε πάρει και η Τράπεζα Σπορ.
1: Η Τράπεζα Σπορ το 21.
2: Επί Μπακασέτα.
1: 22. 24-25, ναι, ναι, ναι. Και από το 23 και μετά το παίρνει η Γαλατά. Mm-hmm. Ναι.
0: Η Τράπεζα Σπορ, τον Μπακασέτα και ο Σιώπη.
1: Θυμάστε την ανεκδίκητη συνέντευξη που είχε δώσει ο Σιώπη, ναι, με, ναι, τα αγγλικά,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι.
2: Που λέει ανεκδίκητη, ρε φίλε.
0: We give our best and we continue.
2: Όπα, ρε φίλε, όπα.
1: Και, εδώ... και του λέει ο Μπακασέτα, τι θες να πει.
2: Όχι, ρε φίλε, μεγάλη ευκαιρία, παιδιά, τη Crystal Palace. Τι χάσαν οι άνθρωποι, βρε αγόρι μου γλυκό. Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Μίτσελ ήταν.
2: Πιάνει, ο Μίτσελ.
0: Μίτσελ λέγεται, ναι.
2: Μίτσελ.
0: Ναι.
2: Ρε το Μίτσο. Τι έχασε ο άνθρωπος από το ένα μέτρο, παιδιά, δηλαδή, εντάξει, με κεφαλιά βέβαια. Μετά από πολύ ωραία.
1: Δεν την έπιασε καλά, είδατε. Δεν την έπιασε καλά.
2: Δεν έπιασε καλά. Τέλος πάντων. Βάλτε να πιάσουμε για μυστικηματάκι. Τέλος πάντων. Καθένας με το άγχος του, έτσι. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, τι έλεγα για το κόμμα, έλεγα, έτσι.
1: Α, για το κόμμα, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Την ιδρυτική διακήρυξη. Ναι,
2: για απόψε, λοιπόν, μετά τις 12 εδώ με το Γερασίμο και το Τζίζι, θα έχουμε ιδρυτικές διακήρυξεις. Θα έχουμε του Τζίζι τα τελικά να μοιράσει τα υπουργεία. Τα έχουμε μοιράσει, το έχουμε δώσει εμείς του
1: ανθρώπου. Okay.
2: Απλώς θα δώσει αυτό το OK.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ του είπα, μην με βάλεις υπουργείο, έχω πολλές δουλειές, δεν προλαβαίνω. Να με βάλει απλώς παρά τον πρωθυπουργό. Μάλιστα. Με το χαρτοφύλακά μου. Με το...
1: Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού, ποιος θα το πω, αναλάβει.
2: Θα σε γελάσω τώρα. Υπουργείο Παιδεία. Νομίζω αθλητισμού το πήρε ο Μπελός.
1: Ο Μπελός το πήρε.
2: Ναι, γιατί ήταν πρώην αθλητής και τα λοιπά.
1: Οκ. Okay, ναι.
2: Ναι. Γιατί ήθελες να πάρεις
1: κάποιο. Βγάζει, όχι, βγάζει νόημα. Ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ τι θες να πάρεις κάποιο υπουργείο, γι' αυτό ζητάς. Να πούμε. Αφήστε εδώ ένα χαρτάκι στο GG. Θα τον πετύχετε το μεταξύ εσείς, νομίζω. Αφήστε τι θέλετε.
1: Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ να σου λουπώσω λίγο, ξέρεις.
2: Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, γράψε. Γιώργος Ρουμολιώτης, Υπουργείο Οικονομικών. Εσύ, Μιχάλη, τι θέλεις?
0: Εγώ.
1: Υγείας.
0: Υπουργείο Υγείας.
1: Ω, νέος Άδωνης. Νομίζω ότι. Νέος Άδωνης μας βγήκε.
2: Του Αδωνίδος.
1: Του Αδώνιδος.
2: Του Αδώνιδος.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Άλλα δύο υπουργεία λοιπόν που βρήκαν θέση, έτσι.
1: Δεν θες να είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Όχι, νομίζω το δώσανε.
1: Το δώσανε.
2: Στο Γεράσιμο, επειδή είναι παπαζής.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, το δώσαμε εκεί. Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς.
1: Στο προσκήνιο η Πάλας, εδώ και κανένα δεκάλεπτο.
2: Πιέζει.
0: Γιατί του
2: πιέζει. Αλλά δύσκολα τα πράγματα. Στο τέταρτο λεπτό των
1: καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, χωρίς σκόρ αναμέτρηση.

0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Σολιλές πάει να ετοιμάσει το δελτίο σε λίγα λεπτά, έτσι.
1: Για την ενημέρωση του κόσμου.
0: Βέβαια, βέβαια. Του φιλοθεάμων κοινού. Εγώ να επαναλάβω, Κόναν. Κόναν, έτσι.
2: Χωρίς το βάρβαρο.
0: Όχι, ρε, πιο βάρβαρο. Είπαμε κόμμα ναυαγίων.
2: Την έχετε δει την ταινία, δεν την έχω δει εγώ.
1: Νομίζω
2: την έχω δει. Κόναν ο βαρό.
0: Έλα, ρε, δεν την έχει δει.
2: Δεν την έχω δει, αλήθεια.
0: Γιατί?
2: Δεν την έχω δει.
0: Ημίχρονο στην
2: Ελλάδα. Ημίχρονο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Χωρίς σκορ το τελικό του Conference ανάμεσα στη Ράγιο και στην Crystal Palace. Δεν έχω δει, όχι.
0: Δεν έχω δει. Εντάξει, δεν πειράζει. Να τη δει. Τώρα ευκαιρία, τώρα θα βάλουμε και στη διαδικασία να πάμε να δει και την ταινία. Λόγω του κόμματο καινούριου που ιδρύσαμε χθε το
2: βράδυ. Α, θηρεό, τι θα βάλετε, δεν κατάλαβα. Κόναν, κάτι πρέπει να βάλουμε για θηρεό.
0: Κάτι, ναι. Εγώ ξέρεις, μόλις ακούω αυτό το όνομα.
2: Το Σβάτζενέγκερ στα μικράτα του με την
0: όχι,
2: χέτη.
0: Όχι. Ένα σώμα έτσι να σφίγγει. Πώς κάνουν οι μπασκετμπολίστες μόλις καρφώνουν, πώς το βλέπεις.
2: Αν νόμιζα σαν τους bodybuilderάδες.
0: Όχι, ρε. Πώς κάνουν οι μπουκάνουν έτσι και
2: σωστά.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι.
2: Ωραία.
0: Δύναμη. Δύναμη. Όντως,
2: τρίποντο στην πολιτική, τρίποντο στην διαφάνεια.
0: Εντάξει, τώρα αυτά τώρα θα τα βρούμε.
2: Καρφώνουμε στη διαφάνεια.
0: Καρφώνουμε τη διαφάνεια εμείς. Την καρφώνουμε τη διαφάνεια. Μπορούμε να βρούμε και καρφώνουμε το πυρούνι. Γιατί είναι ο Γεράσιμος. Είναι ειδικό. Αυτά. Λοιπόν, εγώ να σας καληνυχτήσω.
2: Βεβαίως.
0: Και θα σας αφήσω τα δυο σας μετά εδώ. Νομίζω ότι αφήνω και τους ακροατές σε πολύ καλά χέρια.
1: Εννοείται.
0: Και από εκεί και πέρα, εφόσον τώρα δεν το έκανα από το ημίχρονο Crystal Palace, δεν με νοιάζει, ας το πάρει η κυρία Γιωβαγεκάνου.
2: Ναι.
0: Αν και έχω παίξει και τις αγγλικές ομάδες να το πάρουν.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι καλύτερη ελαφρώς η Crystal.
2: Είναι ελαφρώς καλύτερη.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά, θα δούμε.
2: Ναι.
0: Καλή σας νύχτα, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Δημήτρη.

Στο μεταξύ, είχαμε και διακοπή περίπου 5 λεπτών στον τελικό του conference ανάμεσα στην Crystal και τη Ράγιο. Στο 35 συγκεκριμένα του αγώνα, τερματοφύλακας των Μαδριλένων, ο Αουγκούστο Μπατάλια, ειδοποίησε τον ρέφερι πως υπήρχε ιατρική ανάγκη στις εξέδρες και στην πλευρά των οπαδών της Ράγιο. Ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα για μερικά λεπτά και τελικά αποφάσισε τη συνέχεια του στο 31 λεπτό. Το περίεργο πάντως είναι πως στο μεταξύ διάστημα ο τερματοφύλακας των Ισπανών συνέχισε να διαμαρτύρεται προς τον διαιτητή, με τον ρέφερι να προειδοποιεί πως θα τον τιμωρήσει με κάρτα. Περίπτωση αυτός ο Μπατάλια. Τέλος πάντων, κάπου εδώ η πρώτη ώρα της εκπομπής Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη το Σοηλέ και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τις...
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιντς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Σιώπης στο μυαλό των κιτρίνων και επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη. Τις πρώτες του μεταγραφές αναμένεται να ολοκληρώσει ο Όφη. Η κριτική είναι κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Σχέλη και του Ανδρέα Μπουχαλάκη, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από τον Πανετολικό. Η κριτική ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση συνεργασίας τους με τον Σάβα Τσαμπούρη. Ο πρώην διεθνής χάφι Ερωκλής Στολτίδης ανέλαβε το πόστο του team manager του Ηρακλή. Στις 5 και 4 αντί για τις 5 θα ξεκινήσει αύριο ο πρώτος ημιτελικός του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού κοντρα στην ΑΕΚ. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχάβ να πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία 6 λεπτά, ο Ολυμπιακός πήγε τον τελικό με τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι και εκεί επικρατώντας με 4-2 και συνολικό σκορ 15-13, έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο κοντράρονται απόψε στη Red Bull Arena της Λειψίας για τον τελικό του UEFA Europa Conference League. Στο ημίχρονο το σκορ είναι 0-0. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote και Antenna. Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Έλληνας στόπερ Αλέξης Καλογερόπουλος, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Έτοιμος να υπογράψει την Τότεναμ είναι ο αριστερός μπακ Άντι Ρόμπερτσον, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άντονι Γκόρντον από την Νιουκάστλ βρίσκεται η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τα 943 The Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
5: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943.

Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε. Έχουμε δεύτερο ημίχρονο στη Λειψία για τον τελικό του Conference League. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο 0-0.

Λέει ο Σάκαρος εδώ, μπράβο στον Ολυμπιακό για την κούπα του. Νομίζω άξια το πήρε. Coach Μπαρτζόκας, πολύ μεστός φέτος. Θα βάλω ένα ερωτηματικό για Βεζένκοφ. Για άλλο ένα Final Four ήταν κακός. Και να βγάλω το καπέλο μου στον Πίτερς που έδειξε τον επαγγελματισμό του και πως πρέπει ο κάθε παίκτης να είναι προετοιμασμένος μέχρι τέλους, άσχετα πόσο παίζει.

Στο μεταξύ, νωρίτερα ο πρώτος τελικός της Water Polo League γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη στον Πειραιά μας χάρισε ένα έτσι κινηματογραφικό σενάριο που στο τέλος βρήκε νικήτριες τις Ερυθρόλευκες στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 15-13. Η κανονική διάρκεια είχε λήξει 11-11. Έτσι οι Ερυθρόλευκες έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Water Polo.

Δεν υπάρχει περίπτωση offside. Μετά το σουτ που επιχειρήθηκε, ο Μπατάλια απέκουσε πάνω στο Ματέτα, πήρε το rebound ο Γάλλος και άνοιξε το σκορ για τους αετούς του Λονδίνου.

0: Στο μεταξύ, δύο φιναλίστ, 121 χρόνια ιστορίας έχει η Crystal Palace και 101 χρόνια η Ράγιο, δεν έχουν βρεθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν σε ευρωπαϊκό τελικό. Για την ακρίβεια, αυτή είναι η πρώτη ευρωπαϊκή σεζόν για τους Λονδρέζους. Δεν πρέπει να υπολογίζεται ως τέτοια δύο αγώνες στο κύπελλο Ίντερ τότε το 1998 και η δεύτερη για τους Μαδριλένους, οι οποίοι το 2001 έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλου UEFA Pavla Europa League. Η μάχη της προτάρας δηλαδή είναι σε εξέλιξη απόψε στη Λειψία, με δύο λαμπρές εξαιρέσεις αφότερες από την πλευρά της Πάλας. Ο Αυστριακός Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει, έτσι το έχει δηλώσει ως πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος φέτος, απόψε. Κατέκτησε το 22 το Europa League στο τιμόνι της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Και ο Ουαλός Μπρέναν Τζόνσον σημείωσε πέρυσι το μοναδικό γκολ στον αγγλικό τελικό του Europa μεταξύ της Tottenham και της Manchester United. Τι.
1: Αυτό το μας μην το θυμίζεις.
0: Δεν το θυμίζεις. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη από τον Μιχάλη τον Σοϊλέ. Κατά σύμπτωση, αυτοί οι δύο τελικοί διεξήχθησαν στην Ισπανία, Σεβίλη και Μπιλμπάο αντίστοιχα, την οποία εκπροσωπεί μία ομάδα από εργατική συνοικία της Μαδρίτης, η οποία αυτή τη σεζόν επένδυσε 7 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές εναντί 150 της Πάλας, την ώρα που μεγαθύρια όπως η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα, έτσι, και η Ατλέτικο βλέπουν τους φετινούς ευρωπαϊκούς τελικούς από τον καναπέ.

0: Ο Ινίγκο Πέρεθ, ο της Ράγιο, ο οποίος στα 38 του χρόνια φιλοδοξεί να βαδίσει στα γνάρια του Βάσκο γείτονα, του Ναϊ Έμερι, και μαζί να δείξουν τον δρόμο στον επίσης Βάσκο Μικέλ Αρτέτα εν όψη του Σαββατιάτικου τελικού του Champions League μεταξύ Arsenal και Paris Saint-Germain. Πραγματικά 38 ετών, σαν τον Νέστρουπ.
1: Σαν τον Νέστρουπ, ακριβώς.
0: Του Παναθηναϊκού. Κάτι παρόμοιο όμως θέλει να κάνει και η Λονδρέζα Πάλας με τους γειτονικούς κανονιέριδες, μιμούμενη την Άστον Βίλα που πριν από μια εβδομάδα κατέκτησε το Europa στο δρόμο για ένα αγγλικό ιστορικό και ανεπανάληπτο μέχρι τώρα τρέπλ. Λες να κάνουν το 3 στα 3 στους τελικούς οι Άγγλοι.
1: Παραλίγο εδώ να δει.
0: Απίστευτη φάση, παιδιά, στο 56ο λεπτό εκτελείται το φάουλ. Ο Γουόρντ ήταν αυτός που το εκτέλεσε.
1: Νομίζω ο Γουόρντ ήταν.
0: Ο Γουόρντ, η μπάλα πήγε στο δοκάρι, την ακούμπησε ο Πατάγια. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι και στην επαναφορά δεν βρέθηκε κανένας να τη σπρώξει στα δίχτυα. Επιχείρησαν να τη σπρώξουν στα δίχτυα. Όχι, δεν ήταν ο Γουόρντ, ήταν.
1: Ο Γέρεμι Πίνο.
0: Ακριβώς, πήγε δοκάρι, τρίτο δοκάρι από προβολή αμυντικού τη Ράγιο Βαγεκάνου. Απίστευτο, παιδί. Oh. Όχι. Ναι. Από προβολή τη Ράγιο Βαγεκάνο, τρία δοκάρια. Μου θυμίζει τον Κατσουράνη στην ΑΕΚ. Το θυμάσαι που είχε τέσσερα δοκάρια με τον Ολυμπιακό. Και τελικά η μπάλα απομακρύνθηκε. Απίστευτη φάση να διπλασιάσει το προβάδισμά τη η Crystal Palace.

Μεγάλε Τασούλη, αν θυμάμαι καλά, εσύ δεν μας έλεγες ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε 3-0 τη Λεβερκούζεν εκτός έδρας και θα το γύριζε. Είχε πει ο μεγάλος Τασούλης εδώ, ο ακροατής, μετά την εντός έδρας ήττα με 2-0 από την Bayer Leverkusen του Ολυμπιακού, είχε πει θα πάμε στην Παγιαρένα και θα το κάνουμε 3-0. Υπεραισιόδοξος ο φίλος. Εσύ δεν ήσουν ρε μεγάλη Τασούλη? Τώρα λέει και ας πλήγω στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Έλληνας φίλαθλος ο μεγάλος Τασούλης.

0: Τέτοια φάση η Crystal Palace ούτε στα τοπικά. Νίκος από Καμαντερό. Μάλιστα.
1: Έτσι, Νικολάκη.
0: Θυμάμαι μια παρόμοια φάση είχε γίνει στη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
0: Ναι. Κυκλοφορεί στα social media. Είναι ένα σουτ, καλά, σε ένα γήπεδο χωράφι, ναι, που η μπάλα χτυπάει και στα τρία δοκάρια. Χτυπάει οριζόντιο, δεξί, αριστερό. Ναι. Είναι και, και ξανάρχεται νομίζω πάλι κάθετο από την άλλη μεριά.
1: Είναι νομίζω και αυτό το meme που έχει ένας που παίζει FIFA και δείχνει την μπάλα να χτυπάει συνέχεια στο δοκάρι, πάνω σε σώματα παιχτών. Είναι κάτι τέτοιο, παρόμοιο ακριβώς.
0: Τι malfunction είχε το FIFA, ρε φίλε. Δηλαδή μπορούσε να δεις παίκτη να περνάει μέσα από το δοκάρι.
1: Ακριβώς. Και να παίχνει να περνάει από την κοιλιά του.
0: Η μπάλα, ακριβώς, ναι, ή να είναι πάνω στη γραμμή να θέλει να τη σπρώξει και το πλασέ να περνάει μέσα από την μπάλα και να μην μπαίνει λίγα.
1: Αν ήταν στην κανονική ζωή, φαίνεται να τον κλωτσάει στην κοιλιά τον παίχτη.
0: Ναι, αυτό. Mm.

0: στο μεταξύ, να πάμε στην Ιταλική Χερσόνησο. Ο Άντωνι Ραόλα είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της Μίλαν για να διαδεχθεί τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στην τεχνική ηγεσία. Ο Βάσκος προπονητής, πόσοι Βάσκοι προπονητές, ρε φίλε. Πόσοι Βάσκοι προπονητές που διαπρέπουν στην Ευρώπη, ειλικρινά. Πραγματικά. Ο Βάσκος προπονητής, ο οποίος έβγαλε την Μπόρμουθ στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της, είχε ήδη μια πρώτη επαφή με τους Ρωσονέρι, οι οποίοι όμως δεν είναι μόνοι στη διεκδίκησή του, αφού τον γλυκοκοιτάζουν η Λίβερπουλ, εφόσον αποφασίσει να μην συνεχίσει με τον Άρνε Σλότ, η Μπενφίκα ως αντιμουρίνιο και η Μπάγκερ Λεβερκούζεν και η Κρίσταλ Πάλας για διάδοχο του Όλιβερ Γκλάσνερ. Έτσι, ο Αυστριακός παίζει ως εναλλακτική για την Μίλαν, εφόσον δεν προχωρήσει του Ιραόλα μαζί με τον Τσάβι και τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Αυτός βεβαίως μετά τη συμμετοχή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Η Νάπολη φαίνεται πως αφήνει τον Αλέγκρι και στρέφεται στον Βίτσεντζο Ιταλιάνο για Αντικόντε, ενώ η Φιωρεντίνα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Φάμπιο Γκρόσο, ο οποίος αποχωρεί από τη Σασουόλο. Το πρόλαβες το Φάμπιο Γκρόσο ως ποδοσφαιριστή?
1: Όχι πολύ.
0: Δεν το πρόλαβες, ναι.

Στο μεταξύ, στο Πόλο Ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε τη Βουλιαγμένη πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 14-13 στο Σεράφιο Κολυμβητήριο, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη στην σειρά των αγώνων για την τρίτη θέση στη Water Polo League Ανδρών. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες και όποια ομάδα αναδειχθεί νικήτρια πάει απευθείας στους ομίλους του EuroCup. Το δεύτερο παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 30 του μήνα στις 5 στο Κολυμβητήριο του Λεμού. Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο λοιπόν 1-0 στο 66ο λεπτό. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

είμαστε και πάλι. Ένας πιτσιρικάς της Ράβη Βαϊκάνο στις εξέδρες έχει βάλει τα κλάματα. No just... 75ο λεπτό στη Λειψία, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 για τον τελικό του Conference League.

0: καλή ήταν η εκτέλεση του φάουλ από τον Ίση Παλαθών.
1: Συμφωνώ και εγώ, Γιώργο. Τώρα θα μπει.
0: Αλλαγή, βγαίνει ο σκόρερ. Βγαίνει ο σκόρερ, ο Ματέτα.

0: Αυτή τη στιγμή που εγώ διαβάζω τώρα εδώ πέρα ότι η Manchester United έχει εστιάσει στο Σάντρο Τονάλι και κάνει τα πάντα για να τον αποκτήσει.
1: Μάλιστα.
0: Σε ανοιχτή επικοινωνία βρίσκεται βρισκοντικό κυνηγιάβολο με τις Καρακάξους, ώστε να μπορέσουν να έρθουν σε οριστική συμφωνία με τον Ιταλό να γίνει μόνιμος κάτοικος στο Manchester. Ο Μάικλ Κάρικ έχει αναλάβει την ομάδα και θέλει να βρει έναν αντάξιο αντικαταστάτη του Κασεμίρο, που για μένα είναι. Μπορεί να θεωρηθεί έτσι. Γιώργο, συμφωνείς?
1: Συμφωνώ, μην τον φάμε τον άνθρωπο.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Μεταξύ, στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, Αλέξη Καλογερόπουλος βρίσκεται στις τελευταίες ημέρες του συμβολέου του με τον Ολυμπιακό και φαίνεται πως είναι έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του για το εξωτερικό. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος ο Νικολό Σιρά, ο νεαρός Έλληνας στόπερ έχει έρθει σε συμφωνία με τη Μόντσα του αδερφού του συγχωρεμένου, του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Το κλαμπ της Λομβαρδίας είναι μια ανάσα από την επάνωδο στη Σέρια, καθώς τερμάτισε τρίτη στην Serie B και την Παρασκευή υποδέχεται την Κατατζάρο στη ρεβάν στον play-off ανόδου, έχοντας υπερασπιστεί το προβάδισμα των δύο γκολ. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός προέρχεται από τις ακαδημίες του Αστέρα Άκτορ και από το 21 ανήκει στον Ολυμπιακό, ενώ τη διετία 23-25 αγωνίστηκε δανεικός στο Βόλο. Ο 21 ετών διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, center back, θυμίζουμε, προέρχεται από σεζόν με 13 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Χωσέ Λουίς.

0: 80 λεπτό στη Λειψία, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Εμείς σε αυτό το σημείο πάμε να υποδεχτούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέτε Sports. Όντως, όπως είπες, η Crystal Palace προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ματέτα στο 46-47 στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε κάποιες ακόμη ευκαιρίες στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Τώρα τον έλεγχο τον έχει η ισπανική ομάδα που προσπαθεί για το δυνατό καλύτερο δυνατό. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Το 1-0 σίγουρα δίνει προβάδισμα, φέρνει πιο κοντά τους Άγγλους στην κατάκτηση του πρώτου σπουδαίου τροπέου. Άλλωστε είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Oliver Glasner στην τεχνική ηγεσία των Αετών του Λονδίνου. Θα δούμε τι θα γίνει, έτσι, γιατί πολλά έχουμε δει. Θυμάμαι στον τελικό το περίφημο το 99 στη Βαρκελόνη, το Bayern Μονάχου εναντίον της Manchester United, που σε δύο λεπτά ήρθαν τα πάνω κάτω, και εκεί που όλοι πιστεύαμε ότι η Bayern θα σηκώσει το τρόπαιο με τον γκολ του Μάριο Μπάσλερ που είχε πετύχει. Τελικά είχα διαφορετική άποψη πως φεριστές του Σέρματ Μπάσμπες.
0: Σερ Άλεξ Φέργκισον.
1: Σερ Άλεξ Φέργκισον, ναι. Και υπερίσσαν με 2-1. Θα δούμε το ποδόσφαιρο, για αυτό το αγαπάμε, γιατί προσφέρει απίστευτες συγκινήσεις.
0: Την περίφημη ιστορία του Λέοναρντ Γιόχανσον την ξέρεις εκείνο το βράδυ. Έχασε και τα δύο γκολ της United. Δεν τα είδε.
1: Α, εννοείς είχε κατέβει κάτω.
0: Έτσι. Είχε κατέβει κάτω για την απονομή σου, λέει, τελειώνει ο τελικός.
1: Το άιμνης του πρόεδρου της UEFA.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Σωστό, είχε κατέβει κάτω, γιατί τότε ναι, δινόντουσαν κάτω. Μετά ο Πλατινί τα ανέβασε πάνω και μετά ξανανέβηκαν κάτω, που είναι και το πιο σωστό, έτσι, για να μπορούν να βλέπουν οι θεατές.
0: Ακριβώς.
1: Από κάθε πλευρά του γηπέδου.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Βέβαια. Μια μεγάλη προσωπικότητα ο Λέοναρντ Γιόχανσον.
0: Ο οποίος διεκδίκησε και την προεδρία της FIFA από τον Ελβετό, αλλά δεν...
1: Σε Μπλάτερ, αλλά ήταν... Μπλάτερ, ναι. Ναι. Ο Σε Μπλάτερ ήξερε το παιχνίδι απ' έξω και ανακατοτά, όπως το ξέρει τώρα και ο Σιαριφαντίνου, που είχε θητεύσει δίπλα στον Μπλάτερ πριν πάει ως νομικός στην UEFA και εξελιχθεί μετά σε γενικό γραμματέα της UEFA, και από εκεί και πέρα γίνει πρόεδρος της FIFA.
0: Και ο Μπλάτερ είχε θητεύσει δίπλα στον Αβελάντζε, πώς το λέγανε τον προηγούμενο.
1: Ο Μπλάτερ στο Χαβελάντζε.
0: Χαβελάντζε, ναι.
1: Τον Βραζιλιάνο, Ζωάο Χαβελάντζε.
0: Μάλιστα. Τι φρέσκο έχουμε από το διεθνή χώρο.
1: Τώρα έχουμε την Μπαρσελόνα που συμφώνησε με την Νιουκάστερ 70 εκατομμύρια ευρώ, παίρνει τον Άντονι Γκόρντον, τον διεθνή Άγγλο μεσοεπιθετικό της Νιουκάστερ. Είναι από τις πρώτες μεταγραφές της νέας αγωνιστικής περίοδου, ουσιαστικά, έτσι. Γιατί επίσης η United έχει κλείσει, δεν έχει ανακοινωθεί, τον Έντερσον από την Αταλάντα, ούτως ώστε να καλύψει το κενό του Βραζιλιάνου, του Καζεμίρο, ο οποίος μένει ελεύθερος, λύγει το συμβόλαιό του 34χρονου διεθνούς άσου, και θα πάει να συνεχίσει την σταδιοδρομία του στο MLS, την πλάση των Λιονέλ Μέση, στην Ίντερ Μαϊάμι. Τώρα έχουμε τον Λεωνάρντο Κούτρι που παίζει στην Πολωνία από το 23, πρέπει να θυμηθούμε, ο διεθνής αριστερός Μπαχάφ, έτσι, και πρώην του Ολυμπιακού. Λίγη το συμβολό του με την Μπογκόν Σέσιν, όμως από ό,τι βλέπω οι θύνοντες του συλλόγου φέρονται αποφασισμένοι να του καταθέσουν πρόταση που θα τον πείσει να παραμείνει κοντά τους. Έχουμε την προτάσεις για τον Καρέτσα, που είναι αυτή τη στιγμή τραυματίας και δεν θα ακολουθήσει την Εθνική Ελλάδος τα δύο διεθνή φιλικά παιχνίδια, το ένα στη Στοχόλμη απέναντι στη Σουηδία, το δεύτερο στο Παγκρίτιο απέναντι στην Ιταλία στις αρχές Ιουνίου. Τώρα η Μπράιτον είναι αυτή που θέλει να πάρει τον Καρέτσα, αλλά αυτή τη στιγμή η αξία του Καρέτσα κοστολογείται, που είναι μόλις 18 χρόνια, δεν πρέπει να ξεχνάμε, μεταξύ 35-40 εκατομμύρια,

0: ξέρω αν είναι έτοιμη να τα δώσει η αγγλική ομάδα. Επίσης πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν 20 ομάδες φέτος, 19 αν πάρει το τρόπαιο η Crystal Palace, οι οποίες έχουν πολύ υψηλό προϋπολογισμό και χρηματιστηριακή αξία και όμως δεν θα εμφανιστούν την προσεχή αγωνιστική περίοδο σε καμία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρώτη-πρώτη η Chelsea, έτσι, η αξία της οποίας αποτιμάται ένα δις και πλέον. Μετά έχουμε την Tottenham που σώθηκε στο παραπέντε, έχοντας πάρει νέο προπονητή τον De Zerbi τον Ιταλό, που είχε μείνει χωρίς δουλειά μετά την απολύση του από την Marseille. Έχουμε την Newcastle που έχει ξοδέψει ξανά πάρα πολλά λεφτά. Να θυμίσουμε, είχε πάρει τον Gordon, είχε πάρει τον Voltemade. Ο Voltemade, μια και λέμε, είναι πολύ πιθανό να γυρίσει στη Γερμανία. Τον θέλει τώρα η Borussia Dortmund. Θα δούμε τι θα γίνει. Η Nottingham Forest που και αυτή πάλεψε φέτος να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία μετά τις αλλαγές και τις βιαστικές κινήσεις που έκανε η διοίκησή της όταν απέλησε τον Uno Espírito Santos, που είχε μάθει τον οργανισμό Nottingham και τον καθοδηγού σωστά. Εν πάση περιπτώσει, κάνουν και οι διοίκησεις τα λάθη τους. Τελικά πήρε τον Βίτορ Περέιρα από Πορτογάλο σε Πορτογάλο και σώθηκε. Το ανανέωσε και για 4 χρόνια το συμβόλαιο. Η Μπρέτφορντ, η Έβερτον, η Φραγκφούρτη, Άιντραχτ Φραγκφούρτη, έτσι.
1: Σωστά.
0: Η οποία κοστίζει 838 εκατομμύρια.
1: Μόνο τόσο.
0: Ναι. Η Φούλαμ, η Στρασμπούρ, η Γαλλική, σιγά τριγή της Τσέλσι, έτσι. Η Leeds United, άλλοτε παλιά μεγάλη δόξα του αγγλικού ποδοσφαίρου, που περνάει δύσκολες στιγμές τα τελευταία όταν επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Μία πάει καλά, την άλλη παλεύει για να σωθεί. Μετά έχουμε την Bilbao, η οποία δεν θα πάρει νέο προπονητή, έχει ανακοινώσει έτσι τον Terzic. Θα πάρει τη θέση του αποχωρήσαντα του Ερνέστο Βαλβέρδε.
1: Δεν τα πήγε καλά φέτος, η αλήθεια είναι.
0: Δεν τα πήγε, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Παρότι κατάφερε να κρατήσει τον Νίκο Βίλιαμς, έτσι.
1: Θυμόμαστε
0: ότι πέρσι το καλοκαίρι ο Νίκο Βίλιαμς ήταν να πάει στην Μπαρτσελόνα. Τελικά τον πήρε η Μπαρτσελόνα, του ανανέωσε το συμβόλαιο η Μπιλμπάο. Δεκαετές συμβόλαιο του έκανε κιόλας, έτσι. Με αυξημένες αποδοχές. Μετά έχουμε την Πολόνια. Μετά έχουμε τη Φιωρεντίνα που πάλι ήταν μεταξύ φθοράς και αθαρσίας. Τελικά σώθηκε. Δεν υποβάστηκε. Τη Βόλσμπουργκ, αυτή υποβάστηκε. Την ομάδα του Κουλιεράκη, που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα, αν ο διεθνής Έλληνας στόπερ θα παραμείνει ή θα αναζητήσει κάπου αλλού την σταδιοδρομία του. Όπως επίσης το ίδιο ισχύει και για τον Μαυροπάνο στη West Ham. Μετά έχουμε τη Λάτσιο που παίρνει προπονητή τον Γκατούζο για τα προσεχή 2 χρόνια, καθότι ο Μαουρίτσιο Σάρι πάει πιθανότατα στην Αταλάντα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η διοίκηση του Κλάουντιο Λοντίτο δεν βοήθησε πέρσι στο μεταγραφικό πεδίο τον Σάρι, έτσι, και δεν μπορεί ένας προπονητής ό,τι και να κάνει να αλλάξει όλα τα πράγματα άμα δεν τον βοηθήσει η διοίκηση.
1: Έτσι.
0: Έχουμε τη Βέρντερ Βρέμις. Έχουμε το Αμβούργο που ήταν κάποτε πρωταθλητής Ευρώπης, έτσι στην Αθήνα θυμόμαστε όλοι.
1: Το 83.
0: Του Μάγκαντ εκεί το 83 που κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Ντίνο Τζοφ, του Γιουβέντους του Πλατινί, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Του Γιουβέντους της Σημερινή.
1: Του Γκαετάνο Σιρέα όλοι.
0: Μάγκαντ, ναι. Βέβαια, βέβαια. Από τις καλύτερες ομάδες της Γιουβέντους.
1: Σωστά.
0: Έχουμε τη Βαλένθια και έχουμε και την Αουγκσμπουργκ του Γιαννούλη. Ο οποίος Γιαννούλης πιθανότατα, σίγουρα μάλλον επιστρέφει στην Ελλάδα, πιθανότατα θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Α, επαναπατρισμός για τον Δημήτρη, ναι, Γιαννούλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι. Τώρα, τι πρέπει να πούμε, ο Ντεμπελέ και ο Χακίμη θα δώσουν κανονικά το παρόν το Σάββατο στον τελικό του Champions League στο Φέρεντς Πούσκας με την Paris Saint-Germain απέναντι στην πρωταλήτρια Αγγλίας, την Arsenal. Έχουμε τον...
1: Δύο ομάδες που κάναν 14 τα πρωταθλήματά τους φέτος.
0: Βεβαίως. Έχουμε τον Χούλιο Άλβαρες που επιμένει ότι να πάει στην Μπαρσελόνα. Το θέμα είναι να τα βρουν στο οικονομικό κομμάτι οι διοικήσεις της Ατλέτικο και της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Ουνάι πάει κανονικά παγκόσμιο κύπελο, έτσι, γιατί στην προεπιλογή δεν ήταν, τώρα κανονικά μετά και το 5-0 που πέτυχε η Εθνική Ομάδα του Μαρόκου επί της αντίστοιχης του Μπουρούντι με τα δύο γκολ του Ελκαμπή. Και άλλο έχουμε τώρα.
1: Να πούμε, έχουμε πει στο 90 λεπτό του τελικού Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 με τον γκολ του Ματετά.
0: Ο Ματετά, που και αυτός αποτελεί μεταγραφικό στόχο αρκετών συλλόγων.
1: Και όχι άδικα. Θα πω, είναι μια πιο soft edition του Victor Osimhen.
0: Osimhen,
1: ναι, ναι.
0: Και εδώ δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει στην Besiktas, στη Γαλατάσαρα, συγγνώμη, ή θα μετακινηθεί κάπου αλλού. Εξαρτάται τι προσφορές θα έχει η Γαλατάσαρα. Πρωταλύτερα για μια ακόμη φορά στην πατρίδα της, έτσι. Έχουμε ο Αλέξης Καλογερόπουλος, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα πάει στη Μόντσα να συνεχίσει τα υιοδρομία του, την ομάδα του, της οικογένειας πλέον, Μπερλουσκόνη και Ντουγκαλιάνη, ο σέντερ μπακ του Ολυμπιακού, που δεν υπολογίζεται πλέον, 5 για τον Ολυμπιακό. Είχαμε κάποια επεισόδια στη Λειψία πριν το παιχνίδι. Ευτυχώς ελαφρά ήταν, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ξέρουμε όλοι ότι για τον Ουνάι Λόπεθ έτσι ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Δεν έγινε αλλαγή κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Υπήρχε ένα πρόβλημα και είχε μια ολιγόλεπτη διακοπή. Ένας φύλαχλος ένιωσε αδιαθεσία στο 35ο λεπτό και ο Μπατάλια το αντελήφθη και ειδοποίησε τον διαιτή ότι στην πλευρά των οπαδών της Ράγιο κάποιος έχει δυσφορία, κάτι έχει. Έτσι λοιπόν ο διαιτής το διέκοψε το παιχνίδι, ο Ιταλός, ο Μαριάννη, για κάποιο διάστημα.
1: Και συνεχίστηκε και στο 31ο λεπτό.
0: Ναι. Τώρα η Λάτσιο με ένα εντυπωσιακό βίντεο αποχαιρέτησε τον κυβερνήτη, όπως τον λέει, τον Μαρούτσιο Σάρι. Εντάξει, σπουδαίος προπονητής. Και θέλουμε να δούμε τώρα που λέει ξέρουμε ότι για τον Μαυροπάνο ενδιαφέρεται η Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενδεχομένως και κάποιες ελληνικές ομάδες, αλλά ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, όχι δεν είναι. Ο προπονητής της όμως και η διοίκηση μπορεί να θέλουν να τον κρατήσουν, έτσι, γιατί αν δεν παραμείνει και ισχυρή στη δεύτερη κατηγορία δεν σημαίνει ότι την νέα χρονιά θα κερδίσει την ανοδό της.
1: Σωστά.
0: Γιατί έχει μερικούς πολύ καλούς παίκτες, έτσι, πέρα του Μαυροπάνου του στόπερ, έχει τον Τζέροντ Μπόουεν, διεθνή ποδοσφαιριστή, έχει τον Καστεγιάνος, έχει τον Σούτσεκ, τον Σάμερβιλ, Φερνάντες. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Γιατί εξαρτάται και οι ίδιοι, όταν συζητούσαν με τη διοίκηση, τι θέλουν και αυτοί. Γιατί μπορεί να πει άλλος, εγώ δεν θέλω να πάω στη Β' Εθνική. Και βέβαια στην προπόνηση σήμερα της Εθνικής Βραζιλίας, εντάξει, πήγε ο Νεϊμάρ με ελικόπτερο. Εντάξει, αν δεν πάει ο Νεϊμάρ με ελικόπτερο, πώς θα πάει, έτσι.
1: Έλατε.
0: Τόσα λεφτά έχει.
1: Στο show off ο Βραζιλιάνος Σταρ πάντα ήταν πρώτος στο show off.
0: Ναι, ναι, σωστό. Το δείχνει και μέσα στο γήπεδο άλλωστε.
1: Σωστά.
0: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω θα είναι η τελευταία φορά που θα αγωνιστεί πιθανότατα στην ίδια ομάδα της Βραζιλίας αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Άλλωστε διανύει το 300 έτος της ηλικίας του.
1: Και θέλει να το κάνει με στυλ, να πάρει και ένα τρόπαιο.
0: Ναι, ναι. Αυτό ναι, σίγουρα. Θα δούμε τι θα καταφέρει. Και ο Ρέαπτσουκ, βέβαια, έτσι, ο παλιός αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, που ήταν τα τρία τελευταία χρόνια στη Σπαρτάκ Μόσχας, δεν θα παραμείνει άλλο. Του κάνανε πρόταση. Αλλά όπως είπε, ευχαριστώ πολύ για τα τρία αυτά χρόνια τα υπέροχα που πέρασε στη Μόσχα. Ήταν, θυμάμαστε, τρία χρόνια και στον Ολυμπιακό από το 20 μέχρι το 23. Και τώρα, εντάξει, θα επιστρέψει σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα. Έχει προτάσει από Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία. Δεν αποκλείεται και από την Ελλάδα, έτσι. Τίποτα δεν αποκλείεται. Ήταν πολύ καλός και εγώ απόρρισα τότε που τον πούλησε ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι αρκετοί οπαδοί έβλεπαν διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Ωραία, που ήταν ένας πιστός στρατιώτης.
1: Ο Γιάρεμτσουκ.
0: Όχι, για τον Ρέαμτσουκ.
1: Ο Ρέαμτσουκ, ναι, συγγνώμη, τι λέω.
0: Ναι, εντάξει, και ο Γιάρεμτσουκ και αυτός συζητήσει είναι και με τη Λιόν, αν θα τον κρατήσει ή θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό και θα δούμε από εκεί πέρα τι θα γίνει. Ο Ρέαμτσουκ, λοιπόν, είχε δεχθεί...
1: Λίγο γρήγορα, Μάνο, έχουμε μισό λεπτά, ναι.
0: Έχει δεχθεί έντονη κριτική χωρίς να φταίει και τελικά ο Ολυμπιακός τον πούλησε τότε 7 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Τον είχε πάρει 1,2 από την Πορτογαλία. Εντάξει, κερδισμένοι όλοι βγήκανε.
1: Έγινε. Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Μένετε συντονισμένοι εσείς. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
2: 9.43 Interveten Sports. Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος.
3: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

9.43 Ιντερβέτ. 5 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει 5η, 28 Μαΐου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-220-59-43. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr, το site του σταθμού 943sports.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χθες τα πιο σημαντικά μάτς. Να πούμε και Σαρπάδας πήρε το κύπελο, το Conference 1-0 με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Βλέπω τώρα τηλεόραση πανηγυρισμούς. Λοιπόν, τα παιχνιδάκια στο στοίχημα. Ήλβες Τούρκου 1-0. Ουνιόν Μπρέσια με την Σαραντάνα 2-0. Ένα φιλικό μάτς Τζαμάικα με την Ινδία 2-0. Κατάνια Άσκολη 2-1. Αυτά, δεν είχαμε κάτι άλλο. Και αργότερα μετά τη μία έχουμε πολλά παιχνίδια για το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana. Ξεκινούν όλα μετά τη μία. Θα τα πούμε όλα μέχρι την ώρα τουλάχιστον που θα είμαστε εδώ.

Και περιμένουμε τώρα το μεγάλο μάτς, το τελικό που θα κλείσει τα ευρωπαϊκά κύπελα. Το τελικό το Σάββατο, 7 η ώρα. Η Παρί με την Arsenal. Στην Ουγγαρία, στην Βουδαπέστη, μεγάλος τελικός. Σάββατο λοιπόν, 7 η ώρα.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τις καλημέρες των πρώτων φίλων που έστειλα μηνυματάκι. Πρώτος έστειλε ο φίλος μας ο Χάρης που έστειλε από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Γαλάτσι. Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Η φίλη μας η Ελένη από τον εξωτικό και όμορφο Πειραιά. Γεια σου Ελένη.

Το γκολ για την Crystal Palace το έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 51. Ο Ματέτα, έκανε ο Γάλλος, έκανε το 1-0, που ήταν και το τελικό σκορ. Η Crystal Palace πήρε το κύπελο, το conference, το ευρωπαϊκό φέτος conference, ανήκει στην Crystal Palace. Έχει πάρει και το Europa η Aston Villa. Να δούμε αν θα τριτώσει. Θα πάρει και το Champions League η Arsenal. Αν τα έχουν πάρει δηλαδή όλα οι Άγγλοι φέτος. Να δούμε αυτό. Θα το μάθουμε το Σαββάτο, λίγο μάλλον εκεί γύρω στις 9 ή και παραπάνω, αν χρειαστεί παράταση ή πέναλτι. Καλημέρα στο φίλο μας το Σάκη, τον τρελάρα εκεί από τον Ισθμό. Γεια σου φιλαράκι, γεια σου φίλε Σάκη και σε σένα. Ναι, έχουμε σήμερα παιδιά, έχουμε Gigi. Στο δρόμο είναι ο πρόεδρος. Έχετε με τη λιμουζίνα, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις και κάτι σουβλάκια από τη Μούπε. Όπου να είναι, θα τον έχουμε εδώ παρέα μας, τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Gigi. Χάσμα παιδιά, είναι αραχτός τώρα αυτές τις μέρες. Το φιλαράκι μας ο κύριος Χατζημανόλης,

από το Περιστέρι. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα πιλαράκι από εμένα. Ο φίλος ο Σωτήρης που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Ο Χριστόφορος από το Κερατσίνι έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο από τον όμορφο Βόλο.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Φίλοι. Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν έχω ξανατηλεφωνήσει.
0: Δεν πειράζει.
1: Ακούω βέβαια κάθε βράδυ την εκπομπή, περνάω καλά γιατί κατά ανάγκη είμαι ξύπνια. Αλλά ρε παιδί μου, είπες ότι βάλατε και ελληνικά τραγούδια. Γιατί εδώ που τα λέμε Γερασίμου με Ηλιάδη, σκορδαλιά ναι. Χωρίς κόρδο.
0: Ναι. Θα είχαμε βάλει κάποια στιγμή.
1: Βάλει και είπατε ότι ναι, τακτοποιήθηκε.
0: Και θα το ξαναφτιάξουμε πάλι. Είχαμε ένα θεματάκι, θα το ξαναφτιάξουμε εντός
1: της επόμενης ημέρας. Η αλήθεια ημέρας. Είναι ότι εγώ είναι η δουλειά μου έτσι και μένω αργά το βράδυ ξύπνια και περνάω την ώρα που η αλήθεια
0: θα το ξαναφτιάξουμε.
1: Αλλά
0: το ξαναφτιάξουμε.
1: Δεν πάνε τα τραγούδια με σένα. Αυτά τα τραγούδια με σένα δεν πάνε.
0: Ναι, είναι ασκορδαλιά χωρίς
1: η μουσική το αυτή σε άκουγα από παλιά παρέα με τον Μακαρίτη, τον Δημήτρη,
0: το Μαχαίρα. Ναι. Θα το ξαναφτιάξουμε, το κοιτάνε τα παιδιά, το κάνουμε πιο καλά, να είναι πιο ωραίο, πιο έτσι.
1: Ναι, μα δεν, εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα βάλετε και ξένη μουσική, αλλά με σένα δεν πάει ξένη ναι. μουσική.
0: Θα το φτιάξουμε το παιδιά.
1: Για σένα πήγαινε ο Μαργαρίτης και έτσι, όπως το λένε.
0: Και ο Πλούταρχος.
1: Ναι.
0: Θα τα φτιάξουμε λοιπόν. Όλα, μην ανησυχείτε, θα τα φτιάξουμε όλα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή δουλειά. Να είστε καλά, μια χαρά, μια χαρά. Θα τα φτιάξουμε, παιδιά. Το είχαμε κάνει, είχαμε βάλει 2-3 μέρες ελληνικά, 4 μια εβδομάδα περίπου. Θα το ξαναφτιάξουμε, κάποιο θεματάκι υπήρχε. Θα το λύσουμε πάλι και θα ξαναβάλουμε το βράδυ ελληνικά. Καλημέρα, Βασίλεια. Εκάρα μόνο, λέει ο φίλος ο Νικόλας που έστειλε μηνυματάκι από το φούρνο, εδώ στη γειτονιά μας, κοντογείτονας μάλλον, στο Καματερό. Βασίλη, καλησπέρα. Γιώργος από Αγίου Αναργύρου. Στον τελικό τον κόφραν στον Ίδα, στην Ετωνίδα. Με βάση το ρυθμό, την ένταση και την ποιότητα του αγώνα, πιστεύεις θα μπορούσε με ρόστερ που έχει να είναι η ΑΕΚ στον τελικό? Ναι, παραλίγο, στο τσάκ δεν. Η ΑΕΚ άτυχη ήταν που δεν πήγε τελικό. Πήρωσε το κακό παιχνίδι στην Ισπανία, στο Βαγεκάνο, το 3-0. Εδώ ήταν φοβερή, έβαλε 3 γκολ, μπορούσε να βάλει και άλλα 3. Τελικά μια φάση, μια κακή στιγμή για την ΑΕΚ. Έγινε το 3-1, κάπου εκεί τελείωσε το παιχνιδάκι. Τώρα μετά τι θα γινόταν με το Στρασβούργο δεν μπορώ να το ξέρω. Η Βαγεκάνο πάντως πέρασε και από το Στρασβούργο. Να μας αναλύσετε, λέει, το πλάνο του καινούριου σας κόμματος. Να μάθει ο κόσμος να βγάλει διάγγελμα ο πρόεδρος Τζίτζης. Παιδιά, ο Τζίτζης θα έρθει εδώ σε λίγο. Είπαμε είναι πρόεδρος του νέου κόμματος που φτιάχνουμε εδώ, η τρελοπαρέα που λέγεται Κόναν. Δηλαδή, γιατί να κάνουν οι άλλοι, ας πούμε, κόμμα και να μην κάνουμε κι εμείς. Έκανε η κυρία Καριστιανού, έκανε ο κύριος Τσίπρας, θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Θα κάνουμε ένα κόμμα και εμείς. Δεν κατάλαβα. Κόναν. Είναι έτσι λέγεται το με πρόεδρο το Τζίτζη. Εντάξει. Κόναν σημαίνει κόμμα ναυαγών αναξιοπαθούντων. Με σημαία μας, μάλλον με εικόνα, μια θάλασσα φουρτουνιασμένη, ένα σωσίβιο και μια σημαία με έναν κολυμπητή πάνω. Με 3 σημεία που θα πάμε έτσι δυνατά. Δεν υποσχόμαστε να σας σώσουμε, το πρώτο, τιμή. Κατανοούμε τον αγώνα σας, είμαστε κι εμείς μέσα, το δεύτερο. Μαζί φωνάζουμε, μέσα σε μια πυρόγα είναι, μαζί φωνάζουμε δυνατά. Όχι σωσίβιο πολυτελείας. Αλληλεγγύη, αξιοπιστία, σε παρένταση, ίσως και ελπίδα. Τα λέμε όλα όπως πρέπει να τα πούμε εμείς. Και μετά θα έρθει ο κύριος Τζίτζης εδώ και θα γίνει, θα πει τι προβλέπετε να γίνει.

πλάνο του κόμματος. Κόναν θα το αναλύσει μετά ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Τζίτζης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη από το Μπιστρό, το καλό φιλαράκι. Καλημέρα, καλή εκπομπή Βασίλη μου και στην εκλεκτή παρέα, στον πρόεδρο της καρδιάς μας, τον Τζίτζη, που θα κάνει εκεί από τη Μούπε στο Περιστέρι. Γνωσού και Βεάκη θα κάνει την προεκλογική συγκέντρωση την πρώτη. Να πω μια καλημέρα στη φίλη μου τη Μερούλα και όλα τα παιδιά εκεί στο Μπιστρό. Καλημέρα μάγκες, καλό υπόλοιπο Παναγιώτη μου. Εμείς θα είμαστε το βράδυ μαζί ούτως ή άλλως. Ο Αποστόλης, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή να έχεις. Γεια σου φίλε Αποστόλη. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα είπαμε 69-39-943-943. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία που πήρε τηλέφωνο. Κύριε Δήμο Τσαπαλιάρη, αν ακούς λέει ο φίλος. Ο Δήμος κάπου θα ακούει τώρα ο φίλος μου ο Δήμος.

βλέπω τώρα στην τηλεοραστή απονομή. Ένα τρελό πάρτι έχει στηθεί εκεί στο γήπεδο που έγινε ο τελικός. Στην Τουρκία, στο γήπεδο της Μπεσίκτας, οι φίλοι της Κρίσταλ Πάλας στον αέρα, στα κάγκελα. Από την άλλη πλευρά, η υπεύθυνση Βαγεκάνου πάνε στους δικούς τους οπαδούς, τους χειροκροτούν. Εντάξει, ήταν καλή προσπάθεια η Βαγεκάνου να πάει στον τελικό. Δεν είναι και ότι εύκολο. Μια ομάδα μικρομεσαία της Ισπανίας είναι μεγάλο κατόρθωμα και μπράβο της. Τελικά στον τελικό δεν τα κατάφερε. Ήταν πιο καλή, πιο έτοιμη τέλος πάντων η Crystal Palace. Πολύ πιο ακριβή ομάδα. Κέρδισε 1-0 και πήρε το κύπελο το φετινό, το Conference.

Καλώ ο Δημητράκη από το Λίντς. Καλημέρα από Λίντς, Βασίλη. Καλή εκπομπή να έχουμε. Γεια σου, Δημήτρη μου. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα, Μπίρκη, από μένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα, ξεφίλη μας την Ελένη. Περιμένουμε τον πρόεδρο. Όλοι τον περιμένουμε, τον πρόεδρο της καρδιάς μας.

τον Πειραιά. Ο φίλος ο Γιώργος από τη Ρόδο. Γεια σου φίλε Γιώργο, εκεί μας ακούτε στη Ρόδο. Στα φιλαράκια μας στην Κύπρο από τον Super Sport FM Κύπρου 104.

με την Πάλας, λέει ο Δημήτρης. Τώρα η μισή Premiership θα παίζει Ευρώπη του χρόνου. 10 στις 20 ομάδες, φοβερό. Ναι, πολλές ομάδες αγγλικές του χρόνου θα είναι στην Ευρώπη. Τα πήραν όλα φέτος. Τα δύο, τα κύπελα, το Europa, η Aston Villa με την Nottingham, το εύκολο 3-0 της Aston Villa. Το κύπελο πριν από λίγη ώρα το σήκωσε η Crystal Palace και έχουμε και συνέχεια. Μεγάλο μάτς είναι το Σάββατο. Οκ, υπάρχει ένα φαβορί, όχι μεγάλο φαβορί όμως, οριακά φαβορί η Παρή, αλλά η Arsenal είναι μια σπουδαία ομάδα, πρωταθλήτρια Αγγλίας. Το Σάββατο λοιπόν 7 η ώρα θα δούμε ποια ομάδα θα σηκώσει το Champions League. Πιθανότητες υπάρχουν και για την Arsenal, και έτσι η Αγγλία θα έχει πάρει και τα τρία κύπελα Ευρώπης.

Διαβάζω τώρα μια ανάρτηση που έκανε ο Ανδρέας, ο καλός φίλος ο Ανδρέας ο Δημάτος, που είναι σε αυτά είναι μανούλα expert. Ενδεικτικό λέει το πόσο ανταγωνιστική θα είναι αυτό το καλοκαίρι η προκριματική διαδικασία του Europa League, με σημαντική μετατόπιση παραδοσιακών ομάδων του Champions League στην δεύτερη τάξη διοργάνωση. Αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους υποψήφιους αντιπάλους του ισχυρού Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό του Champions League, στον μονοπάτι των πρωταθλητών, σε σχέση με τους υποψηφίους αντιπάλους του επίσης ισχυρού ΠΑΟΚ στο δικό του τρίτο προκριματικό του Europa League. Σπάρτα Πράγας, Σεντ Ζιλουάζ, Ναϊμέγγεν και Στούρμ ως ζευγάρι με Χάρτς ή Γκόρνικ για τον Ολυμπιακό, και για τον ΠΑΟΚ Καραμπάκ, Άντερλεχτ, Μακάμπι Τελαβίβ, Πάφος, Γιαγκελόνια και τα δύο ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού του Champions League, με Φενέρ και Στρουμ Γκράτς εναντίον της Χάρτς και της Γκόρνινγκ. Ο Ολυμπιακός αν αποκλειστεί θα βρεθεί απευθείας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί θα παίξει τελικό για την ευρωπαϊκή συνέχεια στα play-off του Conference League. Α, καταλαβαίνετε παιδιά, είναι πολύ καλές οι ομάδες φέτος και στο Europa. Ποιες τα προγραμματικά που θα παίξει ο Ολυμπιακός, το τρίτο προγραμματικό, έχει ομάδες, καλές ομάδες. Βέβαια δεν είναι τα φόβητρα, λες ότι πώς θα παίξω, τι θα κάνω, δύσκολο να περάσω. Αλλά είναι καλές ομάδες, δεν είναι ομάδες δηλαδή να πεις ότι είμαστε πολύ καλύτεροι. Σπάρτα Πράγας, μια πολύ καλή ομάδα. Σεντ Ζιλουάζ, πρωταθλήτρια πέρυσι παραλίγο φέτος και με Ευρώπη έπαιξε. Ναϊμέγγεν πρωτάρα. Είναι παιδιά καλές ομάδες, θέλει προσοχή για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ. Μπράβο Τζίτζι, είσαι στην καρδιά μας. Είναι όμως χαρισματικός ο πρόεδρος, σε πόσο μικρό χρονικό διάστημα και από δήμαρχο σε Γάλλο αξιώθηκε να γίνει και πρόεδρος κόμματος. Σωστό. Και που ξέρει, κανείς μπορεί και πρωθυπουργός. Σωστό. Κύριε Παναγιώτη, σωστό. Εύκολα. Πέρα βγαίνουν οι άλλοι. Επί ο Τζίτζης όχι. Τζίτζης δαγκωτό και σουβλάκι στο λεπτό. Το σλόγγαν της εκστρατείας. Και αυτό παίζει. Ωραίο και αυτό. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 12:30. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Ένα απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε εδώ. Μη φύγει κανείς. Πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. 69-39-9-43-9-43. Τα μηνύματάκια σας δωρεάν στο Viber. Τα τηλέφωνα του σταθμού 210-220-59-43 215-215-59-43. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Περιμένουμε και τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Τζίτζι.

0: παιχνίδι της Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
1: News.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Ερβέτεν Sports.
4: 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Η Ελλάδα σήμερα, πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά, 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 12.30.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Βόλο, ο Βασίλη, πως θα ήθελα να ήμασταν εμείς στη Λειψία και να πανηγυρίζαμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου Γιαννάκη μου εκεί στον όμορφο Βόλο. Καλημέρα φιλαράκι. Φιλιά, ο Τζίτζης έχει έρθει ήδη, είναι εκτός από το στούντιο, σε λίγο θα μπουκάρει μέσα. Είναι έτοιμος, πανέτοιμος για όλες τις ερωτήσεις, να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας.

0: καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Παιδιά, τελικά είπαμε, αυτό το λέγαμε, δεν πρόκειται να περάσει αυτό το, η αναδιάρθρωση. Δεν πρόκειται να περάσει. Λιβαδιά, Τρίπολη, Πανατολικός είπανε ναι από φέτος, αλλά εκεί όμως όχι, δεν πέρασε τίποτα. Του χρόνου και βλέπουμε. Και ήρθε η μεγάλη στιγμή, η αποθέωση, γιατί ήρθε στο στούντιο ο κύριος Μιχάλης, πρόεδρος Τζίτζης. Και σε λίγο έχουμε βάλει και κόμμα, θα γίνει και πρόεδρος κόμματος. Το κόμμα λέγεται Κόναν. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, κύριε Τζίτζη.
1: Λοιπόν.
0: Α, νάτος.
1: Καλημερίζω όλο τον κόσμο.
0: Έτσι, καλημέρες εσύ.
1: Καλημερίζω όλη την Ελλάδα,
0: ναι.
1: Όλη Αμερική, Ευρώπη, Καναδά, Μεξικό. Αυστραλία, Μεξικό. Μεξικό. Τώρα θα μας ακούει και στο Μεξικό γιατί έχουμε αγώνες.
0: Μπράβο.
1: Εκεί πέρα. Βέβαια θα έχουμε και τα.
0: Και Μεξικάνες.
1: Και Μεξικάνες, ωραίες.
0: Ναι, ναι. Και τάκο. Το Μεξικό να τρώμε, τάκους.
1: Τάκους, Μεξικάνικους.
0: Όχι τάκους, αυτό γίνεται τάκους.
1: Τάκους. Επίσης έχουμε να πούμε και την καλημέρα μας στην Αμερική. Μας ακούνε πολλοί Έλληνες, στην Γερμανία, ο φίλος μας εκεί. Στην Κύπρο ο Θανάσης ο πρωταθλητής. Εκεί πέρα, ο Ζωβάνι. Και να πούμε επίσης και το Δημητράκη. Ε, Σταβού.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Το φίλο μας τον άλλον από τη Στουγκάρδη. Τον Τάσο από τη Μελβούνη. Να πούμε και καλημέρα σε όλο το Εγάλαιο, σε όλη την Ελλάδα. Στο και καλημέρα σε όλα τα κορίτσια μας.
0: Μας έβαλε τα σουβλάκια, μας κέρασε ο Μίστερ Σουβλάκης. Στο Γάλλο, ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά του Μίστερ Σουβλάκη, τον Κώστα, τον Παναγιώτη και, τον, και τα άλλα τα παιδιά. Ναι, και τον Ηλία, βέβαια.
0: Παιδιά.
1: Και τον Ηλία, ναι, και όλα τα παιδιά. Εντάξει, δεν έβαλε ντομάτα, ε. Έβαλε.
0: Έβαλε το ματούλα, έβαλε.
1: Έβαλε.
0: Λοιπόν, ο φίλος Σάκης στέλνει καλημέρα από την Κόρινθο. Είμαστε μαζί σου, πρόεδρε, και στο νέο κόμμα. Το μάθε, έχουμε νέο κόμμα, ε.
1: Ναι.
0: Σε βάλαμε πρόεδρο. Κόναν. Λέγεται το κόμμα.
1: Κόναν.
0: Κόναν.
1: Μάλιστα.
0: Κόναν είναι πολύ ωραίο το κόμμα αυτό. Θα είσαι εσύ πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε για τις εκλογές κανονικά. Που σε βάλω ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Θα βάλουμε και εμείς.
1: Βέβαια.
0: Να ξέρεις.
1: Γιατί και ο Τσίπρας έχει ωραίο καινούργιο κόμμα.
0: Ναι.
1: Είναι νομίζω αριστερά. Πώς το λέει.
0: Τι αριστερά.
1: Όχι αριστερά.
0: Ελλάς.
1: Ναι, Ελλάς αριστερά.
0: Πού να ξέρω αριστερά. Δεξιά,
1: έχει 3-4 ονόματα.
0: Ελλάς αριστερά. Κόναν. Κόμμα Ναυαγών Αναξιοπαθούντων λέγεται.
1: Δηλαδή.
0: Κόναν.
1: Α. Αρχικά, τι ναυαγήσαμε. Και τι, το σήμα μας ποιο είναι.
0: Είναι μια σημαία με έναν κοπηλάτη.
1: Ναι.
0: Ένα που κολυμπάει. Ένα σωσίβιο σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα.
1: Α. Πάλι καλά.
0: Κάνουν αγώνα.
1: Έχει σωσίβιο, να μην βουλιάξει.
0: Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τζίτζαρε, προεδράρα, έτοιμη για τις αποκαλύψεις του Αλέξανδρος Περιστέρη. Παιδιά, σιγά σιγά θα υποθούν όλα. Σιγά σιγά.
1: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, το Περιστέρη.
0: Λοιπόν, έλα με φόρα, πρόεδρε, λέει ο Δημήτρης ο Στρατάκης, εδώ φίλος μας.
1: Δημήτρης, καλημέρα και στον Αλέξανδρο.
0: Κόναν και στο Μεξικό. Χωρίς ντομάτα, πρόεδρε.
1: Χωρίς ντομάτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλό αυτό. Δεν θέλουμε ντομάτες.
0: Και στο Σάκη στον Ισμό, σας περιμένουμε για μια βουτιά στο Φάρο. Από το Φάρο, λέει.
1: Το Φάρο.
0: Θα βάλουμε και ένα φάρο στο βάθος της σημαίας για ελπίδα.
1: Να πούμε λοιπόν και την καλημέρα μας στην Αφροδίτη, στην Κατερίνα, στη Γιάννα, στην Ελένη.
0: Άξεις, τα δικά σου.
1: Μας ακούει και στην Αφροδίτη και βέβαια στην Εμμανουέλα, ε. Μην ξεχνάμε.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, να αναλύσουμε, καταρχήν να πούμε.
0: Να, το κόμμα θα αναλύσουμε, όχι τα άστα ποδοσφαιρικά.
1: Να πούμε βέβαια και να ξεκινήσουμε και με τα συλληπιτήρια, ε.
0: Ναι.
1: Για τον Άτζα.
0: Και τον Άτζα, γιατί
1: εγώ μας ο Κώστα, ναι. Τι να κάνουμε.
0: Αυτά είναι άσχημα.
1: Άσχημα.
0: Για λέγε τώρα.
1: Λοιπόν, τα συλληπιτήρια στις οικογένειες.
0: Πρέπει να βγάλεις τώρα
1: λοιπόν.
0: Για να βάλεις στα υπουργεία, αν βγεις.
1: Να αναλύσουμε το τελικό.
0: Ποιο τελικό,
1: σήμερα.
0: Μιλάμε για υπουργεία τώρα.
1: Να αναλύσουμε
0: ποιο τελικό.
1: Το Βαγεκάνο με τη Κρίστα Πάλας.
0: Παίξανε.
1: Ναι, 1-0.
0: Πού το ξέρεις.
1: Αυτό το είδε το κολλάκι.
0: Παιδιά, αποκλειστικά μαθαίνετε ότι η Κρίστα Πάλας κέρδισε το κύπελο, το κόφερες, αποκλειστικά μόνο από τον Τζίτζι.
1: Μόνο από τον Τζίτζι.
0: Θα το μάθετε οι υπόλοιποι αύριο από τα κανάλια. Ο Τζίτζι το λέει τώρα, να ξέρετε. 1-0. Ναι.
1: Θέλω απλά να ενημερώσω τον κόσμο ότι πέρσι θυμάσαι ποιος το πήρε.
0: Ποιος.
1: Το κόφε.
0: Ποιος το πήρε.
1: Νομίζω η

0: το τελικό του UEFA. Η Άστον Βίλα, εντάξει, το πήρε εύκολα. Ήταν όντως μια. Δεν μπορούσε να κερδίσει την Κρίσταλ Πάλας, έτσι, ναι. Καλύτερη ομάδα, φάνηκε σε
1: γήπεδο. Εγώ σ' ακούω, έχω ανοίξει το στόμα και σ' ακούω, σ' απολαμβάνω.
0: Πολύ καλύτερη.
1: Δεν ξέρω τι να πω, γιατί.
0: Δεν έχασε και πολλές ευκαιρίες. Ο αγώνας έγινε στη Λειψία, Γερμανία.
1: Εγώ το μαθαίνω τώρα από σένα ότι πήρε το κύπελο Κρίσταλ Πάλας. Δεν το ήξερα. Όπως και ο λαός εδώ πέρα και ο Σαρατάκης και τα υπόλοιπα παιδιά, μπιλάρα. Πώς θα ξέρει ότι πήρε το κύπελο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Παιδιά, δηλαδή, είμαστε μπροστά τώρα. Εντάξει, είμαστε τυχαίοι τώρα.
0: Πολύ μπροστά.
1: Πρόεδροι τώρα κόμματος. Κόναν.
0: Κόναν το κόμμα.
1: Έτσι.
0: Και έρχεται και ο μεγάλος τελικός.
1: Και αυτό, ε.
0: Ναι. Μεγάλος τελικός ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλία Σάσεναλ και βέβαια νομίζω και η πρωταθλήτρια Γαλλία. Έτσι, ναι.
1: Παρί. Και, Παρί. Και περσινή που είχε πάρει. Περσινή το
0: πέρα. Όχι κυπολό όμως Γαλλία, το πήρε Λάντς.
1: Κυπρογαλλία, το πήρε Λάντς με την Ισ. Τώρα τα ξέρει, ε.
0: Λοιπόν,
1: διαβασμένος είστε σήμερα.
0: Να πω λοιπόν ότι στον αγώνα του Σαββάτου υπάρχει φαβορή.
1: Εντάξει, φαβορή τώρα. Φαβορή. Οριακά.
0: Εγώ δίνω Άρσεναλ.
1: Δεν είναι φαβορή Άρσεναλ.
0: Είναι φαβορή οριακά για λίγο. Όντως είναι η Παρί. Έχει καλύτερους επιθετικούς μπροστά. Η Άρσεναλ παίζει γίνονται ποδόσφαιρο στο ένα γκολ. Αλλά επειδή είναι τελικός και επειδή οι Εγγλέζοι πάνε και για τα τρία.
1: Πώς και δεν είσαι εκεί σαν πρόεδρος.
0: Θα είναι εκεί. Στο τελικό θα είμαι εκεί.
1: Α, θα είσαι στη Βουδαπέστη.
0: Βέβαια. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει, ξέρεις τι ώρα.
1: Θα μου φέρεις από εκεί.
0: Ναι.
1: Θα μου φέρεις σαλάτα Βουδαπέστης.
0: Ναι.
1: Φέρε μου ένα μπολάκι.
0: Σαλάτα Βουδαπέστης, πολύ ωραία. Εγώ σε αυτή τη σαλάτα τη χτυπάω μόνο στα Everest.
1: Ναι, φέρε μου μια Βουδαπέστη. Στα και στα υπόλοιπα.
0: Ναι, την Ουγγαρία. Θα φέρουμε. Λοιπόν, συγχαρητήρια λοιπόν στην Κρίσταλ Πάλας. Συγχαρητήρια γιατί δεν τα έχουμε πει, Βασίλη, από το στούντιο τώρα τα λέμε και στον Ολυμπιακό που πήρε το Ευρωπαϊκό.
1: Α, ναι, δεν τα έχουμε πει αυτά, ναι.
0: Το Ευρωπαϊκό. Εγώ πιστεύω η διαφορά δεν ήταν τόση. Πιστεύω ο Ολυμπιακός θα κέβαλε πιο άνετα. Αν δεν είχε φάει αυτά τα τρύπατα τέλος πάντων. Και να πω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Για και μπάσκετ.
0: Και μπάσκετ.
1: Σαρατάκι και μπάσκετ.
0: Και μπάσκετ. Να πω για το φίλο μου το Σωτηράκι, για το στεναχωρήσω, ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Και βέβαια.
1: Ποιο Σωτηράκι.
0: Το Μπέλιο.
1: Το Μπέλιο.
0: Πρώτος αυτό... σταρμάτησε, πρώτος πήρε το Ευρωπαϊκό, yeah. Κύριε Σωτηράκη. Εσύ είσαι πρώτος στο προπάτημα.
1: Και μαγιονέζα Βουδαπέστη θα μας φέρεις, λέει ο Σαρατάκης. Yeah. Ο Δημήτρης, yeah. Ο οποίος είναι, θα είναι δίπλα σου, θα είναι υπουργός παρά το πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Πάνε δίπλα σου χωρίς χαρτοφυλάκι. Μην δώσει τίποτα φυλάκια να κουβαλάει. Χαρτοφυλάκια, εντάξει, για τον έχεις ξεκούραστο. Λοιπόν, και εγώ έμαθα ότι παίζεται ακόμα κύπελο UEFA, λέει ο Μπιλάρας.
0: Το UEFA έριξε.
1: Παλιά, Μπιλάρα μου.
0: Καθάρισε η Άστον Βίλα.
1: Δεν είναι η UEFA αυτό.
0: Δύο.
1: Conference.
0: Αυτό ήταν το.
1: Δεν υπάρχει UEFA τώρα.
0: Ήταν το.
1: Conference, Europa. Και Champions League.
0: Οι Αγγλέζοι 2-2, εντάξει.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τώρα. Να πούμε επίσης, Βασιλάκη, ότι μας ακούνε τα κορίτσια. Μας ακούει όλος ο κόσμος. Το καινούργιο κόμμα, όπως το είπες, είναι. Κόναν.
1: Κόναν. Με πρόεδρο του Τζίτζι.
0: Θυμάμαι, ήταν δύο αδέρφια η Κόναν.
1: Η Βάρβαρη.
0: Η Βάρβαρη.
1: Εμείς είμαστε άλλο
0: κόμμα. Ο Βατζενέικερ με τον άλλον.
1: Λοιπόν, πρέπει να βγάλεις.
0: Αλλά και όλες ήταν ευήδημο. Δεν έγινε.
1: Πρέπει να βγάλεις τα κοιτάπια σου, να βγάλεις τώρα τα υπουργεία που θα δώσει υπουργεία, που θα δώσει αυτά παραυπουργεία. Πρέπει να κάνουμε γιατί βάζουμε για εκλογές. Ας το Δημαρχηλίκ του Εγάλου, πάμε για εκλογές βουλευτικές. Θα πάμε στο κόμμα.
0: Βουλευτικές.
1: Ναι, να μπούμε στη Βουλή.
0: Πρώτα ξεκινάμε βουλευτικές εκλογές.
1: Μπούμε στη Βουλή.
0: Στη Βουλή.
1: Με γραβάτα, να πας εκεί να γίνει χαμός.
0: Γραβάτα, ναι. Ναι, εγώ φορέσω γραβάτα. Όχι,
1: ξέρω. Του δέσαι κανένα στοίχημα.
0: Του δέσαι κανένα προγνωστικό.
1: Μπράβο.
0: Όπως έβεσα σήμερα καθαρό άσο την Κρίσταλ Πάλας. Βέβαια δεν του είπα από ημίχρονο, κανονικά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Να πούμε επίσης, Βασιλάκη, και να χαιρετήσουμε και το φίλο μας το ταξιτζί που με έφερε.
1: Έφαγε δύο σουβλάκια στον δρόμο.
0: Ο Παναγιώτης έφαγε δύο σουβλάκια. Δεν ήταν χοντρούλης. Αλλά είχε κυλίτσα.
1: Τρία έφερε, τα δύο τα φάγε αυτός.
0: Λέει να το συγχωρέσουμε. Λέει ήταν εξής.
1: Συγχωρούμε.
0: Και να δώσουμε και την καλημέρα μας στον Κώστα, στο Φώτη και στα παιδιά που μας ακούνε. Σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Τζίτζις είναι εδώ. Τζίτζις δυνατός. 35 μπερδέθηκα. 95,3 κύριε Μπέλιο.
1: 95,3. 94,3 ρε.
0: Όχι, 95,3 δημοσκόπηση.
1: Α, η δημοσκόπηση.
0: Σε μεγάλο κύριε Μπέλιο, ο δεύτερος μάλλον έρχεται με το Τζίτζι και έτσι θα φτάσουμε 100% πλήρης.
1: Μα δεν πάμε όμως στο Δήμαρχο, δεν πάμε Δημαρχία, πάμε για, για πρωθυπουργό.
0: Δηλαδή, θα μπαίνεις μέσα και θα δουλέψεις στην αίθουσα 20 άτομα ή 19 Τζίτζι.
1: Ναι,
0: ένα λευκό.
1: Μα δεν μπει για Δήμαρχος. Θέρμα το κρατήσαμε.
0: Πάμε για το κόμμα.
1: Ναι, κόμμα. Δεν μπορεί να είσαι και Δήμαρχος.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να έχω και συμβούλους.
1: Α, βάλουμε τον Μπέλιο, τον Χάτζημαν, τον Σαρατάκι.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά εδώ οι ακροατές.
0: Το Χάτζημαν όμως, τι θα το βάλουμε σε τι θέση.
1: Να το βάλεις μια θέση ένα υπουργείο να το δώσεις. Δώσε το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Αυτός κοιμάται λίγο, το δώσουμε το άλλο Υπουργείο.
1: Το ύπνου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει Υπουργείο ύπνου.
0: Υπάρχει.
1: Πέσε όλοι και στο Υπουργείο ύπνου. Ναι, τέλος πάντων, ναι, υπάρχουν Υπουργεία ύπνου γενικότερα.
0: Το φίλο μας θα το βάλουμε στα

0: Υπουργείο αυτό με τα φαγητά. Εστίαση.
1: Ποιο είναι?
0: Τον Μπέλιο.
1: Δεν έχει, δεν υπάρχει Υπουργείο Εστίασης.
0: Εντάξει, μετά αυτή που βγαίνει για εστίαση. Να ελέγχει.
1: Να ελέγχει, ωραία.
0: Δηλαδή πιο πολύ θα τρώει παρά θα ελέγχει.
1: Μπέλιος, λέει ο φίλος Στρατάκης. Λοιπόν, γεια σου Μπιλάρα, Τζίτζι Δαγκωτό, ο ένας και μοναδικός υποψήφιος με ψηφοδέλτιο, όπου τα σπάει. Από ό,τι κατάλαβα, θα βάλει και αρκετές γυναίκες στο. Ναι, θα βάλει και γυναίκες.
0: 11 γυναίκες.
1: Το κόμμα, 11.
0: Ούτε για γυναίκες, ωραίες, κομψές. Οι τρεις είναι ξένες και οι υπόλοιπες 8 Ελληνίδες.
1: Έχουμε και ξένες.
0: Θα έχουμε, ναι. Εμμανουέλα.
1: Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εμμανουέλα. Τη φίλη μας από τον Καναδά, την Άτζη.
1: Μπράβο.
0: Και τη Κριστίνα από την Αρμενία.
1: Εντάξει, θα δώσουμε και υπουργεία εκεί.
0: Για τη γυναίκα θα δώσουμε τα απλά. Ναι. Όχι, παραυπουργεία.
1: Υφυπουργούς.
0: Ναι, τι έχουμε υφυπουργούς. Μα καβάλουν οι γυναίκες.
1: Η μακριά, κατάλαβες.
0: Η μακριά, ναι. Μπράβο να έχουν για να πηγαίνουν και να έρχονται.
1: Η αρχή τη προεκλογική εκστρατεία του Τζίτζι πανελλαδικά θα ξεκινήσει από την προβλήτα εδώ στον Ισθμό που θα μιλήσει στου ναυτεργάτες. Θέλουμε συνθήκες πιο ανθρώπινες και μετά θα έχει σουβλάκι και αυτόν η μπύρα.
0: Βέβαια, μπύριτσα. Βαρελάκι, Άμστελ Αλφα, Χάνικε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτε Σπορτ, από τα μηνύματα από τα κορίτσια ήρθανε. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη, πρώην η Φούλα, εμένα είχαν βάλει που ήταν να λέει, ή θα αφήσει πάλι σίξιλι.
0: Ωραία, τη βάλουμε στο...
1: Υπουργείο στο... Θρησκείας, που είναι της Εκκλησίας.
0: Ή στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Πολιτισμού, ναι.
0: Ωραία, αυτά, εκεί.
1: Και πρέσβη στην Αμερική να βάλουμε την κοπέλα του Βασιλάκη, την Αχμέτ. Πρέσβυρα στην Αμερική.
0: Α,
1: ναι,
0: ναι,
1: την Αχμέτ. Ναι. Λοιπόν, να πούμε το μπουκαλάκι μας. Έχουμε μπουκαλάκι για Παρασκευή ή Σάββατο. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε για 4 άτομα. Είναι για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν, Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο house, όνομα επώνυμο. Τη λέξη μπιστρό και είστε OK. Αύριο το πρωί θα γίνει η κληροσούλα μας. Σε περιμένει ο. Πάλι δεν πήγες.
0: Θα πάω στο Παναγιώτη. Είχα πολλή δουλειά, αυτό το ξέρεις. Κάθε μέρα τώρα είμαι γεμάτος.
1: Δεν είπες ότι θα πας προθέσεις από τον Παναγιώτη.
0: Θα πάω. Όμως.
1: Πότε παραμύθι. Είπες θα πας τα παιδιά στο Περιστέρι, στον Μπουρνάζι, θα πας.
0: Και εκεί θα πάω. Δεν αυτή πήγες. Την εβδομάδα θα πάω σε όλους.
1: Γεια σας εδώ. Τώρα πρέπει να πηγαίνεις γιατί είσαι. Πας για πρόεδρος τώρα. Πρέπει να πηγαίνει να πάρουμε ψήφους.
0: Να πούμε και την καλημέρα μας στον Παναγιώτη. Και στον Παναγιώτη που είναι την καλημέρα μας. Και στα παιδιά στο Μποτέκα.

0: Και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικών Καταστροφών θα βάλει τη χαρά. Θα βάλει τη χαρά εκεί. Ναι. Και μια ρωσίδα δεν έχει ο πρόεδρος. Αλλιώς να πάω στην κυρία Καριστιανού, εγώ λέω, Μπίλαρος. Όχι, έχει, θα βάλουμε.
1: Θα βάλουμε και μέρος.
0: Εντάξει, θα βάλουμε. Θα βρούμε μια κοπέλα από τη Ρωσία, την βάλουμε σε ένα υπουργείο. Όχι υπουργείο, παρά υπουργείο. Υφυπουργός.
1: Υπουργός, μη μας.
0: Υπουργοί θα είναι εδώ. Υπουργοί θα είναι εδώ στην Ελλάδα.
1: Μην χάσουμε το ψήφο.
0: Μπράβο. Υπουργοί θα είναι στην Ελλάδα εδώ.
1: Βέβαια.
0: Για είπαμε, το κόμμα θα ανακοινωθεί επίσημα. Ανακοινώθηκε, αλλά πιο πολλά θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα από το Τζίτζι την άλλη Τετάρτη και δεχόμαστε συμμετοχές. Θα μπορείτε στο Facebook να γράψετε το όνομά σου, το επώνυμό σας, να δούμε τι θα κάνουμε, ποιους θα βάλουμε υπουργούς και ποιους υφυπουργούς.
1: Και ποιους απλωματικούς.
0: Και πόσα πρέπει να δώσετε.
1: Ναι.
0: Με τσάμπα.
1: Α, εντάξει.
0: Θα βγάλεις ένα κονδύλι. Μας κάψεις όμως.
1: Όχι, εντάξει.
0: Βάλε ένα μικρό ποσό.
1: Μικρό, ναι, μπορεί.
0: Σε να γίνει υπουργός, να πάρει να δώσει κάθε λεφτά του, άλλωστε να πάρει πίσω πολύ, πολλά μετά.
1: Ναι.
0: Τα κολομάνε υπουργοί μετά.
1: Βέβαια.
0: Γιατί κάποιοι ξεκινάνε με μηδέν εισόδημα και έχουν 15 πολυκατοικίες όταν γίνονται υπουργοί.
1: Όχι, εμείς θα πάμε με 15 πολυκατοικίες και μηδέν εισόδημα.
0: Και μετά, ναι, έχει πολυκατοικίες, δεν έχουν πολυκατοικίες.
1: Δεν έχουμε. Α, ναι. Οπότε εμείς θα είμαστε τιμή.
0: Ναι, τιμή. Κόμμα των τιμίων.
1: Των τιμίων. Γι' αυτό λέμε θα έχουμε και το σήμα με τη.
0: Στρατάκι, πρέπει να βάλει στρατάκι.
1: Στρατάκι, α σκεφτούμε, το βάλουμε οδηγό του υπουργού.
0: Όχι, όχι τον οδηγό. Τόσο πολύ απέσυκα χαμηλά ο στρατάκι. Θα το βάλει τώρα υπουργό τύπου.
1: Α, να βγάλει
0: ναι,
1: το.
0: Δημοσιογράφος είναι ο άνθρωπος.
1: Του τύπου, ναι.
0: Ναι, να βγάλει τον, να το μοιράζει τον τύπο.
1: Να λέει ο πρόεδρος μετακινηθεί εκεί σήμερα και να λέει τα δικά
0: ναι,
1: του.
0: Και να μοιράζει και τον τύπο.
1: Ναι.
0: Να μοιράζει και τις εφημερίδες. Μια που θα είναι του τύπου, να μοιράζει κιόλας. Θα κάνει και διανομή. Ξέρει από αυτά.
1: Λέει, ναι, εντάξει, ναι, τύπου. Σωστά.
0: Έτσι. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παιδιά, μετά τη μία έχει παιχνίδια. Σίγουρα έχει παίξει ο Τζίτζι, σίγουρα έχει παίξει παιχνίδια.
1: Βέβαια, ναι. Τα πρώτα τρία παιχνίδια εκεί πέρα. Ας τα πω σε λίγο, θα τα πω στον αέρα.
0: Μία η ώρα που ξεκινάνε.
1: Όσοι θέλουν μπορεί να μετέχουν, έτσι είναι.
0: Ναι. Μιλάω, λέει ο φίλος ο Χρήστος, εγώ από το Νέα Σμύρνη δίνω 500 ευρώ. Μπορώ να, να γίνω στο κόμμα, ναι, μπορείς.
1: Μπορείς, βέβαια.
0: 500 ευρώ καλά είναι.
1: Ναι, ξεκινάει από 2 εκατοστάρικα μέχρι 7.
0: Α, τόσο είναι το όριο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, για να γίνετε μέλη του κόμματος.
1: Ναι.
0: Και μετά υπουργοί. Εμένα, λέει φίλη μας η Ελένη, θα με βάλει από το Περιστέρι για γραμματέα. Κορίτσια, θα μπούμε σειρά τώρα γιατί είναι πολλά τα κορίτσια του.
1: Βέβαια.
0: Αποκλειστική γραμματεία θέλει, λέει. Ναι. Στο Βάλε γραφείο, προς τη Μόνικα Μπελούτσι.
1: Α, δηλαδή θα λέω, φέρε μου την Οντόβουτσα.
0: Ποια Οντόβουτσα είσαι μόνο μέσα στο Υπουργείο. Ποια Οντόβουτσα.
1: Δεν τα έχω κι αυτά, δεν τα έχω.
0: Μέσα στο Υπουργείο.
1: Σπίτι, δεν έχω αλλαγέ κουστούμιών. Και τέτοια.
0: Σπίτι σου θα τα έχει αυτά.
1: Σπίτι μου.
0: Ναι. Αλλά εσύ τι είναι, καρταρόπα θα έχει στο Υπουργείο, Τσίτσι.
1: Για να μπορούμε να μετακινούμε, να πετάμε. Πάμε να πάρει ο παρεπουργός, θα μου πει έλα εκεί. Εντάξει.
0: Δεν σε παίρνει, εσύ είσαι ο πρόεδρος, εσύ κάνει και αταγέ.
1: Α,
0: σου λέει τώρα ο Στατάκης έλα εκεί, πρωθυπουργέ.
1: Εκτός άμα με πάρει καλά μεγαλύτερο.
0: Α πάρει με ο Τραμπ. Α πάρει τώρα, πεταχθεί.
1: Να πεταχθούμε.
0: Μέχρι την Αμερική, θα έχει τη γυναίκα του.
1: Να πάμε εκεί πέρα στη, με το αεροπλάνο κατευθείαν.
0: Ναι. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Γαστρονομίας, ο κύριος Μπέλος.
1: Α, μάλιστα. Σωτηράκης, κύριος είναι. Καλημέρα και Σωτηράκη.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μας.
2: Καλώς ορίζω το Τζίζι, μπράβο Τζίζι.
1: Καλημέρα.
2: Να είσαι καλά. Σου έχω 120 ψήφους.
0: Ορίστε.
2: Άκου τώρα.
0: Ορίστε.
2: Άκου, 40 ψήφους από τον Κολονό.
1: Πολύ ωραία.
2: 40 από το Περιστέρι.
0: Ορίστε.
2: 40 από τον άλλο λόφο, λόφο αξιωματικών.
0: Α, ορίστε. Τι άλλο θέλει.
2: Και 40 από το Εγάλο City.
0: Σε 160.
1: 160 φτάσαμε.
2: 160 πιάνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. 160 καλή είναι. Και 40 από το Εγάλο. Όλοι 40 είναι, 40
0: ναι.
2: Δεν χρειαζόμαστε από κανέναν.
0: Όχι, ναι, θα κάνουμε δικό μας.
2: Μπράβο. Βγαίνει κατευθείαν.
0: Θα βγούμε πρωθυπουργοί κατευθείαν.
2: Ναι, ναι.
1: Καλά, έχουμε και 40 ψήφους από εκεί τα δικά μας, Αυστραλία,
0: ναι,
1: Καναδά,
0: ναι,
1: τέτοια
0: ναι,
1: φίλοι
0: ναι, μας.
2: Ναι, ναι, ναι, έχουμε, όντως έχουμε από Αυστραλία, από Long Island, η οικογένειά μου μένει στο Long Island, στο New York, και
0: με,
2: Γερμανία.
0: Με 500.000 ψήφους βγαίνουμε από το κόμμα, θέλω. 500.000.
2: Βγαίνουμε κατευθείαν
0: στη Βουλή. Κατευθείαν στη Βουλή.
1: Κατευθείαν στη Βουλή.
2: Ο Αλέξη τον αφήνουμε.
0: Ναι, δεν βλέπουμε. Τι Αλέξη είπα, τον βλέπουμε. Φάει τη σκόνη μας.
2: Ναι. Ήθελα να πω για την ομάδα μας. Δεν βλέπω τίποτα. Η Απανάσα έρχεται εκείνο ο μικρό. Δεν θα κάνει τίποτα, παιδιά.
0: Για να δούμε, ρε φίλε, για να δούμε. Να δούμε.
2: Ναι, θα μου πει, μην βιάζομαι, ρε. Αλλά λόγω τη πείρα που έχω με το ποδόσφαιρο, κάπου δυσκολεύουμε. Και λέω τώρα τι κάνει. Τι
0: για να
2: κάνει,
0: δούμε, για να δούμε.
2: Ναι, ναι. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο σωσία του Αρτέτα, τον Γιώργο από τον Λονδίνο που βγαίνει από το Νιου Γιόρκ.
0: Ναι.
2: Και τον περιμένω να πάρει τηλέφωνο να τον ακούσω.
0: Θα πάρει πιο μετά.
2: Ναι, ναι. Και στο Βασίλη μας, τον Καραπιάλη, τον Ιάκωβο Χατζιαθανασίου και στον Αντώνη μας κάτω, τον Μαυρέα.
0: Ωραία.
2: Και τον Γιάννη μου από την Καλαμάτα, από τα Αρφαρά είναι και οι δύο. Να είστε καλά.
0: Γεια καλημέρα. Σου φίλε μου, καλημέρα, καλημέρα.
2: Και καλή άνοδο, Τζίζι, καλή άνοδο.
0: Τι άνοδο,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Του χρόνου πάλι, τι άνοδο, τι άνοδο λέει, Τζίζι, τελείωσε χρονιά. Τι άνοδο, δεν έχουμε τώρα, είσαι πρωθυπουργός τώρα, τα παρατάς όλα.
1: Δεν έχουμε ομάδα.
0: Τι ομάδα, θα αποστηρίζει μια ομάδα, δεν είσαι πρόεδρος. Δεν είσαι πρόεδρος και να είσαι πρωθυπουργός, γιατί θα φανεί ότι κάνεις λαμογές.
1: Όχι, εντάξει.
0: Πέρα, μιλάμε για 200.000 ψήφους, πάμε κατευθείαν στη Βουλή, θα παίρνεις λεφτά κάθε μήνα. 30.000 το μήνα παίρνεις. Πάσα τη Μαρχινίδια για τα προσδελίκια.
1: Εντάξει, ομάδα θα έχουμε μια.
0: Τι θα έχουμε, ομάδα τη Βουλή.
1: Θα έχουμε μια ομάδα έτσι, εντάξει.
0: Δεν απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: Να είσαι πρόεδρο και πρωθυπουργό, δεν γίνεται.
1: Θα βάλω τον βοηθό μου.
0: Να βάλει, ναι, βάλε να βοηθώ.
1: Ένα βοηθό να έχει. Να έχει την ομάδα.
0: Κύριε Τζίτζη, καλή επιτυχία. Θα ήθελα να μάθω ποιον αρχηγό κράτου θα συναντήσει πρώτο. Τον κύριο Πούτιν, τον κύριο Τραμπ, ποιον.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Θα πάει πρώτα, λέει. Μένα μου είπε πριν, θα πάει πρώτα στην κυρία αυτή που είναι στην Πολωνία, μια που είναι Πολωνία, Ουγγαρία.
1: Πολωνία.
0: Μια πρωθυπουργίνα που είναι μια.
1: Μετά ωραία. Θα συναντήσω την πρέσβη της Αμερικής εδώ.
0: Μιλάμε για πρόεδρο μεγάλο.
1: Και μετά τον Πούτιν, εννοείται.
0: Πούτιν θέλει.
1: Βέβαια, μετά τον Τραμπ.
0: Και Ρωσιδάκη, γι' αυτό εκεί.
1: Όχι, είναι και. Και δικό μα.
0: Ρωσία,
1: άσχετο. Πάει και στο Άγιο Όρος, είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Πούτιν. Και μετά τον Τραμπ.
0: Και Τραμπ, ναι.
1: Ναι.
0: Τη γυναίκα πρώτα να γνωρίσει και μετά τον Τραμπ.
1: Ναι. Και βέβαια, μην ξεχνάμε και την άλλη γυναίκα, την ωραία Ιταλίδα, τι είναι, Ιταλία.
0: Ποια?
1: Ιταλίδα.
0: Νορδένα Μούτι. Μεγάλη τώρα αυτή. Για πάμε γραμμούλα. Όχι, πάμε γραμμούλα, πάμε διαλυματάκι. Τα λέμε σε λίγο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

αγκαλιά. Κι έχεις ακουμπήσει στα σεντόνια. Θεέ μου, λέω, η πρώτη μας βραδιά.

δική σου. Άγγιξέ με, ζάλισέ με, πάρε με ψηλά. Φίλησέ με, τύλιξέ με, στα χέρια σου ζεστά. Κι ας το πούμε

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: σταθεί. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ας μην είχαμε τον Λεωνίδα να παίξει κλαρίνο και σου λέω. Άγιο είχαμε. Γεια σου, Λεόν.
1: Γεια σου, Λεωνίδα μου.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς...